0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τους πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριάντα φύλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

στον κόμβο Κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

0: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες. Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ηλάνγκ ηλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Τα δημοτικά καταφύγια είναι χώροι προσωρινής παραμονής και τα ζώα που φιλοξενούνται θα πρέπει να φροντίζονται καθημερινά, να έχουν συνεχή πρόσβαση σε καθαρό νερό, την ιατρική περίθαλψη, να είναι εμβολιασμένα, στηρωμένα, αποπαρασιτωμένα και προφυλαγμένα από τις καιρικές συνθήκες. Η ευθανασία χωρίς να υπάρχουν σοβαροί λόγοι, χωρίς την έγκριση ειδικής επιτροπής και χωρίς ανάρτηση στην πανελλήνια πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων και στην ιστοσελίδα του Οικίου Δήμου απαγορεύεται. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, φρόντισε να ενημερώσει άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών και να του στείλει φωτογραφίες και βίντεο αν υπάρχουν. Ενημερώσου για την νομοθεσία που αφορά τις υποχρεώσεις του Δήμου σου και μην δέχεσαι δικαιολογίες. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Φόκους στον κόσμο.
4: Καλημέρα από Γαλλού, Γερμανού, Ελβετία.
5: Καλημέρα από Ολλανδία, Χάγη.
6: Καλημέρα, το μάθα από Στουτγκάρδη.
7: Λούντεσάιτ, Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
8: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
9: Καλημέρα από το Ταχάου.
10: Καλημέρα από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
11: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
12: Καλημέρα από το ελληνισμό, από Ζυρίκη.
13: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
14: Καλημέρα από Βέλγιο, Χάσολτ, Φλαμανδία.
15: Καλημέρα από Νορβηγία.
16: Καλημέρα από Ζάμπια.
3: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Focus FM με το Καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικόν, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Φίλε κυνηγέ, είσαι στον κυνηγότοπο. Φόρεσε οπωσδήποτε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο. Στο κυνήγι ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός.
3: Η ασφάλεια τόσο η δική σου, όσο και των συναδέλφων σου κυνηγών, είναι σημαντικότερη από οτιδήποτε. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις. Και εσύ στη

0: Άφησε στους φίλους σου κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί.
1: Βεβαιώσου ότι έχεις εντοπίσει σωστά τον στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη.
0: Πορτοκαλί, γυλαίκο και καπέλο σώζουν ζωές.
1: Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
2: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ωμέγα.
3: Αντισυστημικός.
4: Βαρδάρης.
3: Γαλανόλευκος.
5: Δημοκρατικός.
6: Ελληνικός.
7: Ζόρικος. Ηφαίστειος.
8: Φιελώδης.
9: Ιδεοκινητικός.
10: Κουρσάρος.
11: Λατρευτός.
12: Μαχητικός.
13: Νικητής.
14: Ξεκάθαρος.
15: Όαση.
16: Παγκόσμιος.
17: Ρεαλιστής.
18: Σεισμός.
19: Τιτάνιος.
20: Υπεύθυνος.
21: Φιλαλήθης.
22: Κέραιο κέραιλε παιδιά.
23: Σταγμένος.

της μοναξιάς μου με έχουν καταδικάσει. Κάνει κρύο, σιγαλίζει η μπόρα, θα ξεσπάσει. Πανοφόρη μου η θλίψη, συντροφιά μου σε μια στάση.

την αρχή το σκηνικό φαινόταν τόσο ιδανικό. Ένα σενάριο κινηματογραφικό, πολύ καλό για να είναι αληθινό. Απ' την αρχή να δεις

0: Focus FM με το Καλημέρα.
1: Καλημέρα από Βέρεια.
2: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
3: Καλημέρα από Καρδίτσα.
4: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
5: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
6: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαια από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
7: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
8: Καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθέτες σας.
9: Και τώρα θα μάθουμε.
10: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
11: Το πρωί που ξυπνάω στις 6 ώρα πάω να κατουρίσω, ξέρω εγώ. Και αντί να κατουρίσω λέω
12: ας το διάολο, πρωί πρωί.
13: Δόξα τω Θεώ, όλοι οι Έλληνες πολίτες πηγαίνουμε όπου θέλουμε μέσα αυτή τη χώρα.
14: Αστρονομικές αυξήσεις στο αντίτιμο των διοδίων της Εγνατίας Οδού.
15: Θέλω κι άλλο, κι άλλο, δώστε μου κι άλλο. Είμαι ρουφίχτρα, θέλω κι άλλο.
16: Καλωσορίσατε στον 21ο αιώνα.
17: Πώς θα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους, είναι τρομερό.
9: Νευριάζεται όταν κάτι δεν γίνει όπως το θέλετε?
18: Γιατί όχι, κύριε Φτιά?
19: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί?
20: Σιγά τα αίματα, καλέ.
21: Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
22: Με πέφτουνε αυτά στη γλώσσα σου, γρουσούζι.
23: Πήραμε αυτό που διεκδικούσαμε, αλλά και αυτό που δικαιούμασταν.
24: Πήρατε, ναι. Να μην σας πω τι πήρατε.
25: Τέλος.
26: Τέλος.
25: Τέλος.
27: I need your arms around me, I need to feel your touch.

Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6, στη δικτύωση το ράδιο Μάχη 99,8 στα FM. Η ώρα είναι 6 και 5 πρώτα λεπτά. Δευτέρα σήμερα, τσάνγκαρο Δευτέρα όπως λέμε, 31 του Αυγούστου του 2026. Τελευταία ημέρα του καλοκαιριού, επισήμως. Κωνσταντίνος Ερμές στο μικρόφωνο. Μέχρι τις 8 θα πάμε ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης, όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Η τελευταία εκπομπή για αυτή τη σεζόν. Μετά από 16 Σεπτέμβρη και πάλι, να σας λείψουμε και λίγο. Να δω αν θα μας ψάχνετε. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. 69-07-483-48-4 το Viber για μηνύματα καλημέρας και όλα όσα θέλετε να μοιραστείτε εδώ πέρα με την ραδιοφωνική μας παρέα. Η Θεσσαλονίκη ξημερώνει με 26 βαθμούς Κελσίου, με καθαρό ουρανό και την υγρασία στο 64%, με 25 η Αττική, επίσης καθαρό ουρανό και την υγρασία στο 53%. Η μέγιστη βλέπω θα είναι στους 35 βαθμούς Κελσίου. Ζέστη και συννεφιά στις δυτικές περιοχές, ανέμοι 4 έως 6 μποφόρια. Εντάξει, έπεσε λίγο η θερμοκρασία, η αλήθεια είναι ότι έπεσε, όχι αμαγκεντέ, αλλά από τα 39-40 που βάρωσε, μείον 5 βαθμοί, κάτι είναι. Οπότε, ναι, ναι. Μετράμε αντίστροφα για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, μετράμε αντίστροφα και για το... για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, 11 και σήμερα, 11 του μηνός ανή, ξεκινάει. Οπότε, ναι. Βαϊμπεράδες μου, καλημέρα. Στον Τάσο, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Να σε καλά Τάσο μου, δώσε τα δέοντα λέει και σε όλους τους Έλληνες και απανταχού και καλό μήνα να έχουμε. Έχετε τα δέοντα Έλληνες και απανταχού από τον Τάσο να ξέρετε. Τα δίνω, βλέπεις, μάλλον ακούς. Καλημέρα στο Χρήστο, στον Κωνσταντίνο, στον Κώστα στο λατομείο του Γρανίτη της Δράμας. Καλημέρα στον πατέρα Παναγιώτη, κάθε πρωί εδώ πέρα πιστό στο ραντεβού μας, με υγεία και ευλογία πάνω απ' όλα. Καλημέρα Κωνσταντίνε από την Αστυπάλια, με 24 βαθμούς η Αστυπάλια όπως μου αναφέρει. Καλή πρώτη πρωινή ενημέρωση. Καλημέρα στην Κύρα. Οι διακοπές σου λέει ξεκινούν αύριο. Εύχομαι να απολαύσεις τον ελεύθερο χρόνο σου και να περάσει υπέροχα, καλή ξεκούραση. Ανυπομονούμε για την επιστροφή σου. Να είσαι καλά Κύρα μου, καλημέρα, καλό πρωινό. Καλημέρα στον Χάρη από τα Κοκκινόγια της Δράμας. Καλημέρα στην Τίνα, τελευταία Δευτέρα του μήνα λέει, με το καλό να έρθει ο Σεπτέμβρης. Έτσι ακριβώς, καλημέρα, με υγεία να έχουμε. Με το καλό να μας έρθει ο νέος μήνας και όλα όσα θα φέρει. Ο Θοδωρής από την Κρήτη, καλημέρα. Καλές διακοπές μου λέει, να περάσεις όμορφα, να ξεκουραστείς, γιατί έχουμε βαρύ χειμώνα. Σε ευχαριστούμε για την παρέα που μας κρατάς, με συγχωρείτε, κάθε μέρα, να είσαι πάντα καλά. Εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ κάθε μέρα, που σηκώνεστε από τα άγρια χαράματα και βάζετε μένα να μ' ακούσετε και με παίρνετε στο σπίτι σας, στη δουλειά σας, οπουδήποτε, στις διακοπές σας. Καλημέρα στον Πασχάλη, στους νέους επιβάτες. Με 21,6 βαθμούς λέει και πέφτει, 75% υγρασία. Τυχερέ λέει, πας διακοπές, καλά να περάσεις. Άλλοι από εμάς, κάθε μέρα κάνω 300 βήματα για να βουτήξω. Τουλάχιστον έχεις τη θάλασσα δίπλα σου. Οπότε όλο το καλοκαίρι επί της ουσίας κάνεις διακοπές. Γεια σου Ιδωμενέα μου, καλημέρα. Καλημέρα λέει, ομορφάντρα των Ετζιανών και όλης της πρωινής ζώνης. Με το δημογραφικό λέει, τι γίνατε, κλείσανε πόσα σχολεία στην κεντρική Μακεδονία. Τι να γίνει, καλά πηγαίνει, καλά πάει το δημογραφικό. Συρρυκνωνόμαστε. Ναι, γιατί θα είμαστε πάρα πολλοί και δεν θα χωράμε σε αυτή τη χώρα. Οπότε σου λέει ο Μητσοτάκης, κάτσε να κάνουμε κάτι, τους κάνουμε να μην μπορούν να κάνουν παιδιά. Εντάξει, και κάτι σχολεία τα κλείσαμε, μωρή, τα κάνεις τα παλιοσχολεία τώρα εκεί στην κεντρική Μακεδονία, στη Θράκη. Καλημέρα στον Πάτροκλο. Τελείωσαν οι άδειες. Ξεκινάνε δουλειές όπως και το μπαλκόνι μου. Πιάνει η δουλειά μερικής απασχόλησης ως ψυγείο. Ναι. Τώρα που θα αρχίσει να. Όταν θα αρχίσει να χειμωνιάζει, ναι, μπορείς να το κάνεις και ψυγείο το μπαλκόνι. Καλημέρα στη Μαρία από τις Σικές. Καλημέρα στον Φίλιππα από Περαία.
Και εγώ, φίλε Κώστα, λέει Περέα, και δεν έκανε ούτε ένα μπάνιο. Κατόρθωμα. Ναι, όντως αυτό, να πω την αλήθεια, είναι κατόρθωμα. Να έχεις τη θάλασσα δίπλα και να μην κάνεις ούτε ένα μπάνιο. Ο Θοδωρής λέει, για να σηκωθούμε από τα άγρια χαράματα, αυτό δείχνει ότι αξίζεις πολλά. Δεν θεωρώ ότι αξίζω κάτι παραπάνω από τον καθένα από όλο τον κόσμο που με ακούει, επειδή απλά έχω ένα μικρόφωνο στα χέρια μου. Θεωρώ ότι όλοι οι άνθρωποι αξίζουν, αρκεί να καταλάβουν την αξία τους και να τη διεκδικήσουν, γιατί όλα σε αυτή τη ζωή είναι διεκδίκηση. Λοιπόν, πάμε να δούμε αναλυτικά το δελτίο καιρού, να δούμε πώς θα ξεκινήσει η μέρα μας σήμερα και να επανέλθουμε.

Ζεστός παραμένει ο καιρός και σήμερα 31 Αυγούστου, αφού ο μήνας, αν και φεύγει με μικρή πτώση της θερμοκρασίας, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 35 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι των 7 μποφόρ θα εξασθενήσουν στα πελάγια. Σύμφωνα με την πρόγνωση, η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει κάποια αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα επιρροτικά τους 33 με 36 βαθμούς, στην νησιωτική χώρα τους 32 με 33 και τοπικά στην νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά από βόρειες 4 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι προς το απόγευμα στα γύρω ορεινά, όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Άνεμοι θα πνέουν με τα βυτή 2 με 3 και πρόσκαιρα το απόγευμα νότιο-νοτιοανατολική έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό Αττικής αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με ανέμους βόρειους βορειοανατολικούς 3 με 4 και βαθμιά στα ανατολικά και νότια τοπικά έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

οπότε η ζέστη επιμένει. Νομίζω ότι και αρχές Σεπτέμβρη η θάλασσα θα είναι ό,τι πρέπει για να κάνει κάποιος έτσι τα τελευταία μπάνια του. Και καλά θα κάνετε, γιατί όχι, γιατί μετά όταν θα ανοίξουν τα σχολεία και έπειτα οι παραλίες θα αρχίσουν να ερημώνουν. Κάτι λίγοι θα είναι που έχουν άδεια μέσα στον Σεπτέμβρη, σαν την αφεντομούτσουνάρα μου, ας πούμε. Και bye bye καλοκαίρι, και μπαίνουμε μέσα στο χειμώνα, όπου ακόμη ένας δύσκολος χειμώνας μας περιμένει, κακά τα ψέματα. Αλλά είμαστε εδώ πέρα για να τον αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί, όπως κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια, που πραγματικά ό,τι και αν έρθει, ό,τι και αν έχει συμβεί, όλοι μαζί το αντιμετωπίσαμε και έτσι θα περάσουμε και αυτό το χειμώνα. Αν και φέτος το χειμώνα ίσως να είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα, όχι γιατί μας σκέφτονται, αλλά γιατί έρχονται εκλογές. Και επειδή έρχονται εκλογές, κάτι πρέπει να τάξουν, κάπως πρέπει να γυρίσουν το παιχνίδι. Θα σας τα πω βέβαια στη συνέχεια. Είναι ενδιαφέροντα όλα όσα θα συμβούν μέσα στον χειμώνα ο οποίος έρχεται. Γιατί η Νέα Δημοκρατία βασίζεται στο γεγονός ότι ο Έλληνας έχει μνήμη χρυσόψαρου, οπότε σου λέει κάτσε να τάξουμε, κάτσε να κάνουμε κάποιες ψευτομοιώσεις για να δείξουμε στον κόσμο ότι ναι, είμαστε μαζί του, είμαστε με το μέρος του. Μην τους πιστέψετε πάντως, να ξέρετε. Μην τους πιστέψετε και μην βιαστείτε κορόιδα, ιδιαίτερα εσείς οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι. Μη, πραγματικά μη. Ελάτε όλοι μαζί να καταφέρουμε να διώξουμε αυτή τη γάγκρενα, να διώξουμε αυτό το καρκίνωμα της κοινωνίας. Bye. Και να μπορέσουμε επιτέλους να κάνουμε κάτι καλύτερο για αυτόν τον τόπο. Για μας, για τα παιδιά, για όλο τον κόσμο. Μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα, το θέμα είναι να θέλουμε. Γιατί όλα αυτά τα χρόνια τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια, νομίζω ότι δεν βγάζει κάπου όλο αυτό το πράγμα.

Σήμερα δεν βλέπω να είναι κάποια γιορτή για κάτι, όμως είναι Διεθνής ημέρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων με αφρικανική καταγωγή. Και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 31 του Αυγούστου ανά τα προηγούμενα.

Σαν σήμερα το 1922 η ελληνική και η αρμενική συνοικία της Μύρνης καταστρέφονται από πυρκαγιά που σκόπιμα έβαλαν οι τουρκικές αρχές της πόλης. Η 11η Μεραρχία υπό τον υποστράτηγο Νικόλαο Κλαδά, αφού κυκλώνεται στην περιοχή των Μουδανίων, παραδίδεται στους Τούρκους. Σαν σήμερα το 1923 οι Ιταλοί βομβαρδίζουν και καταλαμβάνουν την Κέρκυρα. Σαν σήμερα το 1933 εγκαινιάζεται το Λαϊκό Νοσοκομείο στο Γουδί, δύναμης 300 κλινών για την εξυπηρέτηση κυρίως των απόρων. Σαν σήμερα το 1980 ιδρύεται στο Γκνάντσκ της Πολωνίας το πρώτο ανεξάρτητο εργατικό συνδικάτο σε κομμουνιστική χώρα με την ονομασία Λιγκή, το οποίο υπό την ηγεσία του ηλεκτρολόγου Λεχ Βαλέσα θα συμβάλλει καθοριστικά στην πτώση του κομμουνισμού στη χώρα. Σαν σήμερα το 1997, σε τραγικό δυστύχημα μέσα στο Παρίσι, σκοτώνονται η πυρκίμπισσα Νταϊάννα μαζί με τον σύντροφό της Ντόντι Αλφαγέν και τον οδηγό της μοιραίας Μερσεντές, ενώ τραυματίζεται ο σωματοφύλακάς της. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 2003, ο Ντούσαν Μπάγκεβιτς συμπληρώνει 300 συμμετοχές στον πάγκο της ΣΑΕΚ στην αναμέτρηση με τον Ιωνικό και γίνεται ο προπονητής με τη μακροβιότερη θητεία. Ο συνολικός απολογισμός του είναι 194 νίκες, 62 ισοπαλίες και 44 ήττες. Οι γεννήσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα, το 1870 έρχεται στη ζωή η Μαρία Μοντεσόρη, Ιταλίδα γιατρός και παιδαγωγός, η οποία ασχολήθηκε με την καλλιέργεια της νοημοσύνης των πνευματικά καθυστερημένων παιδιών. Σαν σήμερα το 1945 έρχεται στη ζωή ο Ιρλανδός ρόκερ Βαν Μόρισον, ενώ σαν σήμερα το 1949 έρχεται στη ζωή ο Ρίτσαρντ Γκιρ, Αμερικανός ηθοποιός και κοινωνικός ακτιβιστής. Στην απέναντι πλευρά, οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα, το 1847 φεύγει από τη ζωή ο Ιωάννης Κολέτης, Έλληνας πολιτικός ο οποίος διετέλεσε και πρωθυπουργός επί Όθωνος. Σαν σήμερα το 1867 φεύγει από τη ζωή ο Γάλλος συμβολιστής και ποιητής Σαρλ Μποντλέρ, ενώ σαν σήμερα το 1973 φεύγει από τη ζωή ο Αμερικανός σκηνοθέτης Τζον Φόρντ, γνωστότερος για το έργο του «Ταχυδρομική άμαξα».

Αυτά λοιπόν και με τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα. Στις 31 του Αυγούστου, ανά τα προηγούμενα έτη, τελευταία ημέρα του καλοκαιριού. Και είναι τώρα, ξέρετε, οι μέρες οι οποίες μας πιάνει αυτή η μελαγχολία που έφυγε το καλοκαίρι και έρχεται στο φθινόπωρο. Πασχάλη μου, καλημέρα, να είσαι καλά, καλή εβδομάδα. Καλημέρα και στον Κυριάκο από τη Φλόρινα. Καλημέρα στο Βασίλη στο κέντρο των Αθηνών. Καλημέρα στον Χρήστο. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Καλημέρα, καλημέρα.

Λοιπόν, η ώρα είναι 6 και 20. Πάμε να δούμε και τι γράφουν τα σημερινά πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Μετέπειτα να περάσουμε στο πρώτο για σήμερα διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμενοι πίσω να πιάσουμε να ξετυλίξουμε το κουβάρι της επικαιρότητας.

0: Εφημερίδα Τα Νέα. Βενζίνη, ντίζελ. Η Ελλάδα παραμένει ακριβή. Κάναμε crash test σε 150 χώρες. Πρεμιέρα σήμερα για χαμηλότερες τιμές στα σούπερ μάρκετ. Υιός του Δυτικού Νείλου, τι να προσέχουμε. 10 ερωτήσεις και απαντήσεις για όσους κινδυνεύουν περισσότερο, για το πώς πρέπει να προφυλαχτούμε, για το τι θα πρέπει να κάνουμε όταν διαπιστώσουμε ότι έχουμε μολυνθεί. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι το φαινόμενο θα συνεχιστεί. Έξαρση των κρουσμάτων τις τελευταίες ημέρες. Τηλεματική, γιατί έμεινε 4 ημέρες στο σκοτάδι. Ναυάγιο στην Κερίνη, νεκροί και αγνοούμενοι, το αμαρτωλό παρελθόν του καταμαρά. Δημοψήφισμα, γιατί οι Ισλανδοί είπαν όχι στην Ευρώπη, πως οι ψαράδες έπεισαν τους συμπατριώτες τους. Βόρειο Αιγαίο, μηνύματα στην Άγκυρα με μία νότα. Το λιμενικό με περιπολίες ανέλαβε δράση σε Σαμοθράκη και Λέσβο. Πολιτικό παρασκήνιο, ότι κρύβουν τα σήματα ρυθμιστή από την πλευρά Σαμαρά. 10 πενθήμερο παθών για Πασόκ και Ελλάς. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, τα 7 κλειδιά που αυξάνουν τις συντάξεις έως και 338 ευρώ. Αναλυτικός οδηγός με πίνακες και παραδείγματα. Πληθαίνουν οι τηλεφωνικές απάτες, τι συμβουλεύει η αστυνομία. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν, 6 μήνες πολέμου, 4 ερωτήματα, κανένα φως στο τούνελ. Ισλανδία και δημοψήφισμα, η Αλία νίκησε τον Τραμπ και το όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πετρέλαιο Βενεζουέλα στο τεπόζιτο των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής, τι σημαίνει για την παγκόσμια αγορά μαύρου χρυσού ιστορική συμφωνία. Ακίνητα χαμηλό ρίσκο επένδυσης, υψηλή απόδοση. Κόντρα σε Αστέρα και Ατρόμητο, νίκησε αλλά δεν έπεισε ο Ολυμπιακός με ανατροπή ο ΠΑΟΚ. 1-1 στο 97, η Κηφισιά σταμάτησε την ΑΕΚ. MVP ξανά, νέα αποθέωση για τον Τζολάκη. Εφημερίδα Κόντρα, ψυχρολουσία για την κυβέρνηση, τα πρώτα δείγματα των κυλιόμενων δημοσκοπήσεων. Ο Σαμαράς πιέζει το Μαξίμου πριν ακόμη κατέβει στο γήπεδο. Ξέσπασε πόλεμος ανάμεσα στον Άδωνη και τον εκπρόσωπο τύπου του πρώην Πρωθυπουργού. Δημοσκόπηση Χαστούκη στις Βρυξέλλες. Οι Ισλανδοί είπαν όχι στην Ευρώπη. Πετρέλαια της Βενεζουέλας φουντώνουν οι φωνές για συμφωνία ληστεί από Ντόναλντ Τραμπ. Σούπερ μάρκετ έως 30% οι μειώσεις στις τιμές από σήμερα. Όλα τα ονόματα, το οργανωτικό γραφείο και οι συντονιστές περιφερειών της Ελλάδας. Ακίνητα παράταση στο πάγωμα του ΦΠΑ έως 24% έως το 2027 και ελαφρύνσεις. Λίβανος και Ισραήλ, Χεζμπολάχ απορρίπτει τη συμφωνία. Πάνω από 700 νεκροί, πολλά δισεκατομμύρια δολάρια το κόστος ανοικοδόμησης από τις φωνικές πλημμύρες, λέει η κυβέρνηση του Νεπάλ. Εφημερίδα των Συντακτών, άνθρακες ο θησαυρός του Ταμείου Ανάκαμψης, 36 δισεκατομμύρια ευρώ για να καταρρεύσουν οι επενδύσεις. Παρένθεση που κλείνει, αύξηση των επενδύσεων χάρη στα 36 δισεκατομμύρια ευρώ. Αντώνη Σαμαρά, σημειτικό Πασόκ και Λάος η Νέα Δημοκρατία. Αυτό υποστηρίζει ο εκπρόσωπος του πρώην Πρωθυπουργού. Νέα Δημοκρατία, αναζητώντας ψήφους στο κέντρο, συνέχισε επιθέσεις προς το Πασόκ. Η Ελλάς οργανώνεται ομάδα κρούσης για τις εκλογές. Άγιος Σάββας, του Σωματείου Εργαζομένων, απαντά στον Άδων για τα προβλήματα με τα χειρουργεία. Συντική Σερών, οι εξεγερμένοι δεν το βάζουν κάτω. Εφημερίδα Δημοκρατία, με τρακτέρ στο Λευκό Πύργο ξεσηκώνονται πάλι αγρότες, αποφάσισε ομόφωνα δυναμικό συλλαλητήριο στη ΔΕΔ. Προσοχή, ποιοι κινδυνεύουν να τα χάσουν όλα, ρυθμίσεις και περιουσίες. Έστησαν παγίδα σε χιλιάδες δανειολήπτες. Την ίδια ώρα ρυθμεί χελώνας για σοβαρές ποινικές υποθέσεις. Ιστορικό δημοψήφισμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σαρωτικό όχι στις Βρυξέλλες από την Ισλανδική επαρχία. Ο Σαμαράς δεν έχει κλείσει την πόρτα στην παράταξη. Δήλωση χρησμός που ανάβει φωτιά στο Μέγαρο Μαξίμου. Συνεχίζεται το χάος με λεωφορεία και τρόλι στην Αθήνα και 15.000 ευρώ για να μάθουμε. Νέο χωροταξικό οργή και από τους μαστιχοπαραγωγούς κατά Παπασταύρου. Πανσέλινους για λίγους στην Ακρόπολη. Ράπισμα στο υπερταμείο για τις αλαστικές αναθέσεις. Κίτρινη κάρτα από την Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων. Εφημερίδα Απογευματίνη, το Μαξίμου χτίζει τα διλήμματα της κάλυψης και ρίχνει γέφυρες στους δυσαρεστημένους. Ανάσα στο εισόδημα των οικοκυριών με τριπλή παρέμβαση, μειώσεις τιμών, αυξήσεις μισθών. Φθηνότερα έως και 30% θα πωλούνται από σήμερα 1.725 κωδικοί προϊόντων. Παρατείνεται η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης στα 970 ευρώ κατώτατος μισθός τον Απρίλιο. Μετά το Συμβούλιο της Επικρατείας, πράσινο φως σε Κίλη και Γιόρκα από το Υπουργείο Παιδείας. Μαύρος χρυσός το νέο υπερόπλο του Τραμπ στην παγκόσμια πετρελαϊκή αγορά. Όχι των Ισλανδών ψαράδων στις Βρυξέλλες. Από 16 Σεπτεμβρίου 6 αλλαγές για ταχύτερες διαθήκες και κληρονομιές. Νίκος Δένδιας, προστασία της ελληνικής επικράτειας σε θάλασσα, στεριά, αέρα, κυβερνοχώρο αλλά και διάστημα. Εφημερίδα One Voice, μούφα οι εκπτώσεις, το βρώμικο κόλπο. 7 χρόνια άφησαν ασύντοτα τα σούπερ μάρκετ και χονδρεμπόρους. 6 μήνες πριν από τις εκλογές θυμήθηκαν τις μειώσεις τιμών. Δεν θα χάσουν ευρώ πολυεθνικές και μεταπράτες. Χρηματιστήριο, δηληστήρια και τράπεζες έκαναν τη διαφορά. Ρεκόρ κερδοφορίας 7 δισεκατομμυρίων των εισηγημένων για το πρώτο εξάμηνο του 2026. Ευρώπη μετά τα μεσάνυχτα σβήνει τα φώτα. Ελλάς, λεφτά για πεντάστερα ξενοδοχεία έχει, για γραφεία και οργανώσεις όχι. Άρθρο, το εμπόριο αντιμετωπίζει οξύ πρόβλημα ζήτησης. Εξεπονίμων η 1η Σεπτεμβρίου και η πιο στρεσογόνος περίοδος του χρόνου. Εφημερίδα Μανιφέστο, Σοφία Βούλτεψη, κριτική Τσίπρα για τα εθνικά, αλλά το 2017 ήταν η χειρότερη χρονιά προκλήσεων. Η Άσον Πιπίνης, νέες αποκαλύψεις για τις επαφές ΣΥΡΙΖΑ με το καθεστώς Μαδούρο. Greenpeace για Αιγιαλό να ακυρωθεί άμεσα το πρωτόκολλο της Βαρκελόνης. Ώρα υπογραφών για την Εσπίδα του Αχιλέα. Σιδηρού θόλος πάνω από το Αιγαίο. Αντιαεροπορική θωράκιση της χώρας, αναχέτηση πυράβλων και ντρόνους με το ελληνικό Iron Dome. Συμφωνία με τον Νίκο Δένδια. Το νέο σύστημα προτεραιοποιεί και προτείνει απαντήσεις έναντι κάθε απειλή. Ο Γενικός Γραμματέας του Κισέ Βικτόρ Ελιεζέρ μιλάει στο Μανιφέστο. Κάποιοι σκόποι μας σιωπούν για τη σφαγή Ισραηλινών από τη Χαμάς. Καραμαλής Παπανδρέου, στις και δύο γιγάντων που σημάδεψαν την πολιτική ζωή. Αμετανόητοι ελασίτες υπόσχονται άγριες αυξήσεις φόρων για τους έχοντες. Εφημερίδα Πολίτικα, οικονομική ανάσα από σήμερα, ψαλίδι στις τιμές έως 30% για 1.660 προϊόντα. Απίστευτο ρεκόρ, η Ελλάδα στο top 30 παγκοσμίως με περιουσιακά στοιχεία ανώ του 3 εκατομμυρίου ευρώ. Διεθνείς αγορές και δεύτη περιμένουν να ακούσουν για να αναβαθμίσουν τη χώρα μας. Απόβαση στη Θεσσαλονίκη, ακονίζουν όπλα για τη μεγάλη μάχη της ΔΕΘ. Το σχέδιο Μητσοτάκη, Σφίνα Τσίπρα, ο δίμετωπος Ανδρουλάκης και το crash test Χριστιανού. Τι θα πουν οι πολιτικοί αρχηγοί από το βήμα της διεθνούς έκθεσης. Σε ετοιμότητα η Ελλάς, ο Αλέξης στην οργανωτικό δίκτυο, πανελλαδικά με το βλέμμα στην κάλπη. Πλήρης ασυδοσία από τη φαμίλια Καχρημάνη, έρευνα δια τηλεφώνου στον ιό του Περιφερειάρχη Υπήρου και η συγκάλυψη. Τραγωδία ανοιχτά της Κερίνιας, πώς μετατράπηκε σε το φάιλο τζετ σε υγρό τάφο. Εφημερίδα Εστία, προκλήσεις εντός εθνικού εδάφους με γκρίζους λίγους ντρόνς και αλλιευτικά αλλά και πειρατές. Πώς χαντεί ταυτότητα ενός έθνους. Δίνουμε την εικόνα μιας εξουθενωμένης κοινωνίας που δεν έχει τις δυνάμεις να δώσει μάχη για οτιδήποτε. Τα εθνικά θέματα ακουμπούν την καθημερινότητά μας πλέον. Τα πετρέλαια της Βενεζουέλας υπό τον πλήρη έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Οι μνηστήρες της εξουσίας και ο Οδυσσέας της σύγχρονης Ελλάδος. Αξίζει να διαβάσετε, ολοκληρώνεται μετά από 120 έτη και με λέιζερ η πρώτη φάση καθαρισμού του Καλλιμάρμαρου. Το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας της Τουρκίας ξεκινά από την παράνομη αλία. Νεκροί και αγνοούμενοι σε ανατροπή επιβατικού πλοίου στην Κερίνια. Παρατείνεται ως τις 30 Σεπτεμβρίου η έκδοση βεβαιώσεων για ανακαίνιση κατοικίων. Και τέλος, εφημερίδα Ναυτεμπορική, TNV. Οι εναλλακτικές ορότες, αν πέσει σε ύφαλο το σχέδιο απανθρακοποίησης. VLC, νέο ιστορικό υψηλό για τους ναύλους. Οι παρεμβάσεις για μεσαία τάξη, ελεύθερους επαγγελματίες, μέσα μαζικής ενημέρωσης, μισθωτούς και συνταξιούχους. 20 μέτρα πρώτων πυλών της ΔΕ. Εξοδικαστικός μηχανισμός. Οι πρόσθετες διευκολύνσεις των οφειλετών που τίθενται σε εφαρμογή το Σεπτέμβριο. Κερίνια, πολύ νεκρή τραγωδία από ανατροπή καταμαράν. Τράπεζες στα 15 δισεκατομμύρια ευρώ ανεβάζουν τον πύχη των χορηγήσεων το 2026. Τουρισμός, ισχυρές ενδείξεις για επιμήκυνση της σεζόν. Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο, οι τρεις διαγωνισμοί για κυβερνητικό πάρκο, φύλακες στον Ασπρόπυργο και ΔΕ. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, σχέδιο για τριμερή Τραμπ, Πούτιν και Ζελένσκι.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
2: Καλημέρα από Εύωσμο.
3: Καλημέρα Focus από τον Ασπρόπυργο.
2: Καλημέρα από Πάτρα.
4: Καλημέρα από κέντρο Θεσσαλονίκης.
5: Καλημέρα από Ρεόκαστρο.
6: Καλημέρα από εξωτική Λυτή.
1: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
8: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
7: Τελοπών. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
5: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Εδώ είμαστε λοιπόν, καλημέρα σας, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε. Focus FM 103,6 στη δικτύωση Ραδιομάχη 99,8 στα FM. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές. Μέχρι και τις 8 θα πάμε ζωντανά στον αέρα της πόλης. Τελευταία ραδιοφωνική εκπομπή αυτής της σεζόν. Να ξεκουραστούμε, να πάρουμε και εμείς δυνάμεις, γιατί έχουμε να αντιμετωπίσουμε άλλον έναν δύσκολο χειμώνα, ο οποίος είναι μπροστά μας και τον οποίο θα τον αντιμετωπίσουμε, θα τα παλέψουμε όλα, δεν γίνεται να κάνουμε και διαφορετικά, γιατί η ζωή είναι μια μόνιμη μάχη, οπότε σαν το Μάχη FM που μας κάνει αναμετάδοση κάθε μέρα, έτσι και εμείς καθημερινά δίνουμε μάχες. Και βέβαια η κυριότερη μάχη που δίνουμε είναι η μάχη της επιβίωσης, κάτω από ακρίβεια, κάτω από χαμηλούς μισθούς, από μικρές συντάξεις, από δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητά μας. Like the legend of the Phoenix. Αλλά όλοι μαζί ενωμένοι και με την βοήθεια του Θεού όλα θα πάνε καλά. Από σήμερα μπαίνει και σε εφαρμογή το σχέδιο της κυβέρνησης για να ψωνίζουμε με χαμηλότερες τιμές στα σούπερ μάρκετ. Έχουν ανεβάσει τα προϊόντα, έχουν ξεφύγει τιμές και σου λέει τώρα 6 μήνες πριν από τις εκλογές, κάτσε να κάνω μια μείωση, όχι μεγάλη, 30% όχι σε όλα τα προϊόντα. Ελάχιστα είναι τα προϊόντα τα οποία θα δείτε εκπτώσεις 30% και αυτά θα είναι ως επιτοπλίστων ιδιωτικής ετικέτας. Να το ξέρετε αυτό το πράγμα. Είναι το μεγάλο έτσι κόλπο που γίνεται. Έχει έρθει λέει σε συμφωνία η κυβέρνηση με την αγορά. Προμελετημένο ήταν, να το ξέρετε. Τους αφήσανε να εσχροκερδούνε, να βγάζουν δισεκατομμύρια τα σούπερ μάρκετ. Έχει γίνει και το σούπερ μάρκετ καρτέλ. Ποιος θα μας το έλεγε ότι θα φτάναμε στο 2026 ας πούμε και θα βλέπαμε το σούπερ μάρκετ να είναι καρτέλ. Βλέπαμε το ρεύμα, βλέπαμε το αέριο, βλέπαμε άλλα πράγματα τα οποία γινόντουσαν καρτέλ, είναι και το σούπερ μάρκετ. Και η συμφωνία ήταν αυτή, 6 μήνες πριν να κατέβουν λίγο οι τιμές, θα εσχροκερδούν ναι μεν πάλι, αλλά λιγότερο, γιατί εντάξει βγάλανε τα λύσακά τους πια. Σου λέει θα σας στηρίξουμε, να μας στηρίξετε κι εσείς και μετά άμα ξαναβγούμε εδώ είμαστε εμείς, στεναχωριέστε εσείς οι σούπερ μαρκετάδες, θα ξανανεύουν τα προϊόντα, σαν μαυραγωρίτες λειτουργούν το μεταξύ όλοι, αλλά τέλος πάντων θα ξανανεύουν τα προϊόντα, θα κάτσε να κερδίσουμε τις εκλογές και θα σας δείξουμε πώς θα γίνει. Αυτό είναι το κόλπο, να ξέρετε. Δεν είναι ότι μας σκέφτηκαν. Δεν είναι ότι η κυβέρνηση ας πούμε είπε «Α, ο καημένος ο Έλληνας τι τραβάει». Τόσο καιρό γιατί δεν κάνανε κάτι. Μήνες περάσανε, χρόνια που οι τιμές στα σούπερ μάρκετ έχουν φτάσει κυριολεκτικά στο Θεό γιατί δεν κάναν κάτι όλο αυτό τον καιρό. Και το κάνανε τώρα. Γιατί τώρα έρχονται εκλογές. Το κόλπο είναι να μπορέσουν να γυρίζουν το παιχνίδι και έρχεται και η ΔΕΘ. Και κάτι πρέπει να πει στη ΔΕΘ ο Μητσοτάκης για να πείσει. Και τι θα πει, ότι σας έχουμε ξεσκίσει στη φορολογία, ότι πάτε στο σούπερ μάρκετ και το σούπερ μάρκετ είναι πανάκριβο, ότι τα καύσιμα έχουν ανέβει και έχουν φτάσει στο Θεό και πληρώνεται φόρο πάνω στο φόρο. Όχι. Σου λέει κάτσε να μειώσουμε τώρα τις τιμές λίγο πριν από τη ΔΕΘ. Δεν είναι τυχαία η ημερομηνία η οποία έγινε 31 Αυγούστου. Σε 5 μέρες θα είναι εδώ πέρα, θα πρέπει κάτι να πει. Τι να πει. Πάντως άλλα μέσα λένε ότι είναι 1700 κάτι κωδικοί, άλλα λένε ότι είναι 1500, άλλα λένε ότι είναι 1600. Συνεννοηθείτε ρε παιδιά, να ξέρουμε σε πόσα προϊόντα θα έχουμε μείωση, να ξέρουμε τι στα κομμάτια γίνεται.

σκέφτηκε, πάμε να τον ξαναψηφίσουμε. Να υπάρχουν αυτοί, μην νομίζετε ότι δεν υπάρχουν. Και υπάρχουν και, πώς το λέγει ο Λιακόπουλος, ζουν ανάμεσά μας, ζουν και κυκλοφορούν ανάμεσά μας, κάπως έτσι το έλεγε. Χάθηκε αυτός. Τι. Κάμερα σε μένα. Και γι' αυτό τώρα γίνεται ό,τι γίνεται. Το πρόβλημα του Μητσοτάκη πάντως είναι η Βόρεια Ελλάδα, να το ξέρετε. Εκεί έχει μεγάλο πρόβλημα. Η ελληνική λύση του Κυριάκου του Βελόπουλου σε πολλές εκλογικές περιφέρειες με βάση τις δημοσκοπήσεις, όχι τις δικές τους, αυτές οι κρυφές που δείχνουν τα πραγματικά νούμερα, ναι, δείχνουν ότι σε πολλές εκλογικές περιφέρειες και σε πολλούς νομούς της Βορείου Ελλάδος η ελληνική λύση είναι δεύτερο κόμμα. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα για το Μητσοτάκη. Είναι μεγάλο πρόβλημα διότι αυτή τη στιγμή ο μόνος ο οποίος αντιπολιτεύεται σε αυτά τα οποία λέει και κάνει και πράττει είναι το κόμμα του Κυριάκου του Βελόπουλου. Οπότε τι έχει κάνει τώρα ο Μητσοτάκης και τι θα κάνει το επόμενο χρονικό διάστημα? Θα βγάλει όλα τα πρωτοκλασσά τα στελέχη να πάρουν σβάρνα όλη τη Βόρεια Ελλάδα από τη Λάρισα και πάνω, ναι, μέχρι και τη Θράκη και το Τριεθνές και τα λοιπά, για να μπορέσουν να πείσουν τον κόσμο ότι ψηφίστε μας. Εμείς είμαστε οι καταλληλότεροι. Εμείς ξέρουμε. Ναι, να μην πω ότι ξέρετε τέλος πάντων πρωί-πρωί, 6 και 40. Γιατί το έχουμε νιώσει αυτό το οποίο ξέρετε και το έχουμε νιώσει και πολύ βαθιά στην ψυχή μας. Πάει το μυαλό σας αλλού, πρωινιάτικο. Έχουμε νιώσει την ακρίβεια, έχουμε νιώσει την φτώχεια, έχουμε νιώσει την εγκατάλειψη από το κράτος. Βλέπουμε τους ολιγάρχες να πλουτίζουν. Το έχετε παρατηρήσει αυτό το πράγμα, ότι οι ολιγάρχες πλουτίζουν? Τα δηληστήρια έχουν πλουτίσει, οι σούπερ μαρκετάδες έχουν πλουτίσει, οι πάροχοι ενέργειας έχουν πλουτίσει, ο Έλληνας έχει φτωχύνει. Σουτάζουνε μέχρι το 2027, λέει, αύξηση στον κατώτατο μισθό. Θα φτάσει, λέει, ο κατώτατος μισθός στα 9,70. 970 ευρώ, μεικτά. Γιατί καθαρά θα είναι γύρω στα 8,5 κατοστάρικα. Ζεις με 8,5 κατοστάρικα στην Ελλάδα του Μητσοτάκη? Όχι. Ούτε με 1,000 ευρώ δεν ζεις στην Ελλάδα του Μητσοτάκη. Αλλά σου τα τάζουν αυτά τα πράγματα και θα βγει τώρα στη ΔΕΘ ο Μητσοτάκαρος και θα πει ότι δώσαμε αυξήσεις. Ανεβάσαμε 40%, λέει, τον βασικό μισθό. Τι λες, ρε παιδί μου? Και ακούς το νούμερο και λες ότι ρε, τι έχει γίνει? Αλλά αυτό το 40% μεταφράζεται σε τι? Σε συνολικά στα 7 χρόνια που κυβερνάνε, σε 150-200 ευρώ. Και πόσο αυξήθηκε ο πληθωρισμός, πόσο αυξήθηκε το κόστος διαβίωσης, πόσο αυξήθηκαν τα ενίκια, το σούπερ μάρκετ, το ρεύμα, πόσο έχουν αυξηθεί όλα αυτά? Αυτά δεν μας τα λένε, εκεί τζις δεν θα μας πούνε ποτέ πόσο πάνω ανέβηκαν τα προϊόντα. Απλά μας κοροϊδεύουν λέγοντας ότι κατανοούμε ότι είναι δύσκολα τα πράγματα με τις τιμές. Για όλα αυτά είναι οι ξένοι παράγοντες, φταίει ο Ρώσος, φταίει ο Αμερικάνος, φταίει το Ισραήλ, φταίει οποιοδήποτε άλλος, φταίει εκτός από την κυβέρνηση. Δηλαδή, πώς γίνεται σε άλλες χώρες της Ευρώπης να μην τους επηρεάζει σε τόσο μεγάλο βαθμό τουλάχιστον ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, αλλά εδώ στη χώρα μας να μας επηρεάζει πάντα? Αλλά το πρόβλημα είναι ότι οι φόροι δεν μειώνονται, διότι, όπως έχουμε πει πολλές φορές, το μόνο πράγμα που παράγει αυτό το κράτος είναι φόρους. Φόροι και πρόστιμα, τίποτα άλλο. Όπως και με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ο οποίος τι είναι? Ένας κώδικας προστήμων. Δεν είναι για να συνετίσει τον κόσμο, είναι για να τους κόβει πρόστιμα. Οι περισσότεροι Αθηναίοι είναι χρεωμένοι σε πρόστιμα. Όλοι και κάποια κάμερα κάπου θα τους έπιασε. Όχι ο άλλος να πατάει λίγο τη λωρίδα του λεωφορείου, όχι ο άλλος να ξύνεται, να κάνει δεν ξέρω εγώ τι, αυτές οι κάμερες, η AI. Πάρτε πρόστιμα να έχει. Γιατί? Για να κάνουν φοροαφέμαξη. Και δεν είναι μόνο τα πρόστιμα τα οποία έρχονται. Όχι. Είναι και κάτι άλλο το οποίο έρχεται από τη συμμορία του Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης, ο οποίος δεν έχει πληρώσει ούτε μία δόση στην Πειραιώς εδώ και πόσα χρόνια για το δάνειο του κύριου Καχανίων. Ναι, χρωστάει, δεν έχει πληρώσει εκεί πέρα. Ο Μητσοτάκης, ο οποίος είχε κατηγορηθεί τότε για κακούργημα όταν τον είχε διορίσει ο Σιμίτης στην ΙΒΕΝ, και τότε κατασπάραξαν τα λεφτά και γλίτωσε τη φυλακή επειδή ο μπαμπάς του τον έκανε βουλευτή. Ναι, ο Μητσοτάκης που τον έπιασαν με τη γίδα στην πλάτη όταν τα είχε πάρει από τη Siemens, από τον Χριστοφοράκο και αυτά, που χρωστάει το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας 604 εκατομμύρια ευρώ. Ο Μητσοτάκης, ο οποίος μπάζωσε τα τέλη.

0: Τέμπη έδωσε εντολή για να μπαζωθούν τα Τέμπη, αυτοί που φάγανε τα λεφτά των αγροτών με τις γαλάζιες ακρίδες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και κανείς δεν έχει πάει φυλακή. Αυτοί οι οποίοι διαλύουν την κτηνοτροφία, την αλληλεία, αυτοί που άφησαν να καούν όλα τα δάση προς όφελος αυτής της πράσινης κλιματικής απάτης που κατασπάραξαν όλα τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Θα μπορούσα να σας πω και άλλα πράγματα. Ξέρετε τι ετοιμάζονται να κάνουνε? Ακούστε λίγο το ρεπορτάζ, το οποίο έρχεται από τον τηλεοπτικό σταθμό Open, για το πώς θα λειτουργήσει τα επόμενα χρόνια η συμμορία του Μητσοτάκη.
1: Μια κυρία η οποία μου είπε ότι πήγα να κάνω μια σύνδεση σε, νέα σύνδεση σε ρεύμα και ενώ προσκόμισα μια σειρά δικαιολογητικών όπως αυτά μου ζητήθηκαν, τελικά η εταιρεία αρνήθηκε την παροχή, διότι μου είπε ότι έχω χαμηλή πιστολιπτική ικανότητα. Είναι αυτό που θα δούμε μπροστά μας σε λίγα χρόνια όταν προκύψει ένα έκτακτο θέμα υγείας. Μια έκτακτη περίσταση. Μια μικρή καθυστέρηση για ένα.
2: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Περιγράφεται τώρα. Όλα τα άλλα είναι να έχουμε να λέμε. Όταν σου συμβεί όμως είναι ανυπόφορο.
1: Δεν θα καθυστερήσει λίγες μέρες να πληρώσει ένα λογαριασμό. Τότε απευθείας θα βαθμολογηθεί άσχημα. Θα κατέβει στο σκορ που έχει το κράτος για τους πολίτες. Το οποίο θεωρώ αδιανόητο. Ότι συζητάμε να βαθμολογούνται οι πολίτες για να είναι πολίτες. Νομίζω μας υπερβαίνει όλους. Εκεί λοιπόν που δεν.
0: Το ακούσατε τι θα γίνει. Θα μας βαθμολογεί το κράτος. Άμα δεν έχεις να πληρώσεις το ρεύμα σου, θα έρχεται το κράτος και θα σε βαθμολογεί. Ο Ερμές, κακοπληρωτής, πότε πρέπει να πληρώσει? 31, πότε πλήρωσε? Στις 7. Γιατί κακοπληρωτής ο Ερμές? Θα σου κόβουνε το ρεύμα ή θα θες να πας σε έναν άλλον πάροχο και δεν μπορείς, γιατί το κράτος θα σου λέει ότι έχεις χαμηλή πιστοληπτική εικόνα. Το κράτος, το κράτος που είναι ο μεγαλύτερος μπαταχτσής, που χρωστάει δισεκατομμύρια ευρώ στους ιδιώτες. Αυτό, γι' αυτό το κράτος μιλάμε τώρα. Θα κάθεται και θα σου λέει ότι ναι, δεν πλήρωσες την ώρα σου το δάνειο, γιατί μα δεν είχα λεφτά, δεν έβγαινα. Α, δεν με νοιάζει, δεν με νοιάζει, πάρτε το σπίτι. Ή δεν πλήρωσες το ενίκιο στην ώρα σου. Για κάτσε να τον βαθμολογήσουμε αυτόν τον τύπο ότι δεν πληρώνεις την ώρα του το ενίκιο. Και εδώ θα πας να νοικιάσεις άλλο σπίτι. Σου πει ο σπίτι ο νοικοκύρης, α, έχεις χάσει εδώ πέρα 300 πόντους αδερφέ μου. Δεν μπορώ να σου νοικιάσω το σπίτι γιατί φοβάμαι. Φοβάμαι ότι δεν θα μου πληρώνεις το ενίκιο. Φασισμός. Φασισμός, δεν υπάρχει μεγαλύτερος φασισμός από αυτό το πράγμα. Και όλα αυτά τα κάνουν οι άνθρωποι οι οποίοι χρωστούν δισεκατομμύρια. Μισό δισεκατομμύριο το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Πόσα δις το κράτος, το ελληνικό κράτος, τους ιδιώτες, από υπηρεσίες που του παρέχουν, από κτίρια που νοικιάζει και τα λοιπά, τα οποία δεν τα πληρώνει, για να δημιουργεί πρωτογενή πλεονάσματα και να μοιράζει ο Μητσοτάκης λεφτά δεξιά και αριστερά στους Ευρωπαίους και να καμαρώνει ότι αποπληρώσαμε το δάνειο. Χεστήκαμε και το αποπληρώσαμε. Μην αφήσουμε, λένε, χρέη στα παιδιά μας, λένε κάποιοι νεοδημοκράτες. Λες και δεν χρωστάνε τα παιδιά σας. Για 99 χρόνια που δημεύσανε τη χώρα σου, δεν χρωστάνε τα παιδιά σου. Το δημόσιο χρέος εμάραν, το πληρώνει το παιδί σου, ας πούμε. Ή άμα ξεπληρώσουν πιο μπροστά το δημόσιο χρέος, νομίζω ότι το παιδί σου θα πάρει αύξηση. Ή θα του βρουν εργασία. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Οι επόμενες γενιές, έτσι πως έχει γίνει το πράγμα, είναι καταδικασμένες. Έχουν δημεύσει τη χώρα από δεκαμεριές. Το δημόσιο χρέος μας πείραξε. Και όταν έχεις χρήματα, τα χρήματα αυτά τα επενδύεις. Κάνεις επενδύσεις για να σου έρθουν παραπάνω χρήματα. Και με τα χρήματα που θα πάρεις από τις επενδύσεις, αποπλήρωσε το χρέος σου. Δεν σου λέει κανένας όχι. Δεν είπε κανείς να μην αποπληρώσουμε αυτά τα οποία επί της ουσίας δεν χρωστάμε. Ναι. Κάτι για γερμανικές αποζημιώσεις λέγανε κάποια στιγμή ο Τσίπρας. Τι θυμήθηκα τώρα. Δεν τις πήραμε ούτε αυτές. Και τώρα αυτό εδώ το κράτος λοιπόν θα έρχεται και θα μου λέει εμένα ότι δεν έχεις καλή πιστοληπτική εικόνα, οπότε δεν μπορούμε να σου βάλουμε ρεύμα, δεν μπορείς να νοικιάσεις σπίτι, δεν μπορείς να πάρεις δάνειο, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, γιατί δεν έχεις πόντους, είσαι πολύ χαμηλά στους πόντους, άρα εκεί θα καταντήσουμε. Θα μας βάζουν το μαχαίρι στο λαιμό, θες δεν θες να τα πληρώνεις την ώρα τους, γίνεται. Γίνεται κάποιος να πληρώνει την ώρα του? Εμένα μπορεί να μου έρχεται ο λογαριασμός του ρεύματος, ας πούμε, στις 25 του μηνός, 25 του μηνού. Και εγώ να πληρώνω με μία. Και να μην έχω να πληρώσω 25, τι να κάνουμε τώρα, θα πληρώσω μία, δύο, όποτε μου βάλουν το μισθό. Σύν άμα μου καθυστερήσουν το μισθό θα μειώνονται, θα μου ρίχνουν πόντους. Και τι φταίω εγώ δηλαδή, θέλω σάμα της εγώ να μην πληρώνω το ρεύμα, όχι. Ο κόσμος δεν αρνείται να πληρώσει το ρεύμα το οποίο έκαψε, αρνείται να πληρώσει όλα αυτά τα κερατιάτικα τα οποία το έχουν βάλει. Μέσα στο ρεύμα, άμα κοιτάξετε, πληρώνουμε ένα σωρό άλλες βλακίες. Ένα σωρό. Όχι δημοτικά τέλη, όχι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, όχι τους μπαταχτσίδες που δεν πληρώνουν, τους πληρώνουμε εμείς. Όχι ΜΚΙΟ, και τι δεν θες. Και τι δεν πληρώνουμε μέσα στο ρεύμα. Κατεβάστε τις τιμές, κάντε κάτι να μειωθεί η τιμή στο ηλεκτρικό ρεύμα, να μειωθεί η τιμή, να μειωθούν τα ενίκια που το σπίτι από κοινωνικό αγαθό έχει γίνει να έχει καταντήσει να είναι είδος πολυτελείας. Και εκεί ναι, να σε πω ότι μπορώ να πληρώσω στην ώρα μου με βάση το μισθό μου κτλ. Όμως όταν εγώ παίρνω ένα μισθό 800 ευρώ, 1000 εγώ σου βάζω, και μου λες ότι το ενίκιο μου είναι 4 εκατοστάρικα, έτσι. Άρα αυτό συνεπάγεται ότι το 40% του μισθού μου θα πάει μόνο στο ενίκιο. Δεν θα πάω σούπερ μάρκετ να πάρω να φάω. Θα πάω φυσικά. Πηγαίνω σούπερ μάρκετ. Δεν θέλω 100-150 ευρώ το μήνα. Στανταράκι. Τα θέλω. Δεν θα μου έρθει να πληρώσω το ρεύμα. Θα μου έρθει. Πλήρωσε το και το ρεύμα, αν μπορώ να το πληρώσω στην ώρα του. Οπότε λοιπόν, αν δεν μπορώ να το πληρώσω στην ώρα του όμως, γιατί δεν μου βγαίνουν τα νούμερα και τα λοιπά, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Θα μου κόβετε το ρεύμα και θα μου λέτε ότι δεν μπορείτε να έχετε ηλεκτρικό ρεύμα, κύριε Μες, διότι εδώ πέρα έχουν πέσει πολύ οι πόντοι σας, κάθε μήνα καθυστερείτε να πληρώσετε, είστε κακοπληρωτής, άρα λοιπόν θα πρέπει να το δείτε διαφορετικά αν θέλετε να ξανάχετε ρεύμα στο σπίτι. Όλοι θα είμαστε με το μαχαίρι στο λαιμό. Πλήρωσε στην ώρα του. Όλο αυτό το κάνουν γιατί? Για τους ολιγάρχες. Δεν το κάνουν για τον Έλληνα, το κάνουν για τους ολιγάρχες. Για τους ρευματοκλέφτες, αυτοί που μας, οι πάροχοι που μας κλέβουν μέσω των λογαριασμών. Ένα κράτος το οποίο είναι ανύπαρκτο για τον Έλληνα πολίτη κάνει αυτά τα, θέλει να κάνει αυτό το πράγμα, να μας εγκλωβίσει διαπαντός, να μην μπορούμε να σηκώσουμε κεφάλι. Αν δεν αντιδράσουμε, το επόμενο χρονικό διάστημα όχι απλά θα είναι δύσκολο, θα μας τα πάρουνε όλα. Όλα όμως δεν θα μας αφήσουν τίποτα. Εμείς θα καθόμαστε και θα μαλώνουμε και θα λέμε ακόμη τους αλήτες τι μας έκανα. Εμείς είμαστε οι αλήτες, παιδιά. Εμείς θα τους ξαναψηφίσουμε. Εμείς θα ξαναπέχουμε. Εμείς θα ξαναδιασπαζόμαστε δεξιά και αριστερά. Εμείς. Το πρόβλημα σε αυτή τη χώρα δεν είναι η πολιτική ή οι δημοσιογράφοι. Λέει ο άλλος ο δημοσιογράφος που κάνει προπαγάνδα και δεν ξέρω εγώ τι. Ο δημοσιογράφος, να σου πω κάτι. Εφόσον ξέρεις ότι κάνει προπαγάνδα, γιατί τον ακούς? Γιατί τον βλέπεις? Γιατί τον στηρίζεις? Γύρνα του την πλάτη, δεν κατάλαβα. Μην ασχολείσαι καν μαζί του. Αλλά δεν φταίει ούτε ο δημοσιογράφος, ούτε ο πολιτικός, ούτε ο πολίτης φταίει. Γιατί το να σε κοροϊδέψουν μια φορά το καταλαβαίνω, μπορεί να συμβεί. Το να σε κοροϊδέψουν δεύτερη, άντε λες κομμάτια να γίνει, το κατάφερε. Το να σε κοροϊδεύουν 53 χρόνια όμως, ρε αδερφέ μου, ξέρω εγώ. Κάπου δεν φταίνε αυτοί, κάπου φταίς εσύ. Όταν πας και μου ψηφίζεις την οικογένεια Μητσοτάκη, δεν λες και δεν ξέρεις ποιοι είναι, που έχουν κατασπαράξει αυτόν εδώ τον τόπο, είσαι άξιος της μοίρας σου. Δεν φταίει ο Μητσοτάκης, φταίς εσύ. Ξέρεις ποιοι είναι, αλλά πας και τους ψηφίζεις. Πάνω από 100 χρόνια η οικογένεια Μητσοτάκη είναι μέσα στην πολιτική ζωή αυτού του τόπου. Γιατί? Έχουν κάνει τρελές περιουσίες από εμάς, αλλά εμείς εκεί πέρα, επαγγελματίες, πολιτικοί, ξέρουμε ποιοι είναι. Και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, μάθαμε ποιος είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ψηφίστε ΣΥΡΙΖΑ, ψηφίστε ΣΥΡΙΖΑ. Αυτός όπου με το φάσμα, με το πέπλο της αριστεράς, έκανε πράγματα τα οποία καμία δεξιά δεν μπορούσε να κάνει. Μας έλεγε ότι δεν υπάρχουν σύνορα στο Αιγαίο. Μας έλεγε ότι δεν θα κόψουμε κόκκινη γραμμή, ήταν για τον Τσίπρα η συντάξη. Με τον νόμο Κατρούγκαλου τα ξέσκισε όλα και σας έβαλε να πληρώνετε και από πάνω προσωπική διαφορά, γιατί χρωστάτε, περνάτε πολλά τότε. Πώς νιώσατε για αυτό το πράγμα? Σας κόψανε την 13η σύνταξη, τον 13ο μισθό. Πώς νιώθετε για αυτό το πράγμα? Έλεγε ο Βελόπουλος από την Βουλή ότι έφαγαν μέσα σε ένα χρόνο 7 δισεκατομμύρια ευρώ. 7 δισεκατομμύρια ευρώ σε μόλις 7 εργολάμπους για αποζημιώσεις, υπερτιμολογήσεις, καθυστερήσεις σε δημόσια έργα, όπως ο ΒΟΑΚ, όπως το μετρό εδώ στη Θεσσαλονίκη, το οποίο εγκαινίασε ο Μητσοτάκης προχθές, όπως ο Ε65. χρήματα τα οποία για πάνω από 2 χρόνια θα μπορούσαν να πληρώσουν 13η και 14η σύνταξη. Τα είπε ο Βελόπουλος στη Βουλή. Πάμε λίγο να το ακούσουμε.
3: Ξέρετε πόσα χρήματα έδωσε το ελληνικό κράτος τα τελευταία 3 χρόνια σε μεμού αποζημιώσεις, σε εργολάβους? 7 δις. 7 δις είναι 3 χρόνια περίπου, 13η και 14η σύνταξη. 7 δις πήραν 7 άνθρωποι στη χώρα. Αποζημιώσεις για έργα που δεν έκαναν. Ονόματα θέλετε? ΒΟΑΚ. Από 600 εκατομμύρια που στήχιζε ο ΒΟΑΚ, πήγε στο 1 δις με τις αποζημιώσεις και τις υπερτιμολογήσεις. Λόγος, καθυστέρησε το κράτος για τις συμβατικές του υποχρεώσεις να τις υλοποιήσει. Δηλαδή κάτι έγραφα. Μετρό Θεσσαλονίκης. Κόστησε, το αγγενιάζει ο Πρωθυπουργός, 700 εκατομμύρια παραπάνω από το κόστος κατασκευής του. Υποθαλάσσια αρτηρία Θεσσαλονίκης. Δώσατε 90 εκατομμύρια ευρώ αποζημίωση σε ένα έργο που δεν έγινε ποτέ, γιατί έφυγε το κράτος που δεν το κάνει το έργο. Αυτοκινητόδρομος Πατρών Πύργου. 120 εκατομμύρια πριν 6 μήνες δώσατε αποζημίωση πάλι. Έψιλον 65. Από 500 εκατομμύρια ευρώ βγήκε στα 2,1 δις. Αεροδρόμιο Καστελίου. Από 625 εκατομμύρια πήγε 1,2 δις κόστος. 700 εκατομμύρια επάνω. Εγνατία Δός. Έδωσε 460 εκατομμύρια ο ιδιώτης για ένα έργο 7 δις. Για να το πάρει. Όλα αυτά συν άλλα 2,4 δις που ανακοίνωσε η κυβέρνηση θα δώσει ως μπόνους αν παραδοθούν τα έργα σε συγκεκριμένες ημερομηνίες. Διότι αλλιώς κινδυνεύουμε να πάρουν οι Ευρωπαίοι τα λεφτά πίσω. Γιατί είναι συγχρηματοδοτούμενα. Αυτό λέγεται χρηστή διοίκηση. Αυτό λέγεται μια αποτυχημένη, άχρηστη κυβέρνηση. Άλλη μπίζνα. Ανακοινώθηκε στα μέσα ότι αγόρασε ο κύριος Κόκαλης 20 στρέμματα στο ελληνικό από τον κύριο Λάτση. Πόσο τα αγόρασε? 41 εκατομμύρια. 20 στρέμματα. Πόσο το πούλησε εδώ η Νέα Δημοκρατία? Το στρέμμα 92 ευρώ. Τα ακούτε? Τα ακούτε που να πάρει και να σηκώσει? Να λοιπόν που είναι τα λεφτά στις τσέπες των ολίγων. Θα τα πάρουμε τα πολλά λεφτά από τις τσέπες των ολίγων και να τα δώσουμε τα πολλά λεφτά στους πολλούς.
0: Καταλάβατε που πηγαίνουν τα λεφτά? Καταλάβατε γιατί δεν μπορούν να δοθούν 13η και 14η σύνταξη? Γιατί τα τρώνε μεταξύ τους τα λεφτά. Γιατί υπερκοστολογούν έργα, πληρώνουμε πρόστιμα, πληρώνουμε καθυστερήσεις κτλ. Τι ωραία. Μεγάλο φαγοπότη αυτή. Και εμείς, κάτσε εσύ, με 800 ευρώ σύνταξη, με 800 ευρώ μισθό, πληρώνε 500 ενίκιο, 200 ρεύμα και άντε να σε δω πώς θα ζήσεις. Άντε να σε δω πώς θα ζήσεις. Καταλαβαίνετε γιατί ποσό μιλάμε μέσα σε ένα χρόνο. 7 δισεκατομμύρια ευρώ. Έτσι, γεια σας, πάρτε από εδώ και από εκεί. Για όλους έχει η Νέα Δημοκρατία, εκτός από τον πολίτη. Δείτε τα πόθεν έσχες τους. Δεν υπάρχει νεοδημοκράτης ο οποίος να μην έχει πλουτίσει. Δεν υπάρχει πραγματικά. Όλοι τους τα σπίτια, εκεί να δεις πάρτι. Μαύρο χρήμα είναι όλα αυτά τα σπίτια και ένας εισαγγελέας δεν υπάρχει. Ένας εισαγγελέας να παρέμβει. Κάποια στιγμή είχε πει ο Βελόπουλος να μπουν ορκωτήλογιστές μέσα στα κόμματα και να ξεψαχνίσουν τα πάντα. Δεν πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα? Να δούμε πού βρήκανε κάποιοι λεφτά και κάνανε τόσα σπίτια. Πώς χρηματοδοτεί τη Νέα Δημοκρατία η οποία χρωστάει? Πώς χρηματοδοτείται το ΠΑΣΟΚ? Πώς υπάρχουν όλοι αυτοί ακόμα? Δεν θα έπρεπε, θα έπρεπε. Αλλά όταν όλα είναι απόλυτα ελεγχόμενα, δυστυχώς αυτά συμβαίνουν. Η ώρα πήγε σχεδόν 7, ούτε το κατάλαβα. Σιγά σιγά θα πρέπει να πάμε στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας με τη Δέσποινα την Ποτίτση. Απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, τόσο λίγο πάλι πίσω. 69 074 83 48 και 4 το Viber. Facebook, Instagram, Twitter, το X ξέρετε, εγώ Twitter το λέω. YouTube και τα λοιπά είναι στη διάθεσή σας. Μπορείτε να μας ακολουθήσετε εκεί, χαρίστε μας και μια κοινοποίηση. Έτσι να μεγαλώσουμε την παρέα μας, με συγχωρείτε. Με φάγανε ρε πρωί πρωί. Κατεβάστε και την εφαρμογή μας, την οποία μπορείτε να κατεβάσετε εντελώς δωρεάν και να μας ακούτε 24 ώρες το 24ωρο σε συσκευές Android, iOS και ό,τι συσκευή θέλετε. Και φυσικά ξέχασα τι ήθελα να πω. Λοιπόν, πολλά είπα. Δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις και δώσω λίγο πάλι πίσω.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Η εβδομάδα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης ξεκινά σήμερα για την κυβέρνηση με αποκορύφωμα την ομιλία του Πρωθυπουργού το Σάββατο το απόγευμα στο Βελίδιο και τη συνέντευξη τύπου το μεσημέρι της Κυριακής. Με τη φράση «Θα έχουμε πολλά να πούμε το επόμενο Σαββατοκύριακο» στην κυριακάτικη αναρτήση του, ο Κυριακός Μητσοτάκης προανήγγειλε τις ανακοινώσεις που επίκυνται. Με την ακρίβεια σε τρόφιμα, καύσιμα και ενέργεια να αποτελεί το βασικό πρόβλημα των οικοκυριών, το Οικονομικό Επιτελείο δίνει έμφαση στην αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος. Η συνολική δέσμη μέτρων μπορεί ακόμη και να ξεπεράσει τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Το ΠΑΣΟ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι αφήνει ανυπεράσπιστη την πρώτη κατοικία. Ενδεικτική της αποτυχίας του Κυριάκου Μητσοτάκη, όταν στα 7 χρόνια διακυβέρνησης του σημειώνεται ρεκόρ πληστηριασμών και κατασχέσεων, τονίζει. Η κυβέρνηση επέλεξε ένα μοντέλο συγκέντρωσης πόρων και επενδύσεων στους λίγους και ισχυρούς, ενώ η κοινωνία εξακολουθεί να ζει με ακρίβεια, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Βολές κατά του Πρωθυπουργού για την διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης από τον Κυριάκο Βελόπουλο. Ο Πρωθυπουργός δεν θα έπρεπε να πανηγυρίζει για το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά να απολογείται και με την ελληνική λύση να είναι βέβαιος ότι θα απολογηθεί και θα λογοδοτήσει, σημειώνει χαρακτηριστικά. Στην Θεσσαλονίκη μεταφέρουν την αγωνιστική τους δράση οι αγρότες. Αποφασίστηκε πραγματοποίηση συλλαλητηρίου το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ημέρα των εγγενείων της Διεθνούς Εκθέσεως. Η συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 5 το απόγευμα στο Λευκό Πύργο. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Οικονομικών θα πραγματοποιήσει σήμερα η ΑΔΕΔΗ. Καταγγέλει, όπως αναφέρει η ανακοίνωσή της, την απαράδεκτη πρόσφατη απόφαση του ΣΤΕ και διεκδικώντας την επαναχορήγηση με νομοθετική ρύθμιση του 13ου και 14ου μισθού. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα για Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λασίθι, Κάρπαθο και Κάσο. Τραγωδία με τη βύθιση επιβατικού καταμαράν στα νυχτά της κατεχόμενης Κερίνιας. Μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί 8 σωροί, ενώ αγνοούνται άλλοι 18 επιβαίνοντες. Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους αντέδρασε ο Εμπραχήμ Αζίζ, επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου, στην Αμερικανική επίθεση στο Λαράκ, προειδοποιώντας ότι η Τεχεράνη θα προχωρήσει σε αντίπεινα.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην Θεσσαλονίκη έθριος ο καιρός, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Πρώτη Πρωινή Ενημέρωση με τον Κώστα Ερμέ.
2: Focus 103,6.
1: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
5: Χάνει βίδα το κλειδί και το κλειδί τη βίδα? Στη Στερεωτική συναντιούνται βίδες, εργαλεία, σιδηρικά. Πάνω από 80.000 κωδικοί, 50 χρόνια εμπειρίας. Αν δεν το βρεις στη Στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά. Στέλιου Καζαντζίδη 56, Πηλαία Θεσσαλονίκης, πάνω από το Πράκτικερ. Στερεωτική.gr.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικόν βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε. Καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Η ώρα είναι 7 και 9 πρώτα λεπτά. Focus FM 103,6 και στη δικτύωση το ράδιο Μάχη 99,8 στα FM. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 8 το πρωινό της Δευτέρας, 31 του Αυγούστου του 2026. Τελευταία ημέρα του καλοκαιριού. Έρχεται Σεπτέμβρης. Μετράμε αντίστροφα για το άνοιγμα των σχολείων, 11 και σήμερα. Οπότε πάρτε μια βαθιά ανάσα να τρέξουμε το τελευταίο κατοστάρι. Η Θεσσαλονίκη ήδη βρίσκεται σε ρυθμούς διεθνούς εκθέσεως. Προετοιμάζεται σιγά σιγά για να ανοίξει η ΔΕΘ της πύλης της. Είναι το μεγάλο κοσμοπολιτικό γεγονός που γίνεται κάθε χρόνο εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Βέβαια η τωρινή διεθνή έκθεση με την διεθνή έκθεση που ήταν κάποτε καμία σχέση. Κάποτε η ΔΕΘ ήταν μια μεγάλη γιορτή για την πόλη. Η έναρξή της ήταν φαντασμαγορική, πυροτεχνήματα, κόσμος, καμία σχέση με το τώρα. Πολύ περισσότεροι εκθέτες, πολλά περισσότερα περίπτερα. Τώρα έχει καταντήσει να είναι σημείο αναφοράς για πολιτική προπαγάνδα. Έρχονται όλοι εδώ πέρα να μιλήσουν, όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί. Γιατί, πραγματικά, γιατί. Δεν τα λέτε κάθε μέρα. Δεν τα λέτε στα κανάλια, δεν τα λέτε στα ραδιόφωνα, δεν τα λέτε παντού. Αυτό εδώ είχε ξεκινήσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τότε που δεν υπήρχαν τόσα κανάλια, δεν είχαν όλη τηλεόραση πρόσβαση σε αυτό ή ραδιόφωνο. Και οι πολιτικοί αρχηγοί πήγαιναν στη ΔΕΘ, ας πούμε, για να πούνε αυτά τα οποία έχουν να πούνε στον κόσμο, τέλος πάντων, τις προγραμματικές δηλώσεις τους κτλ. Τώρα γιατί, τώρα αφού βγαίνετε στα κανάλια, σας φιλοξενούν όλα τα κανάλια 15 φορές την ημέρα. Το πρωί μέχρι το βράδυ σας παίζουν τα κανάλια. Να έρθετε στη ΔΕΘ, να ταλαιπωρείτε την πόλη επί μία εβδομάδα. Δηλαδή η Διεθνή Έκθεση έχει καταντήσει πλέον να είναι βραχνάς για την πόλη. Από μία γιορτή που ήτανε, μία γιορτή του εμπορίου, έχει καταντήσει να είναι προπαγάνδα του κάθε κόμματος. Γιατί οκ, καταλαβαίνω θεσμικά να έρθει ο Πρωθυπουργός εδώ, να κάνει τα εγκαίνια, να κόψει την κορδέλα, να πει και δύο λόγια για την έκθεση. Όχι για τα του κόμματός του και τα λοιπά και συνεντεύξεις τύπου και όλο αυτό το πανηγύρι το οποίο γίνεται στο Βελίδιο κάθε χρόνο και δεν μπορούμε να κάνουμε και όλοι οι ερωτήσεις. Ναι. Γιατί λοιπόν όλο αυτό το πράγμα, όλο αυτό το καραγκιουζιλίκι, εγώ το θεωρώ. Θα έρθει ο Τσίπρας, θα έρθει ο Ανδρουλάκης, θα έρθει ο Κουτσούμπας. Γιατί ρε παιδιά, γιατί μας ταλαιπωρείτε που να πάρει και να σηκώσει. Αυτή η πόλη έχει καταντήσει μια ταλαιπωρία, ειλικρινά. Δηλαδή λέγαμε κάποτε για την Αθήνα ότι δεν θα μπορούσαμε να ζήσουμε στην Αθήνα και γίναμε χειρότεροι από την Αθήνα. Γίναμε χειρότεροι από την Αθήνα, πραγματικά. Εκτός το ότι θέσεις στάθμευσης δεν υπάρχουν, η δημοτική αστυνομία κόβει και ράβει κλήσεις πέρα δόθε. Ακόμη και εδώ πέρα, εδώ στο ραδιόφωνο απέναντι, στα γραφεία μας απέναντι, στην Πολυτεχνείου, κάποτε μπορούσε να παρκάρεις απέναντι στο αίρισμα, γιατί ο δρόμος κάνει ένα κλικ αριστερά για να, και έχει χώρο για να παρκάρεις. Αλλά μετέπειτα άνοιξε το μεγάλο το πάρκινγκ, εδώ το ιδιωτικό που πας εκεί και πλερουά, και βγήκε η αστυνομία και άρχισε να γράφει. Μας απαγόρευσαν και εκεί πέρα να παρκάρει. Οπότε σου λέει, θες, δεν θες, βάλ το σε πάρκινγκ, γιατί θα το βρεις χωρίς πινακίδες, δεν υπάρχει. Δηλαδή οι προηγούμενες διοικήσεις του Δήμου Θεσσαλονίκης έχουν κάνει το κέντρο να είναι αφιλόξενο για τους ιδιοκτήτες των γεωταχύτων. Και όχι τίποτα άλλο, η κεντρική αγορά της πόλης ήδη αντιμετωπίζει πρόβλημα. Όταν ο άλλος δεν μπορεί να κατέβει με το αυτοκίνητό του και σου λέει ότι να χρησιμοποιήσω τώρα το λεωφορείο, να κατέβω κάτω στο κέντρο, να φάω την ταλαιπωρία και αυτά, να ψωνίσω, να κάνω, ας του δεν πηγαίνει και ποτέ. Άσε που όλη η Δυτική Θεσσαλονίκη τώρα, επειδή το μετρό δεν επεκτείνεται στην Δυτική Θεσσαλονίκη, δεν πάει Εύωσμο, δεν πάει Ηλιούπολη, δεν πάει Μενεμένη, δεν πάει Σταυρούπολη. Οπότε όλες αυτές οι περιοχές, όλοι όσοι θέλουν να κατέβουν στο κέντρο, πάνε, κατεβαίνουν με τα αυτοκίνητά τους, παρκάρουν στην περιοχή της Ξηροκρίνης, γίνεται χαμός εκεί πέρα για να πάρουν το μετρό, να κατέβουν με το μετρό στο κέντρο. Και η περιοχή της Ξηροκρίνης αντιμετωπίζει πρόβλημα. Και βλέπεις τώρα, παρκαρισμένα αυτοκίνητα πάνω στα πεζοδρόμια. Στο σχολείο έχει κάποια σχολεία εκεί πέρα, πάνω στο πεζοδρόμιο. Οι γονείς και μαθητές να αναγκάζονται να βγαίνουν έξω στο δρόμο, γιατί δεν χωράνε να περάσουν.
Παρκαρισμένα πάνω στις διαβάσεις. Παρκαρισμένα όπου θέλεις, μόνο μέσα στα σπίτια των κατοίκων δεν τα έχουν πάλι. Ναι, αλλά ξέρω εγώ, δεν έπρεπε να μεριμνήσετε τουλάχιστον εκεί κοντά στο νέο σιδηροδρομικό σταθμό και στη Νέα Ελβετία να υπάρχει πάρκινγκ. Άντε στη Νέα Ελβετία κάτι κάνατε. Στη Μίκρα δεν ξέρω τι θα γίνει τώρα που άνοιξε το μετρό προς Μίκρα. Αλλά και στο νέο σιδηροδρομικό σταθμό εκεί πέρα να υπάρξουν θέσεις στάθμευσης δωρεάν που να πάρει. Δωρεάν. Δηλαδή μην πληρώνουμε συνέχεια. Δεν φρόντισαν τίποτα από όλα αυτά. Τι σου λέει, εντάξει, ας κάνουμε το μετρό. Και εντάξει, τα λεπορία που θα υποστούν μετά αυτές οι 2-3 περιοχές, δεν βαριέσαι. Εδώ στην Ελλάδα όλα γίνονται αρπακόλα. Αρκεί να φάνε λεφτά. Μόνο αυτό τους νοιάζει. Γιατί σάμα της το flyover, τι. Δεν φάγανε λεφτά από το flyover. Το οποίο flyover, κατά τη δική μου γνώμη, δεν χρειαζόταν. Μπορούσαν, ας κάνανε κάποιες απαλωτριώσεις στην περιφερειακή, να ανοίγανε μία λωρίδα από τη δεξιά μεριά, μία λωρίδα από την άλλη και ευθυνότερα θα μας έβγαινε και όλη αυτή τη φασαρία δεν θα είχαμε. Κλείσε δρόμους από εδώ, άνοιξε δρόμους από εκεί. Μία περιφερειακή οδό επικίνδυνη, η οποία πολλές φορές έχουν γίνει ατυχήματα γιατί έχουν στενέψει πολύ τις λωρίδες, γιατί ο Έλληνας οδηγάει σαν κάφρος και ενώ απαγορεύεται η υπερβολική ταχύτητα και το προσπέρασμα συνεχίζει και το κάνει. Με αποτέλεσμα πολλές φορές να έχουμε ατυχήματα, να φρακάρει η περιφερειακή και να βρίζει μια ολόκληρη πόλη. Γιατί μην ξεχνάμε ότι το flyover ξεκίνησε χωρίς να έχει γίνει συγκοινωνιακή μελέτη. Σε ποια άλλη χώρα θα γινόταν αυτό, μόνο στην Ελλάδα. Μόνο στην Ελλάδα που σου λέει να φάμε ό,τι προλάβουμε, παιδιά, τώρα με το flyover ήταν ένα καλό εξτραδάκι για να φάνε κάποια λεφτά. Με την υποθαλάσσια, θυμάστε, μας είχαν τάξει να μας κάνουν υποθαλάσσια. Χαιρόταν ο Θεσσαλονικιός, άρα λέει υποθαλάσσια, που ξανακούστηκε στην Ελλάδα. Τέτοια πράγματα. Δηλαδή λέγαμε θα έχουμε μια υπερκατασκευή τη γέφυρα Ρίου Αντιρίου και μια την υποθαλάσσια στη Θεσσαλονίκη. Αμέσως είσαι που το λες, την πληρώσαμε την υποθαλάσσια. Δηλαδή πληρώσαμε κάτι πρόστιμα στην εταιρεία όπου δεν έγινε ποτέ. Αν το άλλο εκεί στην πλατεία Δημοκρατίας, πλατεία Ελευθερίας με συγχωρείτε, που ξεκινήσανε να σκάβουνε για να κάνουν τάχα μου δίθεν υπόγειο, πάρκινγκ και τα λοιπά. Ξεκινήσανε να σκάβουν, ας πούμε, βρήκανε αρχαία, σταματήσαν, την είχαν αφήσει εκεί πέρα με τις λαμαρίνες. Πληρώσαμε και εκεί πέρα, δεν έπλερου, ο Έλληνας, απλαντάνει. Και το αποτέλεσμα ποιο ήτανε, τα ξαναμπαζώσανε και μετά ξαναλειτουργήσε το πάρκινγκ. Τώρα την έχουν ξαναδιαλύσει, θα την κάνουν πλατεία Πρασίνου, λέει. Άι να δούμε. Πληρώνουμε 15 φορές το ίδιο έργο, ξανά και ξανά και ξανά. Δεν αντιδρούμε όμως και εμείς οι Θεσσαλονικείς εδώ χάπατα είμαστε. Εν τω μεταξύ κάποιοι βγαίνουν και λένε να πεζοδρομηθεί, λέει, λεωφόρος Νίκης. Κάτσε ρε μεγάλε, περίμενε. Από πού θα φεύγει όλος αυτός ο όγκος των οχημάτων. Μία είναι η Εγνατία και μία είναι η λεωφόρος Νίκης. Άμα μου πεζοδρομήσεις τη λεωφόρο Νίκης, ξέρεις τι θα γίνει μετά. Θα στριμωχτεί όλος αυτός ο όγκος των οχημάτων πού. Στη Μητροπόλεως. Μια λωρίδα είναι η Μητροπόλεως. Μία λωρίδα. Βάλε και τα σταθμευμένα δεξιά και αριστερά. Το μεταξύ Μητροπόλεως, η μια πλευρά είναι λεωφοριόδρομος και άλλη πλευρά είναι για τα αυτοκίνητα. Στο λεωφοριόδρομο συνήθως παρκάρουν αυτοκίνητα ή φορτηγά τα οποία θέλουν να κάνουν φορτοεκφορτώσεις. Οπότε το αποτέλεσμα είναι τα λεωφορεία να αναγκάζονται να μπαίνουν στην αριστερή λωρίδα που είναι για τα αυτοκίνητα. Και γίνεται το σώσι. 40 χρόνια Θεσσαλονικιός, τα έχω βαρεθεί αυτά τα πράγματα, τα ζούμε καθημερινά. Άμα κλείσετε και τη λεωφόρο Νίκης που ονειρεύεστε κάποιοι να γίνει πεζόδρομο, θα τα ξεσκίσετε όλα, δεν υπάρχει. Να δούμε τι θα γίνει και με την επέκταση της παραλίας. Δεν βλέπω να γίνεται κάτι, δεν βλέπω έργο εν κινήση κτλ. Γιατί λέγανε θα βάλουν ένα ξύλινο ντεκ, να μεγαλώσουν το παραλιακό μέτωπο, να κάνουν ποδηλατόδρομο κτλ. Μας έφεραν οι ποδηλατόδρομοι σε αυτή την πόλη. Μια πόλη η οποία δεν έχει, πώς το λένε, δεν έχει υποδομές για να έχει ποδηλατοδρόμους, αλλά όχι. Η προηγούμενη διοίκηση του Δήμου, ας πούμε, του Ζέρβα, ό,τι πιο ανίκανο και άχρηστο έχει πέρασει από την πόλη. Τι κάνανε, τραβάγανε μια γραμμή στην άκρη του δρόμου, λέει ποδηλατόδρομο. Και όλο αυτό γιατί το κάνανε, για τα ποδήλατα. Και σιγά πόσα ποδήλατα έχει αυτή η πόλη. Κάθε 5 ώρες θα περάσει ένα ποδήλατο και κάτι έγινε. Αλλά το κάνανε για να μπορούν να κόβουν πρόστιμα. Γιατί πηγαίνανε οι άλλοι, παρκάρανε στη λεωφορείο γραμμή, στον ποδηλατόδρομο.
Ερχόταν η δημοτική, τσου πρόστιμο. Μαζεύαμε λεφτάκια από εκεί. Κάτσε, θες να κάνεις κάτι, οκ. Okay. Λύσε πρώτα τα άλλα τα προβλήματα και μετά κάνε ό,τι είναι να κάνεις. Αλλά για να φτιάξεις ποδηλατοδρόμους θέλει να έχεις υποδομές. Η πόλη δυστυχώς φτιάχτηκε έτσι, με τέτοιο τρόπο, ώστε δεν είχε υποδομές για να κάνει κάτι τέτοιο. Εδώ πέρα, κάτω από, από τα γραφεία μας, κάτω από τα στούντιο, έχουν κάνει ποδηλατόδρομο ξεχωριστά από τον δρόμο. Ο οποίος ποδηλατόδρομος περνάει μπροστά από τις τάσεις των λεωφορείων. Ξέρετε πόσες φορές πήγε να δημιουργηθεί ατύχημα? Γιατί ο άλλος σηκώνεται από τη στάση, βλέπει το λεωφορείο, πάει να προλάβει το λεωφορείο και ξαφνικά τσου πετάγει το κάφρος με το ποδήλατο που δεν καταλαβαίνει τίποτα και νομίζει ότι ο δρόμος του ανήκει. Και έχουν γίνει ατυχήματα. Ποδήλατα, πατίνια κτλ. Δεν γίνεται έτσι, παιδιά, δεν είναι έτσι. Δηλαδή, φτιάξατε ποδηλατοδρόμους οι οποίοι είναι απόλυτα επικίνδυνοι. Απόλυτα επικίνδυνοι και για πεζούς και για ποδηλάτες. Καλά, εντάξει, περισσότεροι ποδηλάτες μπορεί να είναι και ο ποδηλατόδρομος δίπλα, αλλά αυτοί εκεί τα ζαγάρια μέσα στο δρόμο. Δεν είναι. Τραγικά πράγματα, τραγικά σε αυτή την πόλη, ειλικρινά. Δεν ξέρω αν και στην Αθήνα συμβαίνει το ίδιο, αλλά εδώ στη Θεσσαλονίκη τουλάχιστον έχουμε απειβδίσει. Δηλαδή, κάπου λες ότι φτάνει πια. Φτάνει.

0: Εν τω μεταξύ έγινε και ένα περιστατικό στο μετρό της Αθήνας, όπου εγκλωβίστηκαν μέσα στο ασανσέρ. Ναι, εγκλωβίσανε κόσμο μέσα στο ασανσέρ. Αυτό είναι το σύγχρονο κράτος, η Ελλάδα 2.0. Μια χώρα η οποία καταραίει όταν σβήσουν τα φώτα των εγγενείων και τα λοιπά, που όλοι κάνουν εγγένειο. Ο Μητσοτάκης εγγενιάζει το μετρό, ο Άδωνης εγγενιάζει συνέχεια νοσοκομεία. Έχει τρελαθεί να πηγαίνει σε εγγένειο. Ένα πλακάκι βάζουν, πάνε και το κάνουν εγγένειο. Δηλαδή αυτό το πράγμα. Είμαστε πρώτοι στο επικοινωνιακό σόου, πρώτοι στο να δείξουμε ότι να, κοιτάξτε τι ωραία τα κάνουμε. Αλλά στην πραγματικότητα τι έχει γίνει, ακούστε τους ανθρώπους μέσα από το ασανσέρ.
1: Έλεος.
0: Με αυτή τη ζέστη τώρα, έτσι. Και πηγαίνουν στο ασανσέρ εκεί πέρα κάποιοι οι οποίοι πήγαν να χρησιμοποιήσουν το μετρό, απλοί πολίτες, και προσπαθούσαν να ανοίξουν τις πόρτες για να πάρουν ανάσα οι άνθρωποι που είναι μέσα. Με τα χέρια τώρα παλεύουν να ανοίξουν τις πόρτες. Σπρώχνουνε, κάνουνε.
1: Έλεος ρε παιδιά.
0: Έλεος ρε παιδιά, λέει η γυναίκα. Βαριά να σένει.
2: Δεν γίνεται τίποτα, παιδιά, είναι πολύ βαριά η πόρτα. Δεν μπορούμε, ξέρεις πόση ώρα
1: την κάνανε και βαριά για να μην μπορούμε και να βγούμε κιόλας.
0: Είναι διπλή η πόρτα. Ξέρεις
2: πόση ώρα είμαστε με μέσα, αγόρι, 25 λεπτά.
0: Ορίστε.
2: Θα πεθάνουμε, θα σκάσουμε. Και περνάνε όλοι, κανείς δεν σταματάει. 2-3 άντρες μου στο σπρώχνατε. Να βρίσκεις κανέναν, σε παρακαλούμε.
0: Σπάς τα τζάμια εκείνη την ώρα ή δεν τα σπάς?
2: Σε παρακαλούμε.
0: Φωνάζουν τα παιδιά απ' έξω βοήθεια για να τραβήξουν τις πόρτες.
2: Σε παρακαλούμε.
0: 40 βαθμοί στην Αθήνα τώρα.
2: Σας παρακαλούμε.
0: Παλεύουν να τραβήξουν τις πόρτες για να ανοίξουν το ασανσέρ.
1: Τουλάχιστον βάλτε ένα αντικείμενο να έχουμε αέρα.
2: Ναι, κάτι να
1: μέχρι να έρθει αυτός ο χρήσιμος άχρηστος.
2: Σας παρακαλούμε. Έχουμε κλειστεί εδώ και 25 λεπτά μέσα σε σέρκια. Δεν έρχεται κανείς να μας.
0: Άκου να δεις.
2: Αυτά είναι μόνο τα εισιτήρια, ξέρεις, να ελέγχουν, αν τα έχουμε πληρώσει. Όλα χαλασμένα.
1: 5 ελεγκτές στον έλεγχο και ένας τεχνικός σε σταθμό δεν υπάρχει.
3: Ναι. Αλλά πρέπει μέσα να πιάσει καλά.
2: Εδώ έχουν έρθει άγνωστα τα παιδιά να μας βγάλουνε. Μας βοηθάνε.
0: Άκου να δεις τι γίνεται. Παλεύουν να ανοίξουν τις πόρτες τα παιδιά απ' έξω. Προσπαθούν.
2: Ευχαριστούμε, παιδιά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να παίρνουμε λίγο αέρα, μας αφήσετε. Σας παρακαλούμε. Έχουμε καλές.
0: Απόγνωση γυναίκα
2: τώρα. Μόνες μας. Και
1: έρχονται
2: αλλά δεν το βλέπω.
1: Βάλτε ένα αντικείμενο για να στέκεται ανοιχτή η πόρτα.
0: Κρατάνε την πόρτα λίγο ανοιχτή με τα χέρια τους για να παίρνουν αέρα οι άνθρωποι μέσα στο ασανσέρ.
2: Το πόδι το παιδί, καλέ.
1: Το πόδι, να μην βάλει το πόδι, ρε παιδιά. Ένα αντικείμενο, δηλαδή τόσο δύσκολο τους είναι. Δεσμεύουν το κοινό για να βάλουν ένα αντικείμενο.
2: Πάρε τηλέφωνο το Βαγγέλη, μπες στο Google και πάρε Βαγγέλη Χατζής και πες στη βιβλία ότι είμαστε μέσα στο ασανσέρ. Έχουμε κλειστεί.
0: Άκου να δεις τώρα τι γίνεται. Δηλαδή πράγματα, έχουν κλειστεί άνθρωποι στο ασανσέρ. 40 βαθμοί στην Αθήνα. Η γυναίκα την ακούτε και στο βίντεο, βαριανασένη, γιατί θα σκάσεις μέσα στο ασανσέρ 25 λεπτά. Και δεν είχε πάει κανένας υπεύθυνος του μετρό εκεί να τους ανοίξει κανένας. Και να είναι κανένας ηλικιωμένος τώρα. Για τους χίλιους δύο λόγους δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τη σκάλα και χρησιμοποιήσει το ασανσέρ, ε. Και να έχει πρόβλημα αναπνευστικό ή οτιδήποτε άλλο, τον πιάσει και κανένας πανικός και να μην είμαι στα σανσέρ. Ρε είστε με τα καλά σας, τι είναι αυτά που κάνετε, δεν τρέπεστε? Δεν τα ελέγχει κανείς. Δηλαδή, άιντε, πάμε και όπου βγει και με το ασανσέρ. Θα μου πεις εδώ στο νοσοκομείο, δεν ήταν που έπεσε το ασανσέρ κάτω και πώς δεν σκοτώθηκε κόσμος? Αυτή είναι η Ελλάδα που δημιούργησαν κάποιοι. Από το να τρώνε χρήματα, έχουν σκάσει να τρώνε χρήματα και πόσο μάλλον τώρα που είναι και στην αποδρομή τους και σου λέει ότι προλάβουμε να φάμε, και βασικές υποδομές για να μπορεί να λειτουργεί αυτό το κράτος δεν υπάρχουν. Στα σανσέρ κλείνεται ο κόσμος μέσα και άντε έγινε, πες είναι ένα περιστατικό, κλείστηκε ο κόσμος μέσα, okay. Πού είναι κάποιος υπεύθυνος να πάει να τους ανοίξει? 25 λεπτά κλεισμένοι μέσα στα σανσέρ με 40 βαθμούς θερμοκρασία, χωρίς κλιματισμό μέσα, χωρίς τίποτα. Εν τω μεταξύ ο κλιματισμός στο μετρό χθες δεν λειτουργούσε, δεν ξέρω γιατί. Για κάποιο λόγο δεν λειτουργούσε ο κλιματισμός του μετρό χθες στους σταθμούς. Δεν ξέρω, βράζαμε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Μέσα στο σειρμό λειτουργούσε, έξω δεν λειτουργούσε, δεν ξέρω γιατί. Το μάτι έξω Μητσοτάκης, τι έγινε. Αυτά είναι τα πράγματα. Αν δεν ήταν επικίνδυνοι, θα ήταν αστείοι. Αλλά το θέμα είναι ότι είναι επικίνδυνοι. Και κλασικά, ό,τι περισσέψει από τις μίζες, θα πάει στα έργα, έτσι, για να πούμε ότι κάτι κάναμε. Την ξέρετε τώρα την λέλαπα της οικογένειας Μητσοτάκη. Και όσοι δεν την ξέρετε, θα την μάθετε και από την καλή. Μέχρι να ξυπνήσει ο Ραγιάς, να ανοίξει τα μάτια του και να πει ότι «Ωπα ρε εσύ, τι γίνεται εδώ πέρα, κάτι πρέπει να κάνω, πρέπει να αντιδράσω». Λυπάμαι πραγματικά για τον τόπο μου, ειλικρινά, λυπάμαι για τον τόπο μου, λυπάμαι για αυτή τη χώρα που η Ελλαδίτσα μας θα μπορούσε να είναι το νούμερο ένα, όχι μόνο στην Ευρώπη, θα μπορούσε να είναι το νούμερο ένα παγκοσμίως, αλλά δυστυχώς δεν το θέλαμε μάλλον. Και κάποιοι την κατάντησαν έτσι όπως την κατάντησαν. Θλιβερό, ειλικρινά θλιβερό. Να μην υπάρχουν υποδομές, να μην νιώθεις ασφάλεια, να έχεις ένα κράτος το οποίο σε αγνοεί πλήρως, να φωνάζεις ότι δεν αντέχουμε άλλο. Δεν αντέχεις άλλο. Σε πω εγώ αν με ξαναψηφίσεις, αν θα αντέχεις ή δεν θα αντέχεις.

Εν τω μεταξύ, και εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο μετρό της Θεσσαλονίκης, είχαμε και άλλο περιστατικό. Μπορεί να κάναμε φιέστες, κορδέλες, επικοινωνιακό σοου για το πιο σύγχρονο μετρό της Ευρώπης που είναι εδώ της Θεσσαλονίκης, αλλά στο σταθμό Βούλγαρη ξεχάσανε τον κόσμο μέσα στο σειρμό. Γιατί ο σειρμός δεν κατάφερε να ευθυγραμμιστεί με τις πόρτες. Γιατί για όσους δεν γνωρίζετε, το μετρό της Θεσσαλονίκης δεν είναι όπως της Αθήνας, να μπορείς να πηδήξεις τις ράγες για να αυτοκτονήσεις επειδή δεν αντέχεις άλλο Μητσοτάκη. Ναι, είναι κλειστό. Και ο σειρμός πρέπει να σταματήσει τις πόρτες του. Οι πόρτες του σειρμού πρέπει να σταματήσουν με τις εξωτερικές πόρτες για να ανοίξουν όλες μαζί, να επιβεβαστεί και να αποβιβαστεί ο κόσμος. Στο σταθμό της Βούλγαρη όμως για κάποιο λόγο δεν έγινε αυτό. Το μετρό σταμάτησε αρκετά πιο πίσω. Δεν ευθυγραμμίστηκε ο σειρμός με τις πόρτες και οι επιβάτες έμειναν εγκλωβισμένοι. Και κοίταζαν απλά το τεχνολογικό θαύμα του Μητσοτάκη μέσα από τον τζάμι. Ναι, πραγματικά. Δηλαδή αυτή είναι η ουσία του επιτελικού success story. Ακριβοπληρωμένες βιτρίνες για τα κανάλια, αλλά στην πράξη να μην γίνεται τίποτα. Τι να πω, πραγματικά, τι να πω. Λοιπόν, σχεδόν 7 και 30 η ώρα, πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα. Εντός ο λίγο θα επανέλθουμε πάλι πίσω. 69-07-483-484 το Viber. Αν μας ακούει κάποιος από εκεί που έμεινε το μετρό, στείλτε μας έτσι ένα μήνυμα να μας πείτε την εμπειρία σας. Έτσι να δούμε πώς νιώσατε που μείνατε λίγο παραπάνω μέσα στο σειρμό. Διαφημίσεις και επανέρχομαι.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Καδμός, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
3: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Εβίτα, χαρτί υγείας, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί, 330 ml, 5 συν 1 δώρο, 4,15.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

Εδώ είμαστε λοιπόν για το τελευταίο ημίωρο, 7 και 35 πρώτα λεπτά δείχνουν το ρολόι. Focus FM 103,6 αλλά και Ράδιο Μάχη 99,8 στα FM. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο. Για περίπου 25 λεπτά ακόμη θα είμαστε εδώ πέρα ζωντανά στον αέρα της πόλης. 69-074-83-484 το Viber. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλό πρωινό με υγεία και ό,τι καλύτερο για τον καθένα.

Τώρα ξέρετε, παντού διαφημίζουν ως εθνική πρωτοβουλία τη μείωση τιμών. Θα κάνω μια βόλτα στο σούπερ μάρκετ σήμερα, έτσι από περιέργεια, να δω. Έχω συγκρατήσει κάποιες τιμές, αρκετές μπορώ να πω, για να κάνω ένα crash test, να δω ρε παιδί μου πόσο έχουν κατέβει τιμές. Να δούμε λίγο τι γίνεται με την εθνική πρωτοβουλία. Γιατί λένε ότι για τον καταναλωτή αλλαγή θα είναι ορατή, λέει, από σήμερα. Στο ίδιο το ράφι, μέσω του ειδικού σήματος που θα υπάρχει μείωση τιμών εθνική πρωτοβουλία στην πράξη. Αυτό θα γράφει το σηματάκι που θα υπάρχει. Στο καρτελάκι θα αναγράφεται η νέα τιμή και θα υπάρχει το σήμα της πρωτοβουλίας. Όχι όμως η προηγούμενη τιμή, το ποσοστό μείωσης. Όχι, γιατί ο άλλος μπορεί να το μειώσει, ας πούμε, το προϊόν 5% για παράδειγμα. Δηλαδή εκεί που είχε 1 ευρώ να το κάνει 95 λεπτά. Klein mind δηλαδή. Οπότε ή μπορεί να μην το μειώσει και καθόλου. Έτσι, και να σου πει ότι εγώ το μείωσα. Τώρα εσύ, άμα δεν θυμώσουν την προηγούμενη τιμή, δεν σε φταίω εγώ. Πολλά γίνονται. Στην Ελλάδα είμαστε άλλωστε. Οπότε. Η αναλυτική ενημέρωση θα γίνεται ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας Πόσο Κάνει, όπου εκεί θα εμφανίζονται οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν, οι κωδικοί και οι μειώσεις οι οποίες εφαρμόζονται, πια σταυγό και κούρευτο. Στα επώνυμα προϊόντα θα εμφανίζεται, λέει, ένα εύρος μείωσης, καθώς η τελική έκπτωση μπορεί να διαφέρει μεταξύ των αλυσίδων, και εντάξει, είναι κάτι λογικό. Η τελευταία διαθέσιμη εικόνα η οποία υπάρχει είναι ότι περίπου 900 επώνυμοι κωδικοί, στους οποίους η μείωση θα είναι κοντά στο 7%. Ενώ οι μειώσεις ξεκινούν από 5% σε ορισμένους κωδικούς και φτάνουν από 5% και σε ορισμένους κωδικούς, να μην το πω λάθος, φτάνουν 30%. Καταλαβαίνετε ότι οι κωδικοί οι οποίοι θα έχουν μείωση 30% είναι ελάχιστοι. Οι περισσότεροι θα είναι 7, 5, 10%. Εκεί πέρα θα είναι οι μειώσεις. Δηλαδή, σου έχουμε ανεβάσει ένα προϊόν 70%. Θα στο μειώσουμε 10% για να πεις ότι, εντάξει, ρε παιδί μου. Φθήνια, πάμε να φάμε τα λεφτά μας στα σούπερ μάρκετ. Πάντως, δεν είναι μια καλή απάτη και αυτή, προκειμένου να κάνει άλλο ένα επικοινωνιακό σοου η κυβέρνηση, γιατί έρχονται εκλογές. Γιατί έρχονται εκλογές και θέλει να κερδίσει, αν και δεν μπορεί, το χαμένο έδαφος το οποίο έχει και είναι ιδιαίτερα έτσι μεγάλο. Να δούμε, εγώ είπα θα κάνω μια βόλτα σε 2-3 σούπερ μάρκετ που έχω εκεί πέρα στην περιοχή που μένω, να κάνω έτσι ένα τσεκ, να δω τι πραγματικά έχει γίνει, να συγκρίνω τις τιμές που έχω κρατημένες με τις προηγούμενες, με τις επόμενες τιμές, και να δούμε τι ακριβώς γίνεται.

Η αλήθεια είναι ότι αν ο Μητσοτάκης είχε την αίσθηση της ευθύνης όλων αυτών των προβλημάτων τα οποία έχει δημιουργήσει στην κοινωνία, θα έπρεπε ήδη να έχει παραιτηθεί. Τι να πρωτοπιάσει, τα σκάνδαλα, τα μπαζώματα, την πρωτοφανή

την καμένη γη την οποία οι ίδιοι αφήσανε, γιατί η δημόσια περιουσία έχει πουληθεί, δεν υπάρχει πλέον τίποτα προς ιδιωτικοποίηση. Ιδιωτικοποίησαμε και το νερό, το οποίο το έλεγα εξ αρχής ότι το κύκνιο άσμα του Μητσοτάκη θα είναι ιδιωτικοποίηση του νερού, που έβγαινε και μας έλεγε ότι δεν υπάρχει περίπτωση και το μοίρασε και αυτός στους ιδιώτες, όλα μια χαρά. Ευρωπαϊκά κεφάλαια δεν υπάρχουν. Περίπου 10 δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης δεν πρόλαβαν να τα απορροφήσουν. Απορίας άξιο. Με λίγα λόγια, ο Μητσοτάκης νομίζω ότι έχει ακόμη έναν αντίπαλο, τον ίδιο του τον εαυτό. Και μάλιστα η Τράπεζα της Ελλάδος μας εναποθέτει σε μια ζώνη κινδύνου απώλειας αυτών των χρημάτων μετά από την αδράνεια της κυβέρνησης, και αν δεν τηρηθούν οι ασφυκτικές προθεσμίες του προγράμματος, τα έργα θα πρέπει να εκτελεστούν με κονδύλια από τον κρατικό προϋπολογισμό, κάτι το οποίο θα προκαλέσει μια έκτακτη βέβαια και σοβαρή δημοσιονομική επιβάρυνση, όπως είναι λογικό. Η απορρόφηση όμως προϋποθέτει την πλήρη ολοκλήρωση των σχετικών οροσύμων και στόχων αυστηρά μέχρι σήμερα, 31 Αυγούστου του 26, που σημαίνει ότι είμαστε στις 31 Αυγούστου. Άρα λοιπόν τα 10 δισεκατομμύρια αυτά τι γίναν, εξαφανίστηκαν, πάνε. Με λίγα λόγια, ο Μητσοτάκης άφησε αυτά τα χρήματα όχι για κανένα άλλο λόγο, αλλά είχε άλλες προτεραιότητες. Αυτές που απαιτούσαν οι αρχηγοί του, ξέρετε, οι ολιγάρχες, οι δανειστές, να μοιράσουμε λεφτά δεξιά και αριστερά, αυτά. Βολεύτηκε το καρτέλ των κατασκευών, το οποίο ανέλαβε τη συντήρηση των εθνικών οδικών αξώνων, αύξησαν τα διόδια, όταν αυτά θα έπρεπε να είχαν μειωθεί, έτσι, ή να εξαλειφθεί τελείως. Καθώς δεν υπάρχουν δαπάνες για κατασκευή, αλλά μόνο για συντήρηση. Οπότε γιατί να την πατήσει λοιπόν διεκδικώντας τρίτη θητεία? Απλώς θα βολευτεί και θα ελπίζει ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι σε μια κυβέρνηση συνεργασίας. Με ποιον? Δεν ξέρω. Γιατί με κάποιον θα πρέπει να κάνει συνεργασία η κυβέρνηση. Δεν θα έχει αυτοδυναμία, δεν έχει με την καμία. Άρα λοιπόν θα πρέπει να στρέψουν το βλέμμα τους αλλού. Αυτός θα είναι ο Ανδρουλάκης? Το βλέπω λίγο δύσκολο. Αλλά πιστεύω ότι ίσως μπορούν να τα βρουν. Ο Τσίπρας, ναι, το έχω πιο πιθανό. Το έχω πιο πιθανό, ξέρετε γιατί? Γιατί το σύστημα ανέβασε τον Τσίπρα το 2015 ραγδαία. Δηλαδή από εκεί που το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ είχε ένα ποσοστό της τάξης του 3% και μεταβίας έμπαινε μέσα στη Βουλή, ξαφνικά είδαμε αυτό το κόμμα να φτάνει σε θέση πρωθυπουργίας. Πώς έγινε αυτό? Γιατί το σύστημα ήθελε τον Τσίπρα μπροστά. Για να περάσει ο Τσίπρας αυτά που δεν μπορούσαν να περάσουν οι άλλοι. Γιατί αν είναι Δημοκρατία, περνούσε τρίτο μνημόνιο, πρόδιδε τη Μακεδονία, έκοβε συντάξεις κτλ. Θα γινόταν εμφύλιο στην Ελλάδα. Βγάλανε τον Τσίπρα μπροστά, υπό το πέπλο της αριστεράς, τάχα μου δήθεν, να περάσει αυτά που δεν μπορούσαν να περάσουν οι δεξιοί. Και τώρα το ξαναπροωθεί το σύστημα, γιατί ξέρουν πολύ καλά ότι μπορούν να κάνουν συγκυβέρνηση. Και γιατί θα κάνουν συγκυβέρνηση? Θα επικαλεστούν εθνικά θέματα. Θα γυρίσει και θα πει ο Τσίπρας, θα τον πιάσει μετά το αριστερό του και θα πει ότι η Ελλάδα πρέπει να προστατευτεί. Άρα αν αφήσουμε τη χώρα ακυβέρνητη, το πρόβλημα διωγγώνεται. Και οπότε πάμε να κάνουμε συγκυβέρνηση για να τους ελέγχουμε, να ελέγχουμε τη Νέα Δημοκρατία. Έτσι θα γίνει, να το ξέρω. Έχουμε να ζήσουμε μοναδικές στιγμές. Κάποιοι θα πέσουν από τα ταβάνια, αν όχι από τα σύννεφα, βλέποντας τις πολιτικές εξελίξεις στην χώρα. Αν ξαναψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία, έρχονται άσχημες μέρες. Και είναι και αυτό που σας έβαλα το πρωί να ακούσετε. Ότι ο κάθε πολίτης θα έχει πιστοληπτική εικόνα αν χρωστάει ενίκιο, αν χρωστάει ρεύμα, αν τα πληρώνει στην ώρα του. Και αν δεν τα πληρώνει στην ώρα σου, δεν θα μπορείς ούτε σε άλλο πάροχο να πας, γιατί θα σου λέει άλλος ο πάροχος ότι «Α, κοιτάξτε να δείτε, δεν πληρώνετε στην ώρα σας, άρα λοιπόν δεν μπορώ να σας βάλω ρεύμα, μείνε στα σκοτάδια». Ή θα θες να νοικιάσεις ένα σπίτι και θα σου λέει ο σπιτονοικοκύρης «Κοίταξε να δεις, εδώ πέρα φαίνεται ότι χρωστάς ενίκαιο, ότι δεν τα πλήρωνε στην ώρα σου, ήσουν κακοπληρωτής, δεν σου νοικιάζω». Τάχα μου δήθεν για διαφάνεια. Οι αδιαφανείς τύποι. Αυτοί που χρωστάνε μισό δις, 660 εκατομμύρια. Μοιάστηκαν τώρα για τον πολίτη.

Πάντως, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, από το 2021 μέχρι το 2026, ένα μηνιαίο εισόδημα της τάξης των 2.000 ευρώ είχε απώλειες από την ακρίβεια και υποχώρησε στα 1.587 ευρώ. Και βέβαια από το μυαλό του Μητσοτάκη δεν πέρασε ούτε δευτερόλεπτο να μειώσει το ΦΠΑ όπως έκαναν άλλα κράτη και κατάφερε η χώρα μας να κερδίσει από τον διεθνή τύπο τον τίτλο μιας από τις πλέον πιο διεφθαρμένες χώρες παγκοσμίως. Μια χώρα η οποία έχει το μικρότερο διαθέσιμο κατά κεφαλήν εισόδημα και με τα πλέον ακριβότερα καύσιμα, την ακριβή ηλεκτρική ενέργεια, τις ακριβές τηλεπικοινωνίες, τρόφιμα, στέγη και επιπλέον η χώρα βρίσκεται σε μια παραγωγική διάλυση. Αν ο Μητσοτάκης είχε την αίσθηση της ευθύνης, θα έπρεπε να είχε παραιτηθεί από το να διεκδικήσει για τρίτη φορά την πρωθυπουργία της χώρας. Αλλά τι περιμένεις? Πάμε στο Viber, μηνύματα, καλημέρα στον Κώστα του Σκλιβάνου, στην Ξηροκρίνη, καλημέρα. Γεια σου Γιάννα μου, καλημέρα, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα με υγεία να έχουμε. Καλημέρα στην Αναστασία, καλή εβδομάδα και να περάσεις καλά, λέει. Αναστασία από την περιοχή του Αγίου Παύλου. Ο Κυριάκος, καλημέρα, καλές διακοπές, λέει, να είσαι καλά Κυριάκο μου. Στο φίλο τον Ιωάννη, καλημέρα, καβουροδαγκάνης, μανταλάκια και λάμπες, λέει, στη Χίτρα. Και πού είσαι ακόμη καβούρα, θα κάνεις, είναι και ακριβές. Αλλά μανταλάκια και λάμπες, κάτι κάνουμε, εντάξει. Στον μοναχικό λύκο από την Ιρεμβέργη, καλημέρα στο φίλο μου τον Χρήστο. Καλή ευλογημένη εβδομάδα, λέει, εύχομαι τα καλύτερα, υγεία και ευημερία πάνω απ' όλο και ο Τριεδικός Θεός να μας ελέησει. Μακάρι, μακάρι. Αλλά μην ξεχνάμε ότι ο Θεός μας έδωσε μυαλό, μας έδωσε τη λογική, μας έδωσε χέρια για να επιλέγουμε, πόδια για να κλωτσάμε ό,τι δεν μας αρέσει. Αλλά δεν τα χρησιμοποιούμε. Ο Τάσος. Πάλι ο Τάσος είμαι. Πάλι είσαι ο Τάσος. Εγώ νόμιζα είσαι άλλος. Δεν είσαι. Και όλα αυτά που είπες, λέει, προηγουμένως τα παρακολουθώ μέσω του Google, του κινητού και τα διαβάζω όλα εγώ. Τα ξέρω εδώ και μερικά χρόνια από τότε που βγήκανε τα έξυπνα κινητά iPhone και τα διαβάζω όλα. Ευτυχώς υπάρχει και το Google, Τάσο. Ευτυχώς υπάρχει το Google και τα διαβάζεις και τα μαθαίνεις. Και τότε τι κάνω εγώ εκπομπές άμα τα διαβάζετε μόνο από το Google? Καλημέρα στην κυρία Ελισάβετ, δόξα τω Θεώ, ξυπνήσαμε και σήμερα. Ευλογία της Παναγιάς μας, η κατάθεση της τιμία ζώνης είναι σήμερα. Σου εύχομαι τις καλύτερες διακοπές, να έχεις να γεμίσουν οι μπαταρίες σου. Έρχεται δύσκολος χειμώνας. Έρχεται παναθεμάτων, έρχεται. Θα τον αντιμετωπίσουμε όμως. Γεια σου Ρένα μου, καλή εβδομάδα, λέει. Μου κρατά συντροφιά η ζεστή φωνή στον δρόμο για το σπίτι μετά από νυχτερινή διασκέδαση. Αυτά είναι, αυτά είναι. Ορίστε. Να, στις πέτσες έχουν λεφτά, βγαίνουν για διασκέδαση. Καλημέρα στον Χρήστο από τις Αχαρνές της Αττικής. Καλή εβδομάδα με υγεία. Καλές διακοπές, λέει, να ξεκουραστείς, να γεμίζεις μπαταρίες γιατί έρχεται δύσκολος χειμώνας. Και άλλος που μου το λέει ότι έρχεται δύσκολος χειμώνας. Ναι, η Ιορδάνα από το Βούπερταλ στέλνει την καλημέρα της. Γεια σου, Ιορδάνα μου, να είσαι καλά. Η Άννα, καλημέρα και καλή εβδομάδα. 31 Αυγούστου, λέει, κατάθεση της τιμία ζώνη σήμερα με τις ευλογίες της Παναγίας. Καλές διακοπές, να περάσεις τέλεια, να ξεκουραστείς και να γεμίσεις την μπαταρία. Θα μας λείψεις, γι' αυτό φεύγω, για να σας λείψω. Ναι, μεγάλη μέρα η σημερινή, η κατάθεση της τιμίας ζώνης. Θαυματουργεί η τιμία ζώνη. Τέλος πάντων, είναι κάτι, δεν είναι δικό μου, αλλά δεν μπορώ να το πω. Έχω δει σε άνθρωπο, ας πούμε, να συμβαίνει θαύμα από την τίμια ζώνη. Καλημέρα στον Πασχάλη, ο οποίος καλημερίζει τη Δέσποινα. Καλώς επέστρεψες, λέει. Καλημέρα στο Στέλιο. Παίρνεις τηλέφωνο, λέει, την πυροσβεστική και τους κάνεις ρεζίλη για τους ανθρώπους οι οποίοι εγκλωβίστηκαν μέσα στο ασανσέρ. Πήραν την πυροσβεστική. Τι ρεζίλη να τους κάνεις την πυροσβεστική? Εδώ οι άνθρωποι είναι καραγκιόζηδες. Εντάξει, το προσβάλλω και τον καραγκιόζη. Αλλά είναι δυνατόν 25 λεπτά να είναι κλεισμένοι μέσα στο ασανσέρ του μετρό της Αθήνας και να μην πηγαίνει ένας υπάλληλος του μετρό παναθεμάτων να ανοίξει τις πόρτες για να απεγκλωβιστεί ο κόσμος? Είναι δυνατόν? Για όνομα του Θεού αυτό το πράγμα? Δεν ξέρω, ειλικρινά είναι. Καλημέρα στον Γιώργο, κάτι μου στέλνει εδώ πέρα. Παιδιά, αυτά τα βιντεάκια και τέτοια που στέλνετε στο YouTube και τα λοιπά, τζάμπα τα στέλνετε, να ξέρετε. Δεν πού να το δεις τώρα αυτό. Καλημέρα στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο στο Βόλο. Θα μας έκαιγαν, λέει, εχθές. Ευτυχώς βλέπω και τα βίντεο τα οποία έχει στείλει.
Τι να πω, ευτυχώς τυχεροί είσαστε, πραγματικά τυχεροί. Κωνσταντίνε, θα τα πούμε στην Αθήνα εννοείται. Καλημέρα στην Πόπη από τον Πειραιά. Έτσι και χειρότερα λέει, θα καταντήσουμε. Λαός αμόρφωτος χωρίς παιδεία. Άναρχος, ψευτόμαγκας, οραγές δεν πρόκειται να ξυπνήσει. Ζει μόνο για να το παίζει, ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Δεν έχει σωτηρία και όλοι οι πολιτικά αντίδες το ξέρουν και αλωνίζουν. Πες μου, λέει, σε ποια χώρα του πλανήτη θα γίνονταν όλα αυτά και δεν θα είχαν σηκωθεί και οι πέτρες. Καλές, χαρούμενες διακοπές. Όχι μόνο οι πέτρες. Οι πάντες θα έπρεπε να είχαν ξεσηκωθεί με όλα αυτά που γίνανε τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Με τόσες κλοπές, με τόσα εγκλήματα, με τόση διασπάθηση δημοσίου χρήματος, με τόσα σκάνδαλα και δεν έχει ανοίξει ρουθούνι. Δεν έχει ξεσηκωθεί κανένας, δεν μιλάει κανένας. Ο λαός μοιάζει σαν να είναι απόλυτα κουρασμένος από όλα αυτά τα πράγματα και μέχρι ένα σημείο το κατανοώ. Αλλά πρέπει και να αντιδράμε, δεν γίνεται. Ναι, μεν κουραστήκαμε από τη φτώχεια, από την εξαθλίωση, από όλα όσα μας έχουν κάνει να περνάμε, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας. Και πώς γίνεται να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας? Στην κάλπη, στις εκλογές. Εκεί να συμμετάσχουμε και να τους δείξουμε ποιος είναι ο δρόμος της εξόδου επιτέλους. Να αφήσουν τις κυβερνητικές καρέκλες που έχουν γατζωθεί εδώ και 7,5 σχεδόν 8 χρόνια και να κοιτάξουμε λιγάκι το τι θα γίνει από εδώ και πέρα, γιατί τα πράγματα είναι ήδη πάρα πολύ δύσκολα. Καλημέρα στον 629, στην Περσεφόνη καλημέρα. Άκουσα που έλεγες, λέει, για δωρεάν θέση στάθμευσης, ο Τζάμπας πέθανε, λέει, δεν το άκουσες? Το είπε η κυρία Αλεξοπούλου, ζει όμως για τη Νέα Δημοκρατία. Πόσα είπαμε χρωστάει σε τράπεζες και ιδιώτες το συνοθήλευμα του Κούλη, καλές διακοπές, θα μας λείψεις. Σε ιδιώτες δεν ξέρω αν χρωστάει το συνοθήλευμα του Κούλη, αλλά το κράτος χρωστάει δισεκατομμύρια σε ιδιώτες και είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό, γιατί τα χρέη αυτά διογκώνονται τη στιγμή που ο Μητσοτάκης μοιράζει στους Ευρωπαίους χρήμα για να ζεστάνει θέση εκεί πέρα, όταν θα φύγει από την Πρωθυπουργία να πάει εκεί πέρα. Γι' αυτό γίνεται όλο αυτό που γίνεται. Δεν τον ενδιαφέρει το μέλλον της χώρας, σκασίλα του για το μέλλον της χώρας. Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι να ζεστάνει θεσούλα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν θα φύγει από εδώ να πάει εκεί, να κρυφτεί στη βουλευτική ασυλία εκεί πέρα, γιατί κινδυνεύει με φυλακή ο Μητσοτάκης. Εάν δεν πιάσει ο Μητσοτάκης, 25% κινδυνεύει με φυλακή, να το ξέρετε. Στον Νικόλα από την Καλαμάτα, καλημέρα. Με 50 βαθμούς, λέει, υγρασία. Όπως καλά γνωρίζεις, λέει, έχουν Τσίπρας και Μητσοτάκης πολέμησαν λυσαλέα τα ελληνικά προϊόντα επειδή οι Γερμανοί μας θέλουν λατζιέριδες. Στόχος τους τώρα το ελαιόλαδο που τα τρολάκια τους διαλαλούν. Την τιμή στα 3,5 ευρώ, το μεροκάμα του είναι 60 με 80 ευρώ ανάλογα την περιοχή. Μήπως το κάνουν, λέει, για να μην μαζευτούν οι ελιές? Δεν ξέρω, δεν ξέρω, είναι λίγο... Δεν το έχω ψάξει εντελώς το θέμα αυτό με το ελαιόλαδο, είναι η αλήθεια και κακώς. Αλλά ναι, και αυτό που λες έχει μια βάση. Τι να πω. Στο Build the Greek, καλημέρα. Αποπληρωμή χρέους για τις επόμενες γενιές. Ποιες γενιές, λέει? Τα δημοτικά σχολεία κλείνουν το ένα μετά το άλλο. Ολόκληρη Δυτική Μακεδονία κατάντησε ένα μεγάλο χωριό. Θα βλέπουμε παιδί το δημοτικό και θα βγάζουμε selfie. Ναι, σε λίγο έτσι όπως πάει. Δυστυχώς, πολλά σχολεία στην Μακεδονία αλλά και στη Θράκη βάλανε λουκέτο. Γιατί δεν υπάρχουν παιδιά. Διότι όσα παιδιά ήταν στα χωριά, φύγαν οι γονείς τους, ήρθαν στις μεγάλες πόλεις, εγκλωβίστηκαν εδώ πέρα, δουλεύουν για ένα μισθό της πλάκας, για να πληρώνουν ενίκια, ρεύματα και όλα τα σχετικά, γιατί στο χωριό δεν υπήρχαν εργασιακές ευκαιρίες. Οπότε τα σχολεία στην επαρχία κλείνουνε, φθήνει το σύστημα. Και είναι θλιβερό αυτό το πράγμα να βλέπεις σχολεία να κλείνουνε. Στον συνονόματο τον Κώστα, καλημέρα από το γυμνό Ευβίας. Μία εβδομάδα άδεια, λέει, δεν μπόρεσα να πάω πουθενά με τη γυναίκα μου και τα τρία παιδιά μου. Παρ' όλα αυτά, δούλεψα και στην άδειά μου αλλού, ώστε να μπορέσω να κάνω τα γενέθλια του μικρού μου γιου. Μιλάμε για κατάντια, τα βλέπει ο Έλληνας, λέει, γιατί δεν ξυπνάει, ρε γαμώτο. Έλαντε, γιατί δεν ξυπνάει? Αυτό εδώ το λέμε χρόνια, γιατί δεν ξυπνάει ο Έλληνας. Ένας στους δύο Έλληνες φέτος δεν πήγανε διακοπές, παιδιά. Τραγικό, τραγικό. Να ζεις στην ομορφότερη χώρα του κόσμου, με τόσες παραλίες, τόσο πράσινο, όσο έχει απομείνει τέλος πάντων από το πράσινο που δεν το κάψαν. Και αν μπορείς να πας δύο μέρες, τρεις κάπου, ρε παιδί μου, να πάρεις την οικογένειά σου και να πεις ότι πάμε, ρε παιδί μου, κάπου, ξέρω εγώ, να περάσουμε λίγο καλά. Πουθένα τίποτα δεν μπορείς. Δεν είναι δύσκολο. Ο Αποστόλης, λέει, καλά, ρε, ακόμα εκεί είσαι, άντε, μάστε και φύγε, λέει. Αποστόλη, εσύ θα έρθει, θα αφήσει το λέιζερ να έρθει. Εγώ θα φύγω. Εσύ θα το αφήσει το ρήμα του λέιζερ να έρθει, έστω ένα Σαββατοκύριακο που να πάρει. Τόσα λεφτά έχει πια. Κάπου πρέπει να τα φας. Δηλαδή, εντάξει. Έλα, στα φάμε εμεί. Άμα δεν στα φάνε οι φίλοι, ποιο θα τα φάει? Καλημέρα στη Ζήνα. Αυτό θα ευχηθώ και εγώ, λέει, για σένα. Καλές διακοπές, να ξεκουραστεί γιατί το αξίζει. Με πολύ αγάπη από τη Σπάρτη. Γεια σου, Ζήνα μου, καλημέρα. Ο Θεοδόσης κάτι μου στέλνει.
Ο πατέρας Παναγιώτης λέει 15 μέρες χωρίς ερμηνεία. Λοιπόν, πάτερ Παναγιώτη, θα με παίρνεις κάθε πρωί 6 ώρα τηλέφωνο, σου λέω καλημέρα, έτσι, για να μην σου λέω, να μην πάθεις και τίποτα, σύνδρομο στέρησης και τα λοιπά. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Αν είναι νέα. Έλα, ρε, μην είσαι καϊκούλης. Όχι, θα είναι ο Στέφανος. Από τις 7 η ώρα το πρωί θα έρχεται ο Στέφανος για 2 εβδομάδες. Καλημέρα στο Διονύση. Ξεκινήσαμε, λέει ο Διονύσης. Ο Σάκης, ο Έλλην, κατευθείαν λέει όλοι στη φυλακή, πιο ελεύθερος θα είσαι. Η έξω θα... Αχ, τώρα που είπες φυλακή. Εδώ στα δυτικά, στη Θεσσαλονίκη, πωλείται ένα οίκημα το οποίο το πουλάνε 180 χιλιάρικα. Και τι ήταν αυτό το οίκημα? Ήταν φυλακές οι οποίες εξυπηρετούσαν κάποιο αστυνομικό τμήμα, τώρα δεν ξέρω ποιο, και είναι ακόμη τα κελιά με τα κάγκελα, όλα κανονικότατα, και αυτό το οίκημα πωλείται ως ευκαιρία, επενδυτική ευκαιρία, για 180.000 ευρώ. Το είδα και δεν το πίστευα, το είδα την αγγελία και μετά είδα ότι κάποιοι κάνανε και βίντεο και το δείχνανε και όλος πως είναι μέσα. Λέω, δεν μπορεί, 180 χιλιάρικα για να αγοράσει ο άλλος πρώην κρατητήρια είναι... Αλλά στην Ελλάδα είσαι, ρε παιδί, μπορεί να το κάνει Airbnb ο άλλος και μια χαρά. Στον Βασίλη από την Κρήτη, από τα Μάλια, καλημέρα. Μόνο όλοι μαζί με έναν στόχο. Έτσι ακριβώς είναι, φίλε μου Βασίλη. Ο Ηράκλητος από το Λάντσχουτ, καλές διακοπές, λέει, καλά να περάσεις. Ναι, οκ, Κωνσταντίνε, οκ. Σε καταλαβαίνω.

Καλημέρα στον Κυριάκο από τα Θουρίγκια, οδηγός φορτηγού. Να ξέρεις, λέει, τη ζημιά θα γίνει από τους Λαζοντόιτς. Το 90% είναι νουδού και κάτι ζαβάτσι πρέι. Η κατάσταση μυρίζει απόλυτη σαπίλα ή θα έχουμε κρίση τύπου ή μια 1996. Ελπίζω να μην φτάσουμε σε σημείο να έχουμε μια τέτοια κρίση, γιατί δεν είμαστε έτοιμοι με αυτή την κυβέρνηση δεν είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε καμία κρίση στο Αιγαίο αυτή τη στιγμή. Θα τους πούνε πάρτε τα όλα και μην κάνετε πόλεμο. Ο Τάσος, να σου στείλω το τηλέφωνό μου. Αυτά είναι απόρριτα πράγματα, Τάσο. Άμα θες να με βρεις εδώ πέρα, με βρίσκεις.

Σαν σήμερα και το μακρινό 1997 είχε σκοτωθεί και η πριγκίπισσα Νταϊάννα μαζί με τον Ντόντι Αλφαγέτ και τον οδηγό εκείνης της πανάκριβης αστραφτερής Mercedes, ενώ είχε τραυματιστεί και ο σωματοφύλακάς της. Το 97, 30 χρόνια σχεδόν πέρασαν, 29 χρόνια. Και το θυμάμαι σαν παιδάκι ήμουνα και στεναχωρέθηκα κιόλας, γιατί ήταν ιδιαίτερα αγαπητή η πριγκίπισσα Νταϊάννα και στα παιδιά, τα αγαπούσε τα παιδιά. Αλλά ήταν ένας ξεχωριστός άνθρωπος και δεν έκανε για το παλάτι. Πέρασε πολλά κι αυτή και... Κρίμα. Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 8. Για να δω αν έχω κάποια τελευταία μηνύματα. Γεια σου Πασχάλη μου, να είσαι καλά. Στην Κατερίνα καλημέρα. Η Μαρία λέει πώς θα ξεσηκωθεί ο κόσμος. Λέει δεν έχουμε κυβέρνηση, αλλά και έχουμε γελία αντιπολίτευση. Κάθε θάνατος είναι από τα εμβόλια και κάθε άλλη βλακεία που κυκλοφορεί διαρκώς. Βλέπω τους ψηφοφόρους και ούτε θέλω να πάω στην κάλπη. Αηδία πλέον όλα, Μαρία. Να πας στην κάλπη, Μαρία μου. Να μην αφήσουμε τίποτα στην τύχη, γιατί θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσω την εκπομπή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο για την ακρόαση, για τη συμμετοχή, για όλη αυτή τη ραδιοφωνική σεζόν την οποία περάσαμε μαζί. Ραντεβού ξανά στις 16 του Σεπτέμβρη. Τι ημέρα πέφτει, για να δούμε. Κάτσε να δω τι ημέρα πέφτει. 16 Σεπτέμβρη. Πού το βρε. Ημέρα Τετάρτη. Ημέρα Τετάρτη, 16 Σεπτέμβρη θα είμαστε ξανά εδώ. Πρώτα ο Θεός, γεροί να είμαστε. Θα τα ξαναπούμε. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Να περάσετε όμορφα όσοι ξεκινάτε τώρα τις διακοπές σας. Όσοι έχετε γυρίσει από διακοπές, πάρτε μια βαθιά ανάσα και πάμε να αντιμετωπίσουμε τον χειμώνα ο οποίος έρχεται. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Φόκους στον κόσμο.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Η εβδομάδα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης ξεκινά σήμερα για την κυβέρνηση με αποκορύφωμα την ομιλία Μητσοτάκη το Σάββατο στο Βελίδιο και τη συνέντευξη τύπου το μεσημέρι της Κυριακής. Με την φράση «Θα έχουμε πολλά να πούμε το επόμενο Σαββατοκύριακο» στην κυριακάτικη αναρτησή του, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε τις ανακοινώσεις που επίκειται με την ακρίβεια σε τρόφιμα, καύσιμα και ενέργεια να αποτελεί το βασικό πρόβλημα των οικοκυριών. Το Οικονομικό Επιτελείο δίνει έμφαση στην αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος. Η συνολική δέσμη μέτρων μπορεί να φτάσει και να ξεπεράσει τα 2 δις. Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι αφήνει ανυπεράσπιστη την πρώτη κατοικία. Ενδεικτική της αποτυχίας του Πρωθυπουργού όταν στα 7 χρόνια διακυβέρνησής του σημειώνεται ρεκόρ πληστηριασμών και κατασχέσεων, τονίζει μεταξύ άλλων. Η κυβέρνηση επέλεξε ένα μοντέλο συγκέντρωσης πόρων και επενδύσεων στους λίγους και ισχυρούς, ενώ η κοινωνία εξακολουθεί να ζει με ακρίβεια, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Πολλές κατά του Πρωθυπουργού για την διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης από τον Κυριάκο Βελόπουλο. Ο Πρωθυπουργός δεν θα έπρεπε να πανηγυρίζει για το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά να απολογείται και με την ελληνική λύση να είναι βεβαίως ότι θα απολογηθεί και θα λογοδοτήσει, σημειώνει χαρακτηριστικά. Στην Θεσσαλονίκη μεταφέρουν την αγωνιστική τους δράση οι αγρότες. Αποφάσισαν πραγματοποιήσει συλλαλητηρίου το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ημέρα των εγγενείων της Διεθνούς Εκθέσεως, με τους παραγωγούς να προαναγγέλουν και κάθοδο τρακτέρ. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Οικονομικών σήμερα από την ΑΔΔΗ. Καταγγέλει, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, την απαράδεκτη πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και διεκδικώντας την επαναχορήγηση με νομοθετική ρύθμιση του 13ου και 14ου μισθού. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, προβλέπεται σήμερα για Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λασίθι, Κάρπαθο και Κάσο. Τραγωδία με τη βύθιση επιβατικού καταμαράν στα νυχτά της κατεχόμενης Κερίνιας. Μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί 8 νεκροί, αγνοούνται άλλοι 18. Υποκράτηση, ο καπετάνιος και 7 μέλη του πληρώματος για το ναυάγιο. Νέα ένταση στο στενό του Ορμούς μετά το βομβαρδισμό του Λαράκα από τις ΗΠΑ. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε σήμερα ότι έβαλε στο στόχαστρο αμερικανικούς στρατιωτικούς σε αεροπορική βάση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση της χώρας.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά αίθριος καιρός σήμερα με πρόσχερες νεφώσεις στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Ο υδράργυρος θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός με νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η άνεμη νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Τελοπον για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπόν δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940 66 70 71. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο real estate.

κάλβο, ρίτσο και σε φέρει. Και οι λυρικοί σε ύμνησαν στου κόσμου όλα τα μέρη. Γνωρίδωσε ξανά στο θούριο του Ρίγα. Και τι θα πει Ελλάς.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα στον Focus FM 103,6. Έχουμε μπει πλέον στην τελική ευθεία. Όχι. Δεν ξεκινήσαμε τώρα. Είμαστε πλέον στην τελική ευθεία. Αργά ή γρήγορα θα κληθούμε να πάρουμε μεγάλες αποφάσεις για τις ζωές μας. Είμαι ο Στέφανος Δαμιανίδης, δημοσιογράφος, παρουσιαστής εδώ της καθημερινής εκπομπής της πρωινής του Focus FM, Focus 811. Γυρίστε με παρόδο, τις επόμενες δύο εβδομάδες θα είμαστε 4 ώρες καθημερινά μαζί. Από πιο νωρίς, από τις 7 μέχρι τις 11. Οπότε θα έχουμε να λέμε περισσότερα πράγματα. Ιστορικός και ένας άνθρωπος με πάθος για την Ελλάδα, όπως είμαστε οι περισσότεροι εδώ στην οικογένεια του Focus FM 103,6, και αναφέρομαι και σε εμάς αλλά και σε όλους εσάς εκεί έξω. Σας στέλνω την καλημέρα μου και την αγάπη μου από όπου και αν μας ακούτε, όπως και αν μας ακούτε. Εκπέμπουμε από την καρδιά της μίας μόνης και ελληνικής Μακεδονίας, για να μην ξεχνιόμαστε. Εκπέμπουμε από τη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να μας ακούτε μέσα από το 103,6, μπορείτε να μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο όπου και αν βρίσκεστε, www.focusfm.gr. Μπορείτε να μας βλέπετε κιόλας με εικόνα και ήχο στις ζωντανές μεταδόσεις που κάνουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε Facebook. Καιρό έχω να κάνω live στο Facebook. Καλημέρα. Καλημέρα και στην παρέα του TikTok. Πολυπληθέστατε και σήμερα πρωί-πρωί η παρέα του TikTok στο live που κάνουμε στο κανάλι του Focus FM. Καλημέρα και στην παρέα του YouTube. Επίσης πολυπληθής η παρέα του YouTube. Και σήμερα ενεργότατη με τα μηνύματα τα οποία στέλνετε. Καλημέρα σε όλους. Επίσης μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Focus FM 103,6 στα μηνύματα στο Viber, δωρεάν μηνυματάκι μέσω διαδικτύου, 6907-483-484. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Μάνο που είναι στην κονσόλα του ήχου. Πάμε να ξεκινήσουμε και σήμερα την εκπομπή και να σας εξηγήσω για ποιο λόγο πιστεύω ότι είμαστε στην τελική ευθεία. Είμαστε στην τελική ευθεία γιατί αργά ή γρήγορα ο χρόνος της κυβέρνησης Μητσοτάκη τελειώνει. Αλλά να ξέρετε ότι τελειώνει και ο δικός μας ο χρόνος. Δεν έχουμε άλλο χρόνο να κάνουμε πειράματα σε αυτή την χώρα. Σε αυτή τη χώρα η οποία γέννησε τη δημοκρατία, αλλά δημοκρατία δεν έχει. Και δεν έχει μάλιστα με τη σφραγίδα του νόμου, και θα είμαι πολύ συγκεκριμένος. Πάρα πολύ συγκεκριμένος, για να καταλάβετε τι έχουμε μπροστά μας. Διότι μπροστά μας δεν έχουμε την έκθεση μόνο εδώ στη Θεσσαλονίκη που θα έρθουν όλοι, όχι όλοι, σχεδόν όλοι. Και θα λέει ο καθένας το μακρύ του και το κοντό του. Για μένα δεν έχει θέση καμία απολύτως στην έκθεση ούτε ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, ούτε ο Αλέξης ο Τσίπρας, ούτε ο Νίκος ο Ανδρουλάκης, κανένας πολιτικός αρχηγός, ιδιαίτερα από τα κόμματα εξουσίας τα οποία έχουν καταστρέψει την Ελλάδα, δεν θα έπρεπε να πατήσουν το ποδάρι τους στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Δεν θα έπρεπε να είναι, όπως έχει γίνει τα τελευταία χρόνια, ένα πολιτικό πανηγυράκι με υποσχέσεις οι οποίες ουδέποτε υλοποιούνται. Και θα έρθει τώρα ο Μητσοτάκης εδώ πέρα να μας δώσει τι καθρεφτάκια, όπως έκαναν οι Ισπανοί κατακτητές στην Αμερική όταν ανακάλυψαν τη γη της επαγγελίας, έτσι έλεγαν, και πήγαν εκεί πέρα και έδιναν στους Ινδιάνους καθρεφτάκια. Και σήμερα οι Ινδιάνοι είναι ονόματα σε ελικόπτερα, σε μηχανές, σε τζιπ και πάει λέγοντας. Είναι οι μηχανές Ινδιάνα, είναι τα τζιπ Τσερόκι, είναι τα ελικόπτερα Απάτσι. Πάρα πολύ καλά, γνωστά είναι αυτά. Όχι, κλείστε τα μάτια και τα αυτιά σας, τα καθρεφτάκια τα οποία θα δώσει η ανθεληνική κυβέρνηση Μητσοτάκη. Κλείστε τα αυτιά σας στις υποσχέσεις που θα δώσει ο ανθέληνας Τσίπρας. Κλείστε τα αυτιά σας στις υποσχέσεις και στα μεγάλα λόγια που θα πει ο ανεπάγγελτος Νίκος Ανδρουλάκης, που παριστάνει τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που πολύ φοβάμαι, εύχομαι να επιβεβαιωθώ, ότι δεν θα φτάσει διψήφιο νούμερο στις επερχόμενες εκλογές, όπου κάπου εκεί, να ξέρετε, είναι το τέλος του δρόμου. Είναι το τέλος του δρόμου για μια Ελλάδα που περνάει πάρα πολύ δύσκολα, και θα πρέπει να αποφασίσουμε αν θα είναι και το τέλος του δρόμου για τα πολιτικά λαμόγια που έχουν την εξουσία στα χέρια τους. Εύχομαι να καταλάβουμε ότι δεν έχουμε άλλο χρόνο να χρονοτριβούμε. Κλείστε τα μάτια και τα αυτιά στα καθρεφτάκια και στα ευχολόγια των διάφορων κομμάτων. Όσο ο Μητσοτάκης αυτός ο απίθανος τύπος, ο οποίος όποιον πιάνει στο στόμα του καταστρέφεται. Μέχρι και τον Κωνσταντέλια, παιδιά, τον έστειλε χειρουργείο. έπιασε στο στόμα του τις προάλλες τον Κωνσταντέλια όταν έγινε αυτή η μεταγραφή που έφυγε ο Κωνσταντέλιας από τον ΠΑΟΚ και πήγε στην Ντόρτμουντ. Ήρθε ο Μητσοτάκης εδώ πέρα, τα είχαμε δίθεν για να εγκαινιάσει το μετρό και έπιασε στο στόμα του τον Κωνσταντέλια. Κάτσε να το κάπου εδώ πρέπει να το έχω. Άκου λίγο εδώ το είπε. 27 Αυγούστου τι είπε ο Μητσοτάκης για τον Τέλια. Άκου.
1: Ποιο μετρό, φέρτε μου πίσω τον Τέλια. Λέω, εκεί δεν μπορώ να κάνω πολλά πράγματα.
0: Και ο άνθρωπος έπαθε ρήξη χιαστού στο πρώτο παιχνίδι. Έβαλε γκολ και έπαθε ρήξη χιαστού. Ο τύπος είναι ο Ρέζνικ, παιδιά. Είναι πυρηνικό όπλο. Ο τύπος αυτός που παριστάνει τον Πρωθυπουργό, που όπου και να πάει προκαλεί. Όπου και να πάει προκαλεί. Πήγε προχθές με 33 αυτοκίνητα κουστοδία στην Πτολεμαϊδα. 33, τα μέτρησα, παιδιά. 33, ποιος είσαι, ρε. Ούτε ο Έλον Μάσκ δεν έχει τέτοιες. Ούτε ο Τραμπ δεν έχει 33 αυτοκίνητα να τον ακολουθούν. 33 αυτοκίνητα. Για να μην μετρήσω τώρα αυτά τα οποία δεν φαίνονταν, έτσι. Μηχανές, ζήτα, περιπολικά. 33 αυτοκίνητα κουστοδία, ποιος ο Μητσοτάκης. Σόπαρε μεγάλε. Ο οποίος πήγε εκεί στην Πτολεμαϊδα και μας είπε τέλος πάντων ότι πλέον η διαδρομή από Αθήνα στη Φλόρινα είναι κάτι περισσότερο από 4,5 ώρες. Και τον ξεφτύλισα προσωπικά σε ένα βίντεο που έβαλα να ρωτάω το AI πόση ώρα είναι. Πόση ώρα είναι Αθήνα-Φλόρινα. Και να μου λέει το AI είναι 6 ώρες, 6,5. Λέω και τα κλειστά τούνελ. Α, ναι, μου λένε και τα κλειστά τούνελ. Ναι, είναι κοντά 7 ώρες. Και λέω τότε το Μητσοτάκη, το ξέρεις, δεν μου λέει, είναι ο Πρωθυπουργός Ελλάδας. Λέω, γιατί είπε ότι είναι τόση ώρα το ταξίδι, κάτι παραπάνω από 4,5 ώρες. Και άρχισε να μου κάνει τρίπλες το AI. Να, αυτό δεν. Λέω, λέει ή δεν λέει ψέματα. Δεν μου λέγε, δεν απαντούσε το AI. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν απαντούσε. Για να δείτε, και θα το συνδέσω με το επόμενο θέμα, μην γελάτε. Δηλαδή, τα ψέματα τους, λέω, αν σου πω εγώ. Ρωτούσα το AI, αν σου πω εγώ ότι η απόσταση Αθήνα-Φλόρινα είναι 4,5 ώρες και κάτι, θα σου λέω αλήθεια ή ψέματα. Θα μου λες ψέματα, μου λέει. Ωραία, του λέω. Ο Μητσοτάκης που είπε ακριβώς το ίδιο πράγμα, λέει ψέματα και αρχίζει να λέει. Όχι, να, η απόσταση, ο υπολογισμός. Ρε, μη μου λες για τον υπολογισμό. Λέει ή δεν λέει ψέματα. Έπρεπε να το ρωτήσω 7 φορές. 7 φορές να ρωτήσω για να μου πει ναι, λέει ψέματα. Φυσικά και λέει ψέματα. Ο Μητσοτάκης λέει ψέματα για τα πάντα. Για τα πάντα. Και καταρχάς μας κρύβει την αλήθεια. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Ακούστε λίγο. Μην ρωτάτε αν ο Μητσοτάκης πλήρωσε διόδια. Ο Μητσοτάκης δεν πλήρωσε διόδια. Ο Μητσοτάκης δεν περίμενε σε μονή λωρίδα μποτιλιαρισμένος. Ο Μητσοτάκης ξεκίνησε, αλήθεια είπε. Έφτασε σε 4,5 ώρες από Αθήνα στη Φλόρινα. Αλλά έφτασε γιατί πήγαινε με 200. Δηλαδή ο πρωθυπουργός της χώρας που τάχαμε δήθεν κόπτεται για την οδική ασφάλεια, προτείνει στον Έλληνα να φτάσει από την Αθήνα στη Φλόρινα πηγαίνοντας σαν το Σουμάχερ. Με συνοδεία περιπολικών. Εντάξει. Δεν πλήρωσε διόδια. Δεν περίμενε στις ακατάλληλες σύραγγες τις οποίες έχουμε χρυσοπληρώσει με ρήτρες. Με ρήτρες για την καθυστέρηση. Και σε πολλές άλλες περιοχές, όχι μόνο στην Εγνατία. Αυτός είναι ο ψεύτης πρωθυπουργός. Που όχι μόνο μας λέει ψέματα κατάμουτρα, αλλά μας κρύβει και την πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα είναι πολύ ζωφερή. Πάρα πολύ ζωφερή. Με νόμους που φέρνουν. Και θέλω να με προσέξετε πάρα πολύ καλά. Και αυτό να το κρατήσετε. Γιατί σήμερα, από αύριο μάλλον, έχουμε καινούριο νόμο. Βέβαια, έχουμε το σκορ του πολίτη. Αυτά που κοροϊδεύαμε για τους Κινέζους, πλέον με νόμο της Νέας Δημοκρατίας θα τα λουστούμε. Πώς ήταν η ταινία «Καλώς ήρθες δολάριο»? Τα ναυτάκια τα ζουμπουρλούδικα. Τώρα έχουμε τον αλγόριθμο το ζουμπουρλούδικο. «Καλώς ήρθες σκορ του πολίτη». Ο ψηφιακός μεγάλος αδερφός του κράτους είναι γεγονός και πλέον ο νόμος της Νέας Δημοκρατίας για το δημόσιο credit score, το σκορ του πολίτη δηλαδή, credit score μετατρέπει τον πολίτη σε έναν όμηρο ενός αλγόριθμου χωρίς συναισθήματα. Ένας αλγόριθμος θα είναι αυτός ο οποίος θα παρακολουθεί και θα μετατρέπει σε ομήρους τους πολίτες. Η θέσπιση του κρατικού credit score για το δημόσιο αρχικά για το δημόσιο Είναι ο νόμος 4972 του 22 και η εξειδίκευσή του με την ΚΙΑ 117786 έψιλον ΞΥ του 26. Δεν είναι ένα απλό τεχνοκρατικό εργαλείο, όπως λένε, για τον εξυγχρονισμό και για τη φορολογική συμμόρφωση των πολιτών. Ο νόμος ο συγκεκριμένος που τίθεται σε εφαρμογή από αύριο αποτελεί μία απροκάλυπτη εισβολή στην ιδιωτική ζωή των πολιτών και μία επικίνδυνη, ακραία επικίνδυνη διολίσθηση ακόμα πιο βαθιά προς το καθεστώς του ολοκληρωτικού ψηφιακού ελέγχου. Τι μας λένε για το καλό μας? Δώστε λίγο βάση ποιο είναι το καλό μας. Βάζουν μπροστά το πρόσχημα της φερεγγιότητας και το κράτος θα μπορεί να συγκεντρώνει, να διασταυρώνει και να επεξεργάζεται μέσω τεχνητής νοημοσύνης το σύνολο της οικονομικής και κοινωνικής συμπεριφοράς του καθενός μας, του κάθε πολίτη, του καθενός από εμάς, πώς αναθέτοντας την παρακολούθησή του σε έναν, αν θέλετε την άποψή μου, από αυτά τα οποία έχω διαβάσει, παντελώς αδιαφανή αλγόριθμο, ο οποίος θα παράγει ένα σκορ, παιδιά. Θα παράγει το σκορ του πολίτη. Και το σκορ αυτό, ξέρετε, δεν θα υπολογίζει απλώς αριθμούς. Όχι. Θα υπολογίζει, θα έχει τη δύναμη να υπολογίσει την ίδια την κοινωνική, την ίδια την οικονομική υπόσταση του καθενός από εμάς, ακυρώνοντας στην πράξη το θεμελιώδες τεκμήριο και της αθωότητας, αλλά και το δικαίωμα στην αξιοπρεπή διαβίωση. Δηλαδή, το σκορ του πολίτη το οποίο θα εφαρμόσει η Νέα Δημοκρατία με τον μεγάλο αδελφό να μας παρακολουθεί, ουσιαστικά θα αποφασίζει το πώς εγώ θα μπορέσω να δαπανίσω κάποια χρήματα σε περίπτωση που χρωστάω αρχικά προς το δημόσιο. Άραγε, εσύ ρε Μητσοτάκη, εσύ ρε Τσίπρα, εσύ ρε Ανδρουλάκη, έχετε σκεφτεί ποιο θα ήταν το credit score της Νέας Δημοκρατίας? Ποιο θα, πώς άραγε, ή του κόμματος που εκπροσωπεί ο καθένας, ποιο θα ήταν το score που θα έβαζε αυτός ο αλγόριθμος που θα κρίνει εμένα, θα κρίνει εσένα, θα κρίνει τον καθέναν από εμάς? Τι σκορ θα έβαζε στη Νέα Δημοκρατία ή και στα άλλα κόμματα εξουσίας για το οικονομικό αποτύπωμα που έχουν αφήσει στην Ελλάδα? Ποιο θα ήταν το σκορ, πιστεύετε εσείς? Θα περνούσανε? Προφανώς και δεν θα περνούσανε. Ποιο θα ήταν το σκορ πολίτη, σε εισαγωγικά, του πολίτη Νέα Δημοκρατία ή του πολίτη Πασόκ ή του πολίτη Τσίπρα για τα δισεκατομμύρια τα οποία χρωστάνε? Ποιο θα ήταν αυτό? Ρητορικό θα μου πείτε το ερώτημα και θα έχετε δίκιο. Γιατί αυτοί ποτέ δεν θα κριθούν από κανέναν αλγόριθμο, από κανένα τέτοιο ψηφιακό εργαλείο το οποίο θα μετατρέψει τις ζωές μας σε ζωές ψηφιακών φυλακισμένων. Εμάς αφορούν αυτά τα εργαλεία, όχι αυτούς. Οπότε θα αφήσω τα ρητορικά ερωτήματα και θέλω να δώσω ένα απλό παράδειγμα για να επιχειρήσω να καταστήσω κατανοητή την επικινδυνότητα του νόμου για το σκορ του πολίτη που θα εφαρμόσει η Νέα Δημοκρατία. Για αρχή, για την οικονομική μας σχέση και συναλλαγή με το δημόσιο. Πάμε να εξετάσουμε λοιπόν ένα παράδειγμα ενός αποκλεισμένου πολίτη. Ο Γιώργος, ας πούμε, είναι ένας ελεύθερος επαγγελματίας, ο οποίος αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας και το οποίο τον αναγκάζει να μείνει εκτός εργασίας για ένα χρονικό διάστημα 6 μηνών. Όπως αντιλαμβάνεστε, λόγω της αντικειμενικής αδυναμίας να καθυστερήσει την πληρωμή 2, 3, 4 δόσεων στον ΕΦΚΑ ή μίας ή 2 ή 3 δόσεων στην ΑΔΑΕ, θα έχει συνέπειες. Με βάση αυτό το credit score, με βάση το score του πολίτη της Νέας Δημοκρατίας, θα δεχτεί αρχικά, ακούστε όρο, τον αλγοριθμικό υποβιβασμό. Άκου τώρα. Θα υποστούμε τον αλγοριθμικό υποβιβασμό. Το κεντρικό σύστημα της ανεξάρτητης αρχής πιστοληπτικής αξιολόγησης θα υπολογίζει αυτόματα τις καθυστερήσεις. Χωρίς ανθρώπινη αξιολόγηση. Κανένας δεν θα τον... δεν θα προσμετρήσει ως όφιλε ένας άνθρωπος να προσμετρήσει το πρόβλημα υγείας που είχε ένας συνάνθρωπος του. Και βάσει του αλγοριθμικού υποβιβασμού θα κατακριμνίζεται το πιστοληπτικό του σκορ. Θα πηγαίνει στη χαμηλότερη δυνατή κλίμακα. Σου λέει τι έγινε, σταμάτησες να πληρώνεις, πραπ, κάτω. Κάτω. Στα τάρταρα. Παρ' όλα αυτά ο Γιώργος αναρώνει και προσπαθεί να ορθοποδήσει. Και αιτείται ένα μικρό επαγγελματικό δάνειο για να επανεκκινήσει τη δραστηριότητά του, καθώς και μια ενδεχομένως κρατική επιδότηση για ένα ενίκιο. Η τράπεζα όμως, που είναι ενήμερη πλέον για τον αλγοριθμικό του υποβιβασμό, βλέποντας το κόκκινο κρατικό σκορ το οποίο θα έχει ο Γιώργος, και θα απορρίψει το αίτημα για δάνειο και ταυτόχρονα η αρμόδια υπηρεσία του Δημοσίου θα απορρίπτει και την αίτηση για το επίδομα ενοικίου το οποίο ενδεχομένως να έχει αιτηθεί ο Γιώργος, γιατί θα τον κρίνει ως μη φερέγγιο. Δηλαδή, επειδή ο Γιώργος ασθένησε και επειδή έπεσε και κατακριμνίστηκε το σκορ πολίτη, στερείται το δικαίωμα για την εργασία που είναι κατοχυρωμένο βάσει του άρθρου 23 του συντάγματος, το δικαίωμα στην εργασία. Στερείται και το δικαίωμα σε ένα επαρκές βιωτικό επίπεδο, το οποίο επίσης είναι κατοχυρωμένο από το άρθρο 25 του συντάγματος, επειδή ένας αλγόριθμος, επειδή ένα ψηφιακό προφίλ τον καταδίκασε ως υψηλού κινδύνου κακοπληρωτή. Και του στέρισε αυτός ο Big Brother να αποπληρώσει με μια νέα προσπάθεια τις οφειλές που δημιουργήθηκαν από μια αναποδιά, η οποία αναποδιά μπορεί να συμβεί στον καθένα. Και αυτά όλα δεν είναι ψεκασμένες θεωρίες. Αυτά όλα δεν είναι συνωμοσίες. Αυτά όλα έρχονται να τα επιβάλλουν οι γραβατωμένοι γαλάζιοι λαγοκέφαλοι του Μητσοτάκη, και πραγματικά εμείς θα πρέπει να αντιδράσουμε. Θα πρέπει να αντιδράσουμε. Παραδείγματα όπως αυτά του Γιώργου μπορώ να σας φέρω πραγματικά αμέτρητα. Αλλά φαντάζομαι ότι καταλαβαίνετε, έχετε το επίπεδο να αντιληφθείτε εσείς οι ακροατές, οι εκπαιδευμένοι, αφυπνισμένοι ακροατές του Focus FM 103,6, πού πηγαίνει το πράγμα. Πόσο θα αλλάξει ουσιαστικά οι ζωές μας, θα αλλάξουν οι ζωές μας από αυτές τις πρακτικές. Ούτε λίγο, ούτε πολύ, όλες οι οικονομικές μας συναλλαγές, αρχικά με το δημόσιο και στη συνέχεια και με τους ιδιώτες, θα βρίσκονται σε μια διαρκή παρακολούθηση από αυτόν τον κρατικό, το δημόσιο Big Brother, που θα αποφασίζει αν εγώ μπορώ να αλλάξω πάροχο ενέργειας, αν έχω την πιστοληπτική, το καλό σκορ και δεν είμαι στα κόκκινα, να μπορώ να πάω να κάνω ένα καινούργιο συμβόλαιο σε μια εταιρεία κινητής τηλεφωνίας, αν μπορώ να σπαταλήσω το χ ποσό, τα χ χρήματα για να πάρω αεροπορικά εισιτήρια, και πάει λέγοντας. Δηλαδή θα πάω να κλείσω ένα ταξίδι, θα μου λέει, οπ, χρωστάς, δεν μπορείς να πας ταξίδι, θα πρέπει να πληρώσεις το χρέος με αυτά τα χρήματα. Ναι ρε αδελφέ, εγώ πρέπει να κάνω αυτό το ταξίδι για επαγγελματικούς λόγους, για να μπορώ να βγάλω χρήματα για να αποπληρώσω. Οπ, απαγορεύεται. Ο αλγόριθμος λέει αυτό. Ο αλγόριθμος λέει αυτό. Κοινώς, έχουμε την μετατροπή της κρατικής εξουσίας σε ένα μόνιμο ψηφιακό αξιολογητή που δημιουργεί σωρία παραβιάσεων σε κατοχυρωμένα ανθρώπινα δικαιώματα. Παραβίαση του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή. Άρθρο 8 της ΕΣΔΑ. Η καθολική παρακολούθηση κάθε οικονομικής αλληλεπίδρασης χωρίς την ύπαρξη υπόνοιας τέλησης αξιόπινης πράξης μετατρέπει το σύνολο του πληθυσμού σε ενδυνάμει ύποπτο. Θα είμαι εγώ ύποπτος δηλαδή κακοπληρωτής και αυτό θα το αποφασίζει το credit score του Μητσοτάκη. Βρε ουστ, ουστ από εδώ, πολιτικοί κοπρίτες, καταργείται η αρχή της αναλογικότητας. Η τιμωρία για μια οικονομική αδυναμία δεν είναι πλέον η νόμιμη, σε εισαγωγικά βάλτε αυτό το νόμιμη, προσάυξηση ή το πρόστιμο, και το βάζω σε εισαγωγικά το νόμιμη, γιατί πλέον οι τράπεζες στην Ελλάδα είναι χειρότεροι από το κογλύφους. Γι' αυτό το βάζω σε το νόμιμη σε εισαγωγικά. Άρα λοιπόν, ούτε προσαυξήσεις, ούτε πρόστιμα, αλλά θα έχουμε τον πλήρη κοινωνικό και οικονομικό αποκλεισμό ενός ανθρώπου από την αγορά. Και επί της ουσίας θα επιβάλλεται ένας αλγοριθμικός αυταρχισμός. Η λήψη των αποφάσεων που καθορίζουν τη ζωή ενός ανθρώπου μεταφέρονται σε μαθηματικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης. Ο πολίτης χάνει το δικαίωμα που είχε να τον ακροαστεί, να τον ακούσει ένας άλλος άνθρωπος, να τον εξετάσει εξατομικευμένα για το πρόβλημα το οποίο απασχολείται, και θα είναι έρμεο στις προθέσεις της τεχνητής νοημοσύνης και ενός ελεγχόμενου αλγόριθμου, ο οποίος αλγόριθμος, άμα τον βάλει στο Μητσοτάκη να λέει ψέματα, θα αρνείται να παραδεχτεί ότι ο Μητσοτάκης λέει ψέματα. Δυστυχώς, για μία ακόμα φορά, έχουμε την ίδια κυβέρνηση που καταστρέφει την Ελλάδα να επικαλείται το αφήγημα του εξυγχρονισμού και της ψηφιακής μετάβασης και να εγκαθιστά, εν αγνία μας και χωρίς να μας έχει ρωτήσει, έναν μηχανισμό στενής επιτήρησης με βάση την τεχνητή νοημοσύνη. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αντί να πάει να στηρίξει επί της ουσίας τα νοικοκυριά τα οποία έχουν πρόβλημα, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πλήττονται βάναυσα από την ακρίβεια και από τον πληθωρισμό, επιλέγει να μας φέρει μπροστά μας ένα καινούριο εργαλείο ελέγχου, το οποίο θα κατηγοριοποιήσει τους πολίτες με αλγοριθμικά κριτήρια και όχι με ανθρώπινα. Δημιουργεί ένα κρατικό credit rating agency, ένα γραφείο το οποίο θα μας βάζει το σκορ του πολίτη, και πλέον μετατρέπει την ανικανότητα που έχει στη διαχείριση της οικονομίας σε τι? Στην προσφυλή της ατομική ευθύνη. Όλοι εμείς θα έχουμε ατομική ευθύνη για να διατηρήσουμε υψηλό σκορ πολίτη, και οι κολλητοί του Μητσοτάκη θα κάνουν πάρτι. Οι κολλητοί, οι 7 για παράδειγμα κολλητοί του Μητσοτάκη, που μέσα σε 3 χρόνια από ρήτρες καθυστέρηση σε μεγάλα έργα πήραν 7 δισεκατομμύρια ευρώ. 7 δις, να ξέρετε, αναλογούν σε 13ο και 14ο μισό και 13η και 14η σύνταξη για 2 χρόνια. Για 2 χρόνια περίπου. Και τα δώσαμε νταβατζιλίκι σε ανθρώπους οι οποίοι κονομάνε στην πλάτη μας. Και δεν θέλω να ακούω, όπως μου γράφουν κάποιοι, να αναλάβει ο στρατός. Ποιος στρατός? Ο στρατός που πήρε φωτιά ξανά εκεί στη Σαλαμίνα, ο ναύσταθμος? Ο στρατός που κατάφεραν και ανατείναξαν τις αποθήκες πυρομαχικών, όποιες δεν άδειασαν, για να τις στείλουν τα όπλα και τα στρατιωτικά υλικά στην Ουκρανία πριν από μερικά χρόνια που ανατινάχθηκαν εκεί στον Αγχίαλο? Ποιος στρατός? Ο στρατός που κατάφερε να πλημμυρίσουν τη βάση με τα Απάτσι και τα Χιούι, τα ελικόπτερα, στο Στεφανοβίκιο? Ποιος στρατός? Ο στρατός που έστειλε ανθρωπιστική βοήθεια στη Λιβύη και σκοτώθηκαν οι άνθρωποι? Ποιος στρατός? Ο στρατός που ήξερε σε χρόνο ρεκόρ να είναι στα Τέμπη και να συμμετέχει στη συγκάλυψη? Ποιος στρατός να παρέμβει? Τα έχουν κάνει όλα σαν τα μούτρα τους. Και επειδή ακριβώς τα έχουν κάνει σαν τα μούτρα τους, σου λέει θα τους βάλω και έναν αλγόριθμο να τους παρακολουθεί. Ένας επαγγελματίας ή ένας εργαζόμενος, ο οποίος θα αδυνατεί πρόσκαιρα να ανταπεξέλθει σε φορολογικές, σε ασφαλιστικές υποχρεώσεις, θα στιγματίζεται ψηφιακά από το ίδιο το κράτος. θα αποκλείεται από τραπεζικό δανεισμό, θα χάνει ρυθμίσεις, θα χάνει κρατικά βοηθήματα και θα εγκλωβίζεται σε ένα φαύλο κύκλο οικονομικής ασφυξίας. Πρόκειται για μια επιλογή που ενισχύει το συγκεντρωτισμό του κράτους απέναντι στους πολίτες, που μετατρέπει τη δημόσια διοίκηση από υπηρέτη του δημόσιου συμφέροντος σε έναν αυστηρό ελεγκτικό ψηφιακό μηχανισμό. Δεν θέλω να το κουράζω άλλο, για να πάω και σε διάλειμμα. Η εφαρμογή τέτοιων μηχανισμών ψηφιακών, εσείς οι αφυπνισμένοι πολίτες του Focus FM, καταλαβαίνετε ότι αποτελεί την επιβολή μιας ψηφιακής δυστοπίας. Και πρέπει να μιλήσετε για αυτή την ψηφιακή δυστοπία που έρχεται στο διπλανό σας. Και αν σας πει «σταμάτα ρε ψεκασμένε, τι είναι αυτά που λες», να τον βάλετε κάτω και να διαβάσει 5 πράγματα. Να τον παρακαλέσετε, να του τα πείτε εσείς. Χειρότερα από την Κίνα θα γίνουμε. Χειρότερα από την Κίνα. Όταν το κράτος πάβει να λειτουργεί ως εγγυητής των κοινωνικών δικαιωμάτων και μετατρέπεται σε έναν αδυσόπιτο ελεγκτή αξιολόγησης ψηφιακής, η δημοκρατία και η ατομική ελευθερία τίθενται σε άμεσο κίνδυνο. Θα το αναλύσουμε το θέμα το συγκεκριμένο στη συνέχεια της εκπομπής και με καλεσμένους, αλλά και με άλλα θέματα τα οποία θα προσεγγίσουμε. Διάλειμμα, ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση μόνο μου, αλλά έπρεπε να πω κάποια πράγματα. Διάλειμμα, έρχομαι σε πολύ πολύ λίγο για να σας πω και κάποια ακόμα τα οποία έχουν γίνει και θα σας μιλήσω για τους πραγματικούς φόβους του Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης έχει εφιάλτη μπροστά του. Ο Μητσοτάκης πνέει τα λίσθια. Δώστε μου λίγο χρόνο. Μερικά διαφημιστικά μηνύματα επιστρέφω.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
3: Προστών.

0: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Καλημέρα. Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
2: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
3: Να μας κρατήσουν και σερ για άλλη την ημέρα.
4: Και μένα μια ξαπλώστρα.
5: Μακριά από σας.
6: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
7: Παιδιά, χαλαρώστε. Έχετε μέχρι να φτάσετε.
8: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άμεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
9: Καλά, η Παπαδόπουλη έλεγα ότι θα είναι εδώ τώρα. Όντως!
10: Αφού ήρθαμε με Seajets!
8: Seajets και είσαι ήδη εκεί.
11: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο, Fox 811 εκπομπή. Τα μηνύματά σας στο Viber 6907-483-484. Καλημέρα και σε εσάς οι οποίοι μας παρακολουθείτε και στην παρέα του TikTok που βλέπω εδώ πέρα πολυπληθεί την παρέα και σήμερα και με διάθεση σχολιασμού στα θέματα τα οποία έχω προσεγγίσει. Καλημέρα και στην παρέα του YouTube. Καλημέρα και στην παρέα του Facebook. Γεια σου Μάνο και σε σένα στην κονσόλα του ήχου. Λοιπόν, καλημέρα και στα μηνύματα να δώσω στον φίλο μου τον Πασχάλη, στον Θεοδόση, στην Ρένα. Καλημέρα στην Κατερίνα, η οποία μου εύχεται καλή επιστροφή. Πασχάλη, καλημέρα και σε σένα. Καλώς ήρθες. Ευχαριστώ για την προσφορά κινητής τηλεφωνίας. Παιδιά, σας έχω και άλλες εκπλήξεις, να ξέρετε. Από σήμερα κάνω και εγώ χρήση των υπηρεσιών. Να είσαι καλά, Πασχάλη. Καλώς ήρθες στο team του Focus FM κινητό τηλέφωνο. Θα σας πω πιο κάτω κι άλλες. Έτσι έχουμε έρθει ανανεωμένοι. Καλημέρα, Στέφανε. Καλώς ξαναήρθες. Φρέσκος, με αρκετό οξυγόνο από εκεί που ήσουν. Για τα κοψίδια δεν λέω τίποτα. Γεια σου, Χάρη, καλημέρα. Καλημέρα στη Δράμα. Καλημέρα και στον φίλο των 000. Μου στέλνει στον άθλιο τον τύπο που παριστάνει τον Πρωθυπουργό. Θα σας πω σε λίγο τώρα. Για τον εφιάλτη του Μητσοτάκη. Καλημέρα, Στέφανε. Ο έγκριτος τηλεγιατρός είπε φυσικά για ατομική ευθύνη ότι για τα κουνούπια δεν τα έφεραν οι λαθρομετανάστες, αλλά τα πουλιά, λέει ο Βασιλακόπουλος. Ρε εσύ Βασιλακόπουλε, όταν μιλάτε για τον ιό του Δυτικού Νείλου και μου λέτε ατομική ευθύνη να μην βγαίνουμε εκεί που έχει κουνούπια, είστε τουλάχιστον γελοί. Α, το πω έτσι απλά. Είστε γελοί και παριστάνεις εσύ τώρα τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ. Είσαι ο ίδιος ο οποίος πριν από λίγο καιρό έβγαινε και έλεγε στη μία μέρα να κόψουμε όλες τις πικροδάφνες, τρομοκρατώντας τους γονείς στα σχολεία, γιατί είναι τοξικά τα φυτά, και μετά όταν κατάλαβες την απίθμενη μαλθακία την οποία έκανες, βγήκες και τα μάζευες και έλεγες: εντάξει, δεν είναι και τόσα χρόνια έχουμε πικροδάφνες. Ναι, δεν θα πάμε να μασίσουμε πικροδαφνόφυλλα. Πόσο ηλίθιος πρέπει να είναι κάποιος που το κάνει αυτό. Ούτε μικρό παιδί δεν το κάνει. Στοχοποιήσατε μέχρι και την πικροδάφνη, για το Θεό δηλαδή. Για να κρύψετε την ανικανότητά σας από όλα κι άλλα. Ρε εσύ Βασιλακόπουλε, άσε το Δυτικό Νείλο. Άσε τα κουνούπια. Πες μας λίγο για το Φάουτσι. Τι μου τον έχεις εκεί, ρε εσύ Βούλγαρη, που τη μία κατηγορούσες τον άντρα σου και πήγαν και τον συνέλαβαν και μετά τα πήρες πίσω ότι ήταν, λέει, ελεκτικό το επεισόδιο. Ήταν ελεκτικό το επεισόδιο ή σε χτύπησε. Αντρελαδούμε τελείως δηλαδή. Δεν θα μπορούμε να μιλήσουμε. Είμαι ενάντια της βίας, αλλά αυτό το πράγμα καταντάει από... πηγαίνουμε από τη μία άκρη στην άλλη. Και δεν θέλω να μείνω στα προσωπικά σας, αδιαφορώ. Αν και γιατί αρχίζω να πιστεύω ότι το κάνετε επίτηδες. Βάζετε προσωπικά μπροστά τις προσωπικές σας, δηλαδή να μαλώσω εγώ με την Όλγα, να την πω, βάλε λίγο να γράφει το βίντεο την ώρα που ρίχνω κανένα μπινελίκι, μετά να βγεις να μου κάνεις μια καταγγελία, μετά να βγεις να τα μαζέψεις για να μου κάνεις διαφήμιση εμένα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, ρε παιδιά. Έχεις εκεί, ρε, εσύ Βούλγαρη και εσύ Χασαπόπουλε, 300 χρόνια δημοσιογράφος, το Βασιλακόπουλο. Και αντί να τον ρωτήσετε για το Φάουτσι και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και αυτά θα τα συζητήσουμε σήμερα, κάθεστε και κάνετε συζήτηση για τον ιό του Δυτικού Νείλου και δέχεστε να σου λένε ότι υπάρχει ατομική ευθύνη για τον πολίτη. Να μην πηγαίνει εκεί που έχουν κουνούπια. Να βάζει με 40 βαθμούς θερμοκρασία μακριμάνικα και μακριά παντελόνια και μακριά πουκάμισα και μπλούζες. Να βγούμε δηλαδή καλοκαίρι.

0: Τώρα και αυτή τη βδομάδα θα έχει πολύ. Δεν θέλω να ακούσω τίποτα για καλούς χειμώνες. Θα φάμε τα μουστάκια μας, να ξέρεις. Ξυρίστηκες κιόλας εσύ. Μην ακούσω τίποτα για καλούς χειμώνες. Θα φάμε τα μουστάκια μας, να ξέρετε. Όσο μπορούμε ακόμα τη θερμοκρασία την έχουμε ψηλά να γλιτώνουμε. Τι να γλιτώνουμε. Τι να γλιτώνουμε. Βενζίνη 2-2. Air condition συνέχεια. Κάνα νευρό θα δώσουμε. Τι να γλιτώνουμε. Ό,τι ζέστη έχει πληρώνουμε. Κρύο έχει πληρώνουμε. Σας είπα, τελειώνει ο χρόνος. Τώρα έχουμε και το σκορ του καλού πολίτη. Όπως καταλαβαίνετε, εμείς εδώ θα μείνουμε με τεξαστέι. Δεν το συζητάμε. Εγώ δεν δέχομαι ούτε σκόρ ούτε τίποτα. Καλημέρα. Γεια σου, Ραντώνη. Με σύγχυση. Τι μου το στέλνει το βάτραχο, ρε φίλε. Τι μου το στέλνει το βάτραχο. Τα μαύρα μάτια στο παρατράγουδο. Ατομική ευθύνη. Λοιπόν, καλημέρα. Μαρίνα Γουβιών Κέρκυρα. Τι είναι αυτά. Σόπα, ρε φίλε. Σόπα, ρε φίλε. Άκου τώρα. Έρχεται ο τύπος. Άκου τώρα. Αυτό είναι έγκλημα τώρα, έτσι. Αυτό που βλέπω μπροστά μου είναι έγκλημα. Μου στέλνει εδώ πέρα ο φίλος από την Κέρκυρα, από τη Μαρίνα Γουβιών. Θέση Ε3. Κάτσε, αυτό πρέπει να το στείλω σε μένα. Θα το κάνω θέμα αυτό, θα το ψάξω, δεν υπάρχει περίπτωση. Άσε να ακούγεται, άσε να ακούγονται τα βογκητά, γιατί πραγματικά τώρα πρόσεχε να δεις τώρα, έτσι. Είναι ένας τύπος με ένα γιότ πολύ ακριβό. Ένα γιότ το οποίο κοστίζει όσο κοστίζουν για παράδειγμα 4 σπίτια. Καταλαβαίνετε γιατί γιότ μιλάω. Ο οποίος έχει δέσει το γιότ του στη Μαρίνα Γουβιών στην Κέρκυρα στη θέση Ε3. Και έχει πάνω 2 γιγαντοαφίσες του Μουσταφά Κεμάλ. 2 αφίσες του Μουσταφά Κεμάλ. Ρωτάω λοιπόν τον λιμενάρχη Κέρκυρας αυτή τη στιγμή. Θέλω να μου βρεις λίγο το τηλέφωνο του λιμεναρχείου Κέρκυρας τώρα και να πάρεις ένα τηλέφωνο. Θέλω να πάρεις τώρα ένα τηλέφωνο να το βγάλεις στον αέρα. Θέλω το λιμενάρχη Κέρκυρας. Έχει πάει ο άλλος ή στο λιμεναρχείο. Βρες το τηλέφωνο του λιμεναρχείου και πάρ' το στον αέρα. Θέση Ε3. Έχει πάει ο άλλος με ένα γιότ και έχει 2 προκλητικές αφίσες του Μουσταφά Κεμάλ, οι οποίες φαίνονται από οποιονδήποτε περπατάει, περιδιαβαίνει τη Μαρίνα Γουβιών στην Κέρκυρα. Πώς το επιτρέπουν αυτό. Πώς το επιτρέπουν αυτό. Τον σφαγεία των Ελλήνων. Το Μουσταφά Κεμάλ, τον πατερούλι της Τουρκίας. Έρχεται ο Βρωμότουρκος με μια γιγάντια σημαία την οποία δικαιούται να την έχει στο σκάφος του εφόσον είναι τουρκικό, αλλά μου βάζεις 2 γιγαντοαφίσες του Μουσταφά Κεμάλ πάνω στο σκάφος. Πληρώνεις τέλη ελιμενισμού. Φαντάζομαι ότι πληρώνεις, αλλά πληρώνεις λιγότερα από όσα θα έπρεπε να πληρώνεις. Λιγότερα από όσα θα έπρεπε να πληρώνεις. Θέλω να καταγγείλω δημόσια και να το καταγγείλω στο λιμεναρχείο Κέρκυρας, στη Μαρίνα Γουβιών. Και να καταγραφεί δημόσια. Έχει τηλέφωνο Μαρίνα Γουβιών. Έχει, Μαρίνα, Γουβιές, Κέρκυρα. Θέλω έναν άνθρωπο να καταγγείλω το συγκεκριμένο γεγονός. Τι ξεφτύλα είναι αυτή, ρε. Έρχονται οι Τούρκοι με γιγαντοαφίσεις του Μουσταφά Κεμάλ. Με αυτοκόλλητα τεράστια πάνω σε τριαξονικά φορτηγά. Και τώρα και πάνω στο τουρκικό σκάφος. Ποιος είναι ο Κότσιν εκεί, ο κολλητός του Μητσοτάκη. Ποιανού είναι το σκάφος. Με ποιο δικαίωμα. Με ποιο δικαίωμα. Δεν το καταλαβαίνω δηλαδή πραγματικά. Καλημέρα, με ακούτε. Τι. Το κλείσαν. Εντάξει. Όχι, θέλω να πάρεις τηλέφωνο εσύ να τους το πεις εκτός αέρα. Και άμα θέλουν να βγουν και στον αέρα. Θέλω να πάρεις ένα τηλέφωνο και να τους πεις. Θέση Ε3 στη Μαρίνα στις Γουβιές. Καταγγελία τώρα από τον Focus FM 103,6. Με ποιο δικαίωμα έχει βάλει ο άλλος του Μουσταφά Κεμάλ και είναι δεμένος σε ελληνικό λιμάνι. Ξέρετε τι θα είχε γίνει αν εμείς πηγαίναμε σε λιμάνι στην Τουρκία με ένα σκάφος και βάζαμε τον Κολοκοτρώνη. Θα βάζα μία γιγαντοαφίσα τον Κολοκοτρώνη. Με το υπτάμενο άλογο πάνω από την Τριπολιτσά. Ξέρουν αυτοί. Ξέρουνε, δεν τα έχουν ξεχάσει. Θα βάζα το. Τον Καραϊσκάκη. Θα βάζα τους ήρωες του 1821 όλους. Τι θα κάνανε. Φωτιά θα μας το βάζανε. Φωτιά θα μας το βάζανε. Ανεπίτρεπτο. Ντροπή. Ντροπή και έσχος. Καλημέρα στο φίλο τον Κωνσταντίνο. Λοιπόν, θέλω να. Αλήθεια σου λέω. Και άμα θέλει κάποιος να τους πεις, θέλετε να βγείτε στον αέρα. Μία καταγγελία έχουμε να κάνουμε. Ρώτα. Ρώτα. Θα κολλώσουνε, δεν θα βγουνε. Για, παρά το γεγονός ότι συμφωνούν μαζί μου, θα κολλώσουν να βγουν στον αέρα. Το λιμενάρχη θέλω. Θέλω το λιμενάρχη. Δεν ξέρω αν μπορεί η Δέσποινα να μας βοηθήσει από μέσα. Να μιλήσουμε με το λιμενάρχη. Τι ξεφτύλα είναι αυτή. Άσε η Δέσποινα να το κάνει η Δέσποινα καλύτερα. Άσε να το κάνει η Δέσποινα. Ντροπή. Ντροπή. Γεια σου Κωνσταντίνε, καλημέρα και εσένα στην Αστυπάλια. Επέστρεψα, αλλά. Ναι. Γεια σου, ονόματε Στέφανε και σε σένα. Από τα Γιάννητσά έχω σοβαρό πρόβλημα με το ακατάσχετο και με την εφορία. Τρεις φορές με έχουν πάρει τα λεφτά από το λογαριασμό. Ενώ έχω το ακατάσχετο, έχω κάνει ρύθμιση χρεών, έχω πληρώσει δύο δόσεις. Έτσι συνεχίζουν να μου παίρνουν τα λεφτά από το λογαριασμό. Σήμερα θα με ακούσει τις ειδήσεις να έχω να πάρω λεφτά στα χέρια μου δύο μήνες. Έχουν τη γυναίκα μου με αυτοάνωσο και δεν μπορώ να τη πάρω τα φάρμακα. Δεν μπορώ να πληρώσω τη ΔΕΗ, τη δόση. Θα σε πάρω μετά, αδελφέ μου, Στέφανε. Κάτσε να σε στείλω στον εαυτό μου να σε πάρω μετά, να βγεις να τα πεις εδώ πέρα. Αυτοί είμαστε, κατάλαβες. Αντί να βοηθάμε τον Έλληνα πολίτη, ασχολούμαστε μόνο πώς θα τον ελέγξουμε με το σκορ του πολίτη. Με το σκορ του πολίτη. Καλή εβδομάδα, Στέφανε, με τους μοτοσυκλετιστές, με το σήμα των κρίζων λύκων κτλ. Δεν είναι η πρώτη φορά. Στο λιμάνι της Ελευσίνας πορτώνουν κυρίως Βαλκάνοι και Τούρκοι φορτηγό με την ολόσωμη τουρκική σημαία, με τον Κεμάλ Φάτσα Κάρτα. Τι να πεις, τι να πεις. Να πω ότι είμαστε. Είναι ντροπή. Να πω ότι είναι ντροπή. Λοιπόν, δύο, γιατί με πιέζει ο χρόνος και ήθελα να πω άλλα πράγματα και τώρα με βγάλατε έξω από τα ρούχα μου πάλι. Καλά κάνετε, καλά κάνετε, εσείς δίκιο έχετε. Έτσι πρέπει να λειτουργούν οι αφυπνισμένοι πολίτες. Ασταμάτητα να ελέγχουμε αυτό το κράτος που πάει από το κακό στο χειρότερο. Ασταμάτητα. Εμείς εδώ θα δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, σε αυτή την τελική ευθεία, να είμαστε η φωνή σας. Να είμαστε η φωνή σας. Και μακάρι αυτή η φωνή σας να γιγαντώσει και αυτή η δική σας φωνή, η φωνή η οποία μπορεί να εκφραστεί μόνο από πραγματικές πατριωτικές πολιτικές, να είναι η φωνή που θα αποτελέσει την πλειοψηφία στο ελληνικό κοινοβούλιο. Και να είναι πραγματικό το κοινοβούλιο ελληνικό. Γιατί τώρα δεν είναι ελληνικό. Είναι ανθεληνικό στην πλειοψηφία του. Μακάρι. Ενεργοί πολίτες πρέπει να είστε. Και για να είμαστε ενεργοί πολίτες, πρέπει να πάμε να ψηφίσουμε. Πρέπει να πάμε να ψηφίσουμε. Εμείς εδώ πρέπει να είμαστε η φωνή σας. Και θα είμαστε η φωνή σας. Δεν με νοιάζει ποιος έχει αγοράσει τη Μαρίνα. Δεν ξέρω αν η Μαρίνα στις Γουβιές στην Κέρκυρα έχει πουληθεί σε κανένα ιδιώτη Τούρκο. Αλλά αν έχει πουληθεί σε ιδιώτη Τούρκο και έχει βρει πάτημα και κάνει αυτά τα πράγματα, είναι τρεις χειρότερο το θέμα. Είναι τρεις χειρότερο το θέμα. Θα το ψάξω. Θα το ψάξω. Πιανού είναι, του κολλητού του Κότς. Του κολλητού του Μητσοτάκη. Ή μήπως και εκεί θέλει να μπει καμία Ντρέιφους. Σαν αυτή που θέλει να μπει στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Άντε ξεφτύλα. Τουρκοφοβικέ. Γλύφτη. Του Ερντογάν. Αυτός λοιπόν ο φοβικός τύπος που παριστάνει τον Πρωθυπουργό έχει δύο φόβους. Δύο εφιάλτες έχει. Και ο ένας εφιάλτης ευνοήτως και απολύτως δικαιολογημένα είναι ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο οποίος από τα διάφορα τοξικά τρόλ του διαδικτύου δέχεται ανήθικες επιθέσεις, αρχής γενομένης από την ομάδα Αλήθεια, την ομάδα του Άδωνη, την ομάδα του Κυρανάκη, την ομάδα του Μαρινάκη, το επίσημο τρόλ του Μαξίμου, με τα σκάνδαλα τα οποία συνοδεύουν αυτή την ομάδα, πάλι επιτέθηκε με ψέματα, με αφορμή τα εγκαίνια της γραμμής για το μετρό προς Καλαμαριά. Που βγήκε και είπε ότι ο Βελόπουλος έλεγε ότι η Θεσσαλονίκη δεν έχει ανάγκη το μετρό. Αυτό το μετρό, το μετρό το οποίο δεν πηγαίνει στο αεροδρόμιο, και δεν πηγαίνει στα ΚΤΕΛ, Είναι ένα κουτσουρεμένο μετρό. Από την αρχή το φωνάζαμε. Από την αρχή. Και θα έπρεπε να μέμφεται ο οποιοσδήποτε πολίτης ακούει κάποιον πολιτικό να του λέει μεγάλα λόγια για το μετρό. 45 χρόνια περιμέναμε στη Θεσσαλονίκη να γίνει μετρό. Με σκυφτό το κεφάλι θα πρέπει να κάνετε τα εγγένεια. Όχι με φανφάρες. Γελοί πολιτικάντιδες. Οπότε ο Κυριάκος ο Βελόπουλος είναι ο πρώτος και βασικός εφιάλτης του Μητσοτάκη. Η ελληνική λύση σε πάρα πολλούς νομούς της Ελλάδος είναι στην πρώτη θέση. Πάνω από τη Νέα Δημοκρατία. Αισθητά πάνω από τη Νέα Δημοκρατία. Όσο ο Μητσοτάκης λοιπόν έκανε διακοπές, και λέω ευνόητα γιατί, όσο ο Μητσοτάκης έκανε διακοπές και όσο τα τρόλ του Βελόπουλου, τα τρόλ του Μαξίμου την έπεθαν στο Βελόπουλο, όσο οι διάφοροι λοβοτομημένοι δήθεν πατριώτες ασχολούνται πάλι με τον Βελόπουλο για να τον κατακρίνουν. Ο Βελόπουλος στις τελευταίες 10 ημέρες αποκάλυψε το σκάνδαλο με τα 2 δισεκατομμύρια τα οποία κλέβουν οι ξένοι μέσω Airbnb και σπιτιών τα οποία αγοράζουν στην Ελλάδα Τούρκοι, Ρουμάνοι, Βούλγαροι, Σκοπιανοί, Εβραίοι. Αγοράζουν σπίτια στην Ελλάδα, τα βγάζουν σε ενίκιο στις χώρες τους και από τη φορολογία και μόνο χάνουμε 1 με 2 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Αποκάλυψε το θέμα με τα 7 δισεκατομμύρια ευρώ που πήγανε σε ρήτρες που πληρώσαμε για καθυστέρηση έργων και τα πήρανε 7 κολλητοί του Μητσοτάκη. Τους ξεμπρόσιασε φωνάζοντας ότι δεν πρέπει να πατήσουν το πόδι τους στη ΔΕΘ. Στήριξε τον Νεκτάριο, τον Μητροπολίτη Κερκύρας, που πήγε στη Ρωσία, έκανε αυτό το έγκλημα, παιδιά. Πήγε στη Ρωσία ο άνθρωπος και πέσανε να τον φάνε όλοι. Ο μόνος πολιτικός αρχηγός που το στήριξε ήταν ο Κυριάκος Βελόπουλος. Έκανε αποκάλυψη για το πόσο βολεύει ένα θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο και το Μητσοτάκη αλλά και τον Ερντογάν. Μίλησε για ακόμα μία φορά για το έγκλημα με τις ανεμογεννήτριες. Μίλησε ακόμα μία φορά για το έγκλημα με τα data center. Έκανε σοβαρές αποκαλύψεις για τις εγκληματικές πολιτικές που ακολουθεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη στο θέμα με τις διμερείς σχέσεις μας με τη Ρωσία. Και γι' αυτό αποτελεί ξεκάθαρο εφιάλτη του Μητσοτάκη ο Βελόπουλος. Ο Μητσοτάκης όμως έχει και έναν άλλο εφιάλτη που ακούει στο όνομα Σαμαράς. Για μένα προδότης ο Σαμαράς, έτσι. Ξεκάθαρα τα πράγματα. Για μένα ο Σαμαράς είναι προδότης ξεκάθαρα. Για πολλούς λόγους. Ένας από αυτούς είναι ο άνθρωπος που έφερε τον αντιτηρατιστικό και ένας από άλλος επίσης είναι ο άνθρωπος ο οποίος άνοιξε διάπλατα την πόρτα τη Ziraat Bank, της τουρκικής τράπεζας στην Ελλάδα και κάνει κουμάντο σχεδόν σε όλη τη Θράκη. Η Ziraat Bank. Αυτά είναι έργα Σαμαρά. Ο οποίος θέλει να κάνει comeback. Αυτός και ο Τσίπρας. Μάλιστα. Και το πρόβλημα είναι ότι πολλοί από τους νεοδημοκράτες που δεν θέλουν να φύγουν από το Μαντρί, βρίσκουν διέξοδο ή θέλουν να βρουν διέξοδο διαφυγής στο Σαμαρά. Αυτό δημιουργεί πρόβλημα στο Μητσοτάκη, γιατί ο Σαμαράς θα πάρει ένα 3-4-5% από τη Νέα Δημοκρατία και μόνο, από πουθενά άλλου. Από πουθενά άλλου δεν πρόκειται να πάρει ο Σαμαράς. Αυτό όμως δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στο Μητσοτάκη, γιατί ουσιαστικά τον αναγκάζει να παραδώσει το δαχτυλίδι της αρχηγίας της Νέας Δημοκρατίας και άρα της Πρωθυπουργίας. Τελειώνουμε με Μητσοτάκη. Με Μητσοτάκη, παιδιά, τελειώνουμε. Γι' αυτό λέω από την αρχή ότι είμαστε στην τελική ευθεία. Ο Μητσοτάκης τελειώνει. Αυτό το οποίο πρέπει να αποφασίσουμε λοιπόν εμείς, με τη συμμετοχή μας στις εκλογές, στις επερχόμενες, είναι αν θα συνεχίσουμε να έχουμε μία τρασέξουαλ κυβέρνηση με Νέα Δημοκρατία, άλλον στον αρχηγό της, ως αρχηγό της, και συνεργασία με Πασόκ ή με Τσίπρα.
1: Έτσι.
0: Μάλλον με Τσίπρα, λέει η δική μου λογική, και με το Σαμαρά ρυθμιστικό παράγοντα, ή αν θα πάμε σε μία πραγματικά πατριωτική κυβέρνηση. Και θα πρέπει κάποια στιγμή και οι βλάκες ψηφοφόροι, όχι όλοι, αλλά κάποιοι είστε βλάκες, ψηφοφόροι διαφόρων δεκανικίων δεξιά και αριστερά, να συντονιστείτε λίγο με την πραγματικότητα. Να επικοινωνήσει λίγο ο εγκέφαλος με τον αφαλό σας. Γιατί τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Και κάτι τύπους που βγαίνουν τώρα και διαφημίζουν το Σαμαρά, αφού πρώτα επιτίθενται στη Νέα Δημοκρατία, θέλω να τους ρωτήσω, τις επιδοτήσεις που έχετε πάρει τόσο καιρό, θέλετε να μας τις δώσετε εδώ, να μας τις δημοσιοποιήσετε, για να δούμε κάτι. Θέλω εσείς που είστε και εκπρόσωποι των ψαράδων, καλημέρα στη Μαγνησία. Βγαίνει εκεί πέρα ο Περάκης, ο πρόεδρος των Αλιέων, σε ένα κρεσέντο αντικυβερνητικό και λες ωραία τα λέει. Τα χώνει καλά στο Μητσοτάκη και μετά λέει ναι, αλλά εγώ θα πάω στο Σαμαρά. Άκου λίγο, έλα σε μένα να πάμε αυτό να ακούσουμε και να πάμε για δελτίο ειδήσεων με Δέσποινα την Ποτίτση. Εδώ. Έλα λίγο σε μένα, έλα. Άκου τον Περάκη, άκου. Περάκης, ε. Σόου. Άκου τώρα σόου. Αυτός ο τύπος που μιλάει είναι επί χρόνια γαλάζιος λαγοκέφαλος. Μπερδεύτηκα να του ψαρά. Γαλάζιος συνδικαλιστής. Έχει ταυτότητα στη Νέα Δημοκρατία. Ο Περάκης. Αυτός τώρα που βρίζει το Μητσοτάκη. Ακούστε τι λέει, άκου.
1: Με κοροϊδεύετε μέρα νύχτα και τώρα χτυπάει σε άλλο επίπεδο. Με απειλείτε. Ποιον απειλείτε, ρε! Ποιον απειλείτε! Γιατί ζητάω τα δεδουλευμένα και τα χαμένα έσοδα των αλλιών μου! Δεν τρέπεσαι λίγο!
0: Καλά τα λέει, ε!
1: Φοράτε και πουκάμισα!
0: Καλά τα λέει!
1: Αυτή δεν θα σα πάρω μέσα τώρα, θα δείτε πώς είναι! Πού είναι τα λεφτά των αλλιών της Μαγνησίας!
0: Ωραίος!
1: 485 αλευτικά σκάφη!
0: Ωραίος!
1: Χίλιες οικογένειες!
0: Τα χώνει, ε!
1: Εγώ προσωπικά έσωσα τον Βόλο!
0: Προσωπικά, αυτός
1: εγώ! Ούτε η κυβέρνηση, ούτε ο Δήμος, ούτε η περιφέρεια, κανένας! Εγώ με τους αλλιείς μου!
0: Μάλιστα!
1: Ντάνιελ, Ηλίας, η ζωή νεκρών ψαριών από την Κάρλα!
0: Ωραία!
1: Μια εβδομάδα μαζεύαμε
0: ψάρια.
1: Λοιπόν, για να τελειώνουμε. Στις εκλογές θα θυμηθείτε ότι αλλιείς οι 17.000 οικογένειες,
0: ναι,
1: έχουν δύναμη.
0: Μάλιστα.
1: Και επειδή εγώ και από τα μπλόκα και από την ενασχόλησή μου με τα κοινά,
0: ναι,
1: αλλά και σαν επαγγελματίας πάνω απ' όλα,
0: ναι,
1: και σαν άνθρωπος,
0: ναι,
1: που αγαπάει τη χώρα του,
0: ναι,
1: και τον ελληνικό λαό,
0: το,
1: γιατί είμαι πατριώτης,
0: ναι,
1: εάν κατεβάσει ο πρώην πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαμαράς, κόμμα, θα είμαι εκεί. Όχι γιατί μ' αρέσει η πολιτική, αλλά για να δείξω σε κάποιους πώς γίνεται.
0: Άσε μας ρε μεγάλε. Άσε μας ρε μεγάλε που περιμένεις. Αυτή είναι η λοβοτομημένη νεοδημοκράτες. Αυτός. Τον έχει βιάσει η Νέα Δημοκρατία. Τον έχει βιάσει. Τον έχει ξεσκίσει. Τον έχει κάνει φι 50. Μην πω φι 250. Τον έχει ξεσκίσει. Και λέει αν κατέβει ο Σαμαράς, εγώ πάλι Νέα Δημοκρατία θα ψηφίσω δηλαδή. Δεν υπάρχει σωτηρία. Φέρτε μας, κύριε Περάκη, τις επιδοτήσεις που έχετε πάρει, να δούμε κάτι. Δεν λέω ότι παράνομα και τα λοιπά, δεν τα λέω εγώ αυτά. Έτσι, να δούμε πόσες επιδοτήσεις επί Νέας Δημοκρατίας έχετε πάρει τα τελευταία 7,5 χρόνια που κυβερνά ο Μητσοτάκης, που τώρα τον βρίζετε. Γιατί ήμουνα μπροστά όταν είχε έρθει στα μπλόκα μαζί σας. Σε δύο μπλόκα. Ο Κυριάκος ο Βελόπουλος. Και με το ζόρι τον κοίταξες. Με το ζόρι τον κοίταξες. Γιατί και σε σένα που στο πετσί σου κυλάει αίμα νεοδημοκρατικό, εφιάλτης είναι ο Βελόπουλος. Γιατί κάτι τέτοιους συνδικαλιστές όπως και του λόγου σου θα χάσουνε τη μαρμίτα με τον Βελόπουλο αν καταφέρει να εφαρμόσει αυτά τα οποία λέει. Και για να μην νομίζετε ότι δεν παρακολουθώ και κάτι περιφερόμενους θειάσους επειδή έλειπα, ακούστε λίγο και αυτό το καλό. Έχει πλάκα. Γιατί εκεί στο κόμμα Γρατσιανού. Είναι το κόμμα, είναι της Γρατσίας και της Καρισιανού. Είναι Γρατσιανού, έτσι θα το λέω. Γιατί κάποιοι παρεξηγούνται με το Βιζάν. Οπότε το κόμμα Βιζάν το μετονομάζω σε κόμμα Γρατσιανού. Το κόμμα Γρατσιανού βγήκε η άλλη, η δίθεν επικεφαλής. Γιατί η επικεφαλής είναι η Γρατσία. Βγήκε λοιπόν η δίθεν επικεφαλής Καρισιανού. Για να πει ότι ο Τσίπρας λέει έχει κάνει copy-paste. Έχει κάνει. Ακού. Ο Τσίπρας έχει κάνει copy-paste το πρόγραμμά τους. Μωρέ, μπράβο. Δηλαδή. Είναι copy-paste λέει. Δηλαδή η Καρισιανού συμφωνεί με τον Τσίπρα για τους ΛΟΑΤΚΙ και συμφωνεί με τον Τσίπρα για τους λαθρομετανάστες, ε.
2: Λοιπόν, η ιδρυτική μας διακήρυξη στη συνέχεια την είδαμε copy-paste στην ιδρυτική διακήρυξη του κυρίου Τσίπρα.
3: Πρώτον, δεσμευόμαστε για τη συμπερίληψη, για πλήρη ισότητα φύλων και κατοχύρωση των δικαιωμάτων ΛΟΑΤΚΙ
4: ΠΛΑΣ. Σας έκλειψε το πρόγραμμα ο κύριος Τσίπρας.
5: Η διακήρυξη.
2: Η ιδρυτική του διακήρυξη είναι παρόμοια.
3: Και σε ό,τι αφορά τη μεταναστευτική πολιτική, για μια πολιτική που θα εγγυάται τόσο την ασφάλεια των συνόρων, όσο και την ανθρωπιστική υποδοχή και ισότιμη συμπερίληψη προσφύγων και μεταναστών στην εκπαίδευση και στην αγορά εργασία.
2: Έχουμε πέσει πολλές φορές θύμα κλοπής, πνευματικής κλοπής του προγράμματος
4: μας. Άρα λέτε ότι δεν το...
0: Λοιπόν, απλά,
2: Λοιπόν, η ιδρυτική μας διακήρυξη στη συνέχεια την είδαμε copy-paste.
0: Copy-paste. Μαρία, paste. Copy-paste. Copy-paste. Αντιγραφή επικόλυση. Copy-paste είναι αντιγραφή βήματος. Διότι paste σημαίνει βήμα. Να τα λέμε και σωστά. Καλημέρα εκεί στους θειασότες του κόμματος Γρατσιανού. Ό,τι να είναι. Ό,τι του φανεί. Δεν φταίει τίποτα ο Λολοστεφανής. Πάω διάλειμμα διότι θα μου κάνει copy-paste μετά η Μποτίτση. Διάλειμμα, έρχομαι σε λίγο. Περικλής, έλα σε λίγο. Αθανάσιος Καλογερίδης, ο μοριακός βιολόγος. Ο Στέλιος ο Φωτόπουλος, ο βουλευτής φοροτεχνικός, πολύ έμπειρος οικονομολόγος της ελληνικής λύσης, θα μας πει και για αυτό το credit score. Θα πούμε πολλά σήμερα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στο Focus FM.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Focus στον κόσμο.
0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στην τελική ευθεία, η κυβέρνηση για τις εξαγγελίες της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης με το Μέγαρο Μαξίμου να κλειδώνει το πακέτο μέτρων την ώρα που η ακρίβεια σε τρόφιμα, καύσιμα και ενέργεια παραμένει η μεγάλη πληγή για τα νοικοκυριά. Με τη φράση «Θα έχουμε πολλά να πούμε το επόμενο Σαββατοκύριακο», στην Κυριακάτικη ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε τις ανακοινώσεις που επίκυνται. Αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης με τα πυρά να στρέφονται στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Το ΠΑΣΟΚ διατηρεί στο επίκεντρο το ζήτημα του ιδιωτικού χρέους, επιμένοντας την ολοπλευρή προστασία των δανειοληπτών. Η κυβέρνηση επέλεξε ένα μοντέλο συγκέντρωσης πόρων και επενδύσεων στους λίγους και ισχυρούς, ενώ η κοινωνία εξακολουθεί να ζει με ακρίβεια, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ένας πρωθυπουργός που πανηγυρίζει επειδή το 60% των πορών του Ταμείου Ανάκαμψης κατευθύνθηκε σε μόλις 5 εταιρείες την ώρα που ο πρωτογενής τομέας συρρυκνώνεται, ενώ οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, παρότι αποτελούν το στυλοφάτι της εθνικής οικονομίας, έλαβαν μόλις 5 από τα 30 δισεκατομμύρια, με αποτέλεσμα να εξοντώνονται, είναι ανίκανος και άκρος επικίνδυνος, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Στην Θεσσαλονίκη μεταφέρουν την αγωνιστική τους δράση οι αγρότες. Όπως αποφάσισαν, θα προχωρήσουν σε συλλαλητήριο το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ημέρα των εγγενείων της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Οικονομικών πραγματοποιούν οι ΑΔΔΗ, διεκδικώντας την επαναχορήγηση με νομοθετική ρύθμιση 13ου-14ου μισθού. Τεχνικό πρόβλημα σε αεροσκάφος εταιρείας χαμηλού κόστους προκάλεσε πολύωρη καθυστέρηση στην πτήση από τα Χανιά προς την Θεσσαλονίκη χθες βράδυ. Οι 183 επιβάτες παρέμειναν στο αεροσκάφος για 5 ώρες, προκαλώντας έντονη αναστάτωση και αντιδράσεις. Τραγωδία με τη βύθιση επιβατικού καταμαράν στα νυχτά της κατεχόμενης Κερίνιας. Μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί 8 νεκροί, ενώ τουρκικά μέσα κάνουν λόγο για 23 αγνοούμενους. Υποκράτησε ο καπετάνιος και 7 μέλη του πληρώματος. Περισσότεροι από 900 νεκροί από τις πλημμύρες στο Νεπάλ, ενώ οι αγνοούμενοι θεωρείται ότι ξεπερνούν τις 3.000.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με πρόσχερες νεφώσεις στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Ο υδράργυρος θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη επίσης έθριος καιρός, με νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η άνεμη νότια-ανατολική 3 με 4 μποφόρη, θερμοκρασία από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, η συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη. Focus 103,6.
2: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτι.
3: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Μασούτις. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Έχετε πόνο στη μέση. Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
5: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
4: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
6: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
7: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
8: Μαλλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
9: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
7: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα For You αξίας 20 ευρώ.
10: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου? Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-66-70-71. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο real estate.
11: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
11: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
11: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
12: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
11: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
13: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Στέφανος Δαμιανίδης. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Focus 811, ζωντανά στο στούντιο του Focus FM 103,6. 31 Αυγούστου, τον φάγαμε και τον Αύγουστο. Συμβαίνουν πολλά και διάφορα γύρω μας. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Η Παναγιά μαζί μας. Είναι η κατάθεση της τιμίας ζώνης της Θεοτόκου σήμερα. Βοήθειά μας. Βοήθειά μας, η Θεοτόκος μας, η Υπεραγία, η Στρατηγός. Να είναι μαζί μας, την έχουμε ανάγκη. Καλημέρα σε όλους όσοι στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 6907 483 484. Καλημέρα αδελφέ μου Στέλιο, καλημέρα, καλημέρα γίγαντά μου. Την αγάπη μας εκεί στον Πλαταμόνα και σε όλη την ωραία οικογένεια που έχεις και σε όλους τους φίλους οκρατές στη Θεσσαλία γενικότερα. Καλημέρα Στέφανε, πολύ άτυχη, για κάποιο τηλέφωνο σταμάτησα και σε έχασα. Ήταν σε ρίλ, όχι σε μήνυμα. Θοδώρα, δεν κατάλαβα τι μου λες. Μου στέλνεις ένα μήνυμα, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο μου το γράφεις αυτό. Καλημέρα, γυρίσαμε. Το ποντιακό τσακάλι είναι πλέον εδώ. Τα μηνύματα στο Viber και αυτά θα ελέγχονται. Τα πάντα θα ελέγχονται. Γιατί να μην ελέγχονται, δεν κατάλαβα. Αυτό θα ισχύει και για τους Ρωμά. Ποιος, το σκορ καλού πολίτη? Καλό. Ρητορικό το ερώτημά σου. Καλημέρα, Στέφανε. Αυτός τα έχει χάσει τελείως. Οι βουλευτές του γιατί τον ακολουθούν σαν. Οι βουλευτές του γιατί ακολουθούν έναν χαμένο αρχηγό? Ο δαιμονισμένος δαιμόνιζε και τους γύρω του. Εμείς οι Έλληνες που δεν τον θέλουμε, τι χρωστάμε να περνάμε τις δαιμονισμένες σκέψεις του? Έλληνα, είσαι τελειωμένος, από αύριο θα είσαι στα τάρταρα. Ψήφισέ τον. Εσείς που τον ψηφίζετε είστε απολύτως υπεύθυνοι για όλα τα κακά που μας βρήκαν, λέει η Μαρία από τις Σικές, αγανακτισμένη. Καλημέρα Στέφανε, όλα αυτά που συμβαίνουν, εμείς ο λαός τι θα κάνουμε? Θα πρέπει να ψηφίσουμε, καλέ μου φίλε 280, σας είπα. Και το φωνάζω χρόνια τώρα. Δεν υπάρχουν επαναστάσεις, δεν υπάρχουν θα κατέβει ο στρατός. Ο στρατός πάει από το κακό στο χειρότερο. Σας είπα, φωτιά στον ναύσταθμο. Έκρηξη στις αποθήκες εκεί στην Αχίαλο. Και ανατινάχθηκαν όλα όσα δεν προλάβαμε να στείλουμε στην Ουκρανία. Αποστολή στην Λιβύη, σκοτώθηκαν άνθρωποι και στρατιωτικοί και πολίτες. Πλημμύρισαν στο Στεφανοβίκιο τα ελικόπτερα. Εδώ βρέσεις το Βέλος, θυμάστε το Βέλος που το δέσαμε, το οποίο είδε παγκόσμιους πολέμους και κοντέψαμε να το βυθίσουμε στο θερμαϊκό δεμένο, γιατί το δέσανε λάθος, έπιασε ο Βαρδάρης και το χτύπησε πάνω στην Προκυμαία. Ακούστε λίγο, δεν υπάρχουν στρατοί. δεν είμαστε σε καλή κατάσταση στο στρατό. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Από το κακό στο χειρότερο. Έχουμε χάσει την εμπιστοσύνη μας σε θεσμούς όπως είναι η Εκκλησία μας. Έτσι, η Εκκλησία μας το λυμίζει, για την ιεραρχία μιλάω. Οι οποίοι πήρανε τα 5 χιλιάρικα και πλην ελαχίστων εξαιρέσεων το έραψαν. Το έραψαν. Το κράτος έχει σοβαρή ζημιά. Σοβαρότατη ζημιά. Εμείς θα μπορούμε να το πάρουμε το κράτος στα χέρια μας, αν πάμε να ψηφίσουμε. Και να τιμωρήσουμε αυτούς οι οποίοι εφήρμοσαν χρηματιστήριο ενέργειας, προδοσίες Μακεδονίας, φαντ, τόσα και τόσα εγκλήματα για περικοπές. Θα έρθει ο άλλος να δώσει καθρεφτάκια και θα λέει πήγαμε το μισθό στα 940, μεικτά. Δηλαδή στα 7,5 χρόνια τον ανέβασε 120-130 ευρώ. Έλα και πες με εσύ τώρα πόσο έχει αλλάξει από την ακρίβεια και μόνο η ζωή μας τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, πάω να δώσω την καλημέρα μου στον Περικλή τον Στέλλα, καλό συνάδελφο. Έναν άνθρωπο τον οποίο εγώ προσωπικά τον εκτιμώ, γιατί έχει το θάρρος της άποψής του, τα λέει χήμα και τσουβαλάτα, και τον έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής σήμερα, έτσι, τελευταία μέρα του Αυγούστου, για να προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα ταμείο για αυτά τα οποία βλέπουμε να γίνονται μπροστά μας, αλλά και αυτά τα οποία έρχονται. Ούτως ή άλλως η Θεσσαλονίκη έχει την τιμητική της, λένε τα αθηναϊκά μέσα ενημέρωσης, γιατί είμαστε εβδομάδα πριν από την έκθεση που θα έρθουν επάνω να μας δώσουν καθρεφτάκια σε εμάς τους ηθαγενείς. Καλημέρα, Περικλή Στέλλα.
14: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Σε ευχαριστώ, Στεφανέ μου.
13: Υγεία.
14: Πώς το λέγανε οι ραδιοερεστέχνες. Ευχαριστώ για τα αποδίδω. Αυτός είναι και ο δικός χαρακτήρας και αυτός είναι ο κυριότερος λόγος που δέχομαι πάντα να μιλάω με χαρά μαζί σου.
13: Περικλή.
14: Και αναφέρεσαι συνέχεια στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
13: Ναι.
14: Δηλαδή στη δημοσιογραφία, την οποία την υπηρέτησα επί 42 συνεχόμενα χρόνια και τώρα θλίβομαι τόσο πολύ. Σ' ακούμε πολύ μεγάλη προσοχή, αλλά συγχρόνως, Στέφανέ μου γλυκέ, πολύ μεγάλη θλίψη.
13: Ναι.
14: Επίτρεψέ μου να ξεκινήσω λέγοντας ότι πριν από αρκετά χρόνια, μάλλον γύρω στα 3 χρόνια πριν φύγει από τη ζωή, ο μέγιστος Γιάννης Διακογιάννης, δάσκαλος όλων μας, τον ζητούσαν, ξέρω εγώ, να δουλέψει και είχαμε κάνει και προτάσεις για να δουλέψουμε και μαζί και αρνούνταν. Και λέω, κύριε Γιάννη, γιατί? Έχω κρατήσει και έχω γράψει ακριβώς τα λόγια του, Στέφανε.
13: Ναι.
14: Περικλή μου λέει, σήμερα, δηλαδή αυτή η ιστορία πριν από 5 χρόνια, όχι παραπάνω, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν θα σου πούν ποτέ όσοι βοήθησαν ανήμπορους ηλικιωμένους να περάσουν τον δρόμο, αλλά θα σου πούν πόσοι τους ξυλοκόπησαν για να τους ληστέψουν. Δεν θα σου πούν ποτέ πόσοι άνθρωποι θεραπεύτηκαν, αλλά πόσοι ασθένησαν και πέθαναν. Δεν θα σου πούν για τα όνοφα ηλιοβασιλέματα, αλλά θα σου πούν για όλες τις καταστροφές στην άλλη άκρη της γης. Δεν θα σου πούν πόσοι αγάπησαν και αγαπήθηκαν και θυσιάστηκαν για τους αγαπημένους τους, αλλά πόσοι κακοποίησαν και σκότωσαν τους συντρόφους τους ή τα παιδιά τους. Δεν έχει νόημα, λοιπόν, να είμαι εγώ σε αυτή τη δημοσιογραφία. Συμφωνείς?
13: Απολύτως, δυστυχώς.
14: Αυτό δεν συμβαίνει σήμερα.
13: Αυτό συμβαίνει.
14: Αυτό ακριβώς.
13: Δεν είναι όμως χρέος των δημοσιογράφων να προσπαθήσουμε να εστιάσουμε, να κάνουμε focus σε αυτά τα οποία πρέπει?
14: Φυσικά.
13: Εδώ
14: φυσικά.
13: Είναι το
14: θέμα. Πόσοι όμως το κάνουν από εμάς?
13: Λίγοι, ελάχιστοι.
14: Δεν είναι υπερβολή να πω ότι είναι μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού.
13: Ναι. Είναι ελάχιστοι.
14: Να μην πω ότι είσαι τουλάχιστον στην πρωινή ζώνη ο μοναδικός.
13: Περικλή, ξέρεις ποιο είναι το θέμα.
14: Δηλαδή δεν κάνουμε καν τα αυτονόητα, Στέφανε μου. Δεν κάνουμε καν τα αυτονόητα. Είναι φοβερό. Δηλαδή, εγκαινιάσαμε το μετρό της Καλαμαριάς. Εργάζομαι σε αυτή την πόλη. Ξεκίνησα τη δημοσιογραφία το 79 και εργάζομαι στο κέντρο και λέω πόσα χρήματα θα είχα γλιτώσει αν υπήρχε το μετρό. Ήμουνα στα εγκαίνια το 2006 και πανηγυρίζουμε τώρα που εγκαινιάστηκε το 2026. Μπορούν να μας πούνε πόσοι αυτοκτόνησαν, κυρίως στην Εγνατία που είχαν καταστήματα και διαλύθηκαν οι οικογένειές τους?
13: Έχει δίκιο. Ο Περικλής ο Στέλλας, φίλες και φίλοι ακροατές, γιατί μας ακούτε και εκτός Θεσσαλονίκης, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος το έχει ζήσει το έργο από την αρχή του, από την τρύπα του κούβελα. Αυτοκτόνησαν άνθρωποι. Πηγαίναμε εκεί πέρα, εγώ θυμάμαι να έχω κάνει 3-4 ρεπορτάζ εγώ, που είμαι μικρότερος, με μικρότερη εμπειρία από ό,τι έχει ο Περικλής στη δημοσιογραφία. 3-4 ρεπορτάζ για ανθρώπους οι οποίοι αυτοκτόνησαν επειδή έκλεισαν με λαμαρίνες τα μαγαζιά τους.
14: Κυρίως στην Εγνατία.
13: Στην Εγνατία πάνω.
14: Διαλύθηκαν οικογένειες.
13: Ποιος ασχολείται? Εγώ, Περικλή, αλήθεια σου λέω, Με εξοργίζει να παρακολουθώ ανθρώπους να βγαίνουν και να μου περηφανεύονται τα εγγένεια του μετρό στην Καλαμαριά. Με εξοργίζει.
14: Γενικότερα το μετρό, Στέφανε.
13: Γενικότερα. Δεν
14: έχω γυρίσει όλο τον κόσμο. Ας μου πει κάποιος ποιο μετρό καθυστέρησε 26 χρόνια. Ένα, πείτε μου ένα.
13: Και ποιο, μετρό, και ποιο μετρό δεν διασυνδέει αεροδρόμιο με κέντρο πόλης. Ποιο
14: Ακριβώς.
13: μετρό. Πουθενά. Κάνε
14: Ακριβώς.
13: πουθενά. Δεν υπάρχει. Μόνο της Θεσσαλονίκης.
14: Καλά, εδώ που τα λέμε.
13: Για να μην πω για τη Δυτική Θεσσαλονίκη, η Περικλή. Για να μην πούμε για τη Δυτική Θεσσαλονίκη, πόσο αδικημένη είναι η Δυτική Ακριβώς. Θεσσαλονίκη για το μετρό.
14: Ακριβώς. Και εδώ που τα λέμε, ξέρεις, ο Μητσοτάκης σε κάτι που είπε, είχε δίκιο. Εδώ έγιναν εγγένεια με σακούλες και ζελατίνες και τον απαθεώνανε.
13: Ναι.
14: Σήμερα παρουσιάζεται να διεκδικήσει την κυβέρνηση της χώρας, αναφέρομαι στον Τσίπρα, όταν υπάρχει στην πολιτική του φάρετρα το μάτι, το δημοψήφισμα, το go back Mrs. Merkel. Και να σου πω και κάτι, εμείς οι ίδιοι του δίνουμε βήμα και συμμετέχουμε σε φόρουμ, αφού δεν έχει κόμμα, έχει μπει στην Βουλή. Πώς του δίνεις βήμα να μιλήσει.
13: Τα λεφτά που τα βρήκε.
14: Πού τα βρήκες τα λεφτά. Ένας δεν μπορεί να το ρωτήσει, δεν υπάρχει ένας δημοσιογράφος να του πει, έλα εδώ ρε φίλε, δηλαδή έρχεσαι και μας λες ότι θα αλλάξει την Ελλάδα. Και γιατί δεν το έκανες την προηγούμενη φορά. Για το μάτι μπορείς να μας πεις κάτι. Για το δημοψήφισμα που έκανες το ναι, όχι μπορείς να μας το πεις. Δεν υπάρχει ένας συνάδελφός μας να το ρωτήσει.
13: Δυστυχώς.
14: Έρχεται ο σημερινός πρωθυπουργός εδώ και το εγκαινιάζει και λέει, εμείς δεν είμαστε σαν τους άλλους. Μα ο Σουφλιάς δεν το εγκαινίασε το 2006. Έχουμε 2026. Και να σου πω και κάτι το οποίο δεν αναφέρει κανένας συνάδελφός μας. Καθημερινά, άμα δούμε στην τηλεόραση τη Βουλή, είναι 5 άτομα κάθε μέρα.
13: Ισχύει.
14: 5 άτομα δεν υπάρχουν, δηλαδή οι 300 πού είναι βόλτες. Αυτή είναι η δουλειά του, δεν πρέπει να είναι κάθε μέρα στη Βουλή. Ψηφίστηκε λέει το νομοσχέδιο, από ποιους. Αφού δεν υπάρχει κανένας εκεί μέσα. Τρεις άνθρωποι φωνάζουν.
13: Καλά, και τώρα που είναι άδεια η Βουλή και λόγω καλοκαιριού, έχουν περάσει.
14: Δεν λέω για το καλοκαίρι, εγώ λέω για το χειμώνα.
13: Καλά, γενικά, ναι, έχεις δίκιο, δεν έχεις άδικο. Περάσαν εκτρώματα όπως είναι η ιδιωτικοποίηση του νερού. Δηλαδή, πράγματα τα οποία είναι ασύλληπτα για μια χώρα η οποία θεωρείται ότι είναι δημοκρατική. Θα πληρώνουμε, έβγαλε εδώ πέρα τον Θόδωρο τον Παπαδόπουλο της Θέρμης και γύρισε και μου είπε ότι στα επόμενα 3 χρόνια θα πληρώνουμε 5 έως 10 φορές ακριβότερο το νερό. Ναι. Μιλάμε για καταστροφή.
14: Καλά, δεν είναι μόνο αυτό.
13: Καλά.
14: Μια ιδιωτική εταιρεία, για παράδειγμα, τώρα θα μου πούνε πάλι συνωμοσιολόγο, έτσι. Μια ιδιωτική εταιρεία σου βάζει ένα μικροβιάκι μέσα που δεν μπορείς να το ελέγξεις, ιδιωτική εταιρεία είναι, και γεια σας. Όπως κάνανε με τον κορονοϊό, όπως αύριο θα κάνει ο Γκέτς με τα κουνούπια, το οποίο το περάσαμε στον Τούκο, έτσι. Θα απελευθερώσει, λέει, μόνο αρσενικά κουνούπια, μη φοβάστε. Δεν θα υπάρχει αναπαραγωγή.
13: Περικλή, να σου πω κάτι. Τώρα μας ακούει και εγώ χαίρομαι, γιατί σήμερα έχω και σένα στην τηλεφωνική γραμμή που σε εκτιμώ δημοσιογραφικά. Έχω απέναντί μου εδώ στο στούντιο και έναν επιστήμονα που φαντάζομαι, επειδή και εσύ ήσουν από τη σωστή πλευρά της ιστορίας στην περίοδο του κορονοϊού, τον μοριακό βιολόγο και πρόεδρο της ΠΟΗ, τον Θανάση τον Καλογερίδη, θα τον γνωρίζει. Σε ακούει και ο Θανάσης.
15: Καλημέρα.
13: Καλημέρα, καλώς ήρθες.
14: Καλημέρα, όλη μέρα.
13: Δεν ήθελα να την μπλέξω την κουβέντα, όχι γιατί υπάρχει κάποιο ασυμβίβαστο προς Θεού, είμαστε από τη σωστή πλευρά της ιστορίας όλοι, αλλά μιας και ανέφερες τα κουνούπια. Είναι δυνατόν, συνάδελφέ μου καλέ, να φιλοξενείς και σε ένα κανάλι και όλα στο οποίο εσύ το έχεις υπηρετήσει με την ψυχή σου. Αναφέρομαι στο Μέγκα.
14: 23 χρόνια.
13: Έτσι. Να φιλοξενείς στο Μέγκα, στην πρωινή ζώνη, το Βασιλακόπουλο που είναι πρόεδρος του ΕΟΔΗ. Μη μου ξυνίζεις τη μούρη, Θανάση Καλογερίδη. Και να τον ρωτάνε για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Να τους λέει για ατομική ευθύνη. Άκουσον, έτσι, ατομική ευθύνη να μην πηγαίνουμε εκεί που έχει κουνούπια. Δηλαδή, για πόσο μωρά μας αντιμετωπίζουν. Και να μην θέλει.
14: Στέφανε, μου επιτρέπεις.
13: Ναι, να ολοκληρώσω το ερώτημα. Να ολοκληρώσω το ερώτημα.
14: Όλα τα ρεπορτάζ λένε ότι μπράβο να ψεκάζουν παντού. Ναι. Καλά, αυτό είναι το θέμα.
13: Εντάξει τώρα.
14: Αυτό, δηλαδή, δεν έπρεπε να ψεκάσουν από πριν, τώρα που πεθαίνει ο κόσμος, ψεκάζεται.
13: Εντάξει τώρα. Εντάξει, τρομοκρατία. Είναι για μία ακόμα φορά τρομοκρατία. Και δεν το ρωτάει ένας δημοσιογράφος, γιατί πριν είπες ένας δημοσιογράφος να ρωτήσει το αυτονόητο. Τον Τσίπρα, για παράδειγμα, πού βρήκε τα λεφτά. Ένας δημοσιογράφος, τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ, να πει μία κουβέντα για αυτά τα οποία γίνονται για το Φάουτσι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για τα εμβόλια. Ναι. Μία κουβέντα, τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ. Μία.
14: Η απάντηση είναι πολύ εύκολη, Στέφανε. Όταν το σύνολο των μέσων μαζικής ενημέρωσης έχουν πρημοδοτηθεί από την κυβέρνηση από 500.000 μήνυμου μέχρι 2 εκατομμύρια για την καμπάνια για τον κορονοϊό, μετά ποιος θα βγει να κάνει κριτική? Θα βγει η κυβέρνηση και θα πει: μιλάς εσύ που σου δώσα 2 εκατομμύρια? Είναι απλά τα πράγματα.
13: Εσάς κύριε Καλογερίδη, σας πήρανε τηλέφωνο από το Μέγκα, από τον Αντένα, από το Όπεν, από το Σταρ, να σας πούνε: κύριε Καλογερίδη, μήπως μπορούμε να πούμε κάτι για αυτές τις εξελίξεις που έχουμε, για τις αποκαλύψεις για το Φάουτσι?
15: Κάθε μέρα με παίρνει.
13: Κάθε μέρα, πολλά. Δεν προλαβαίνετε να πατάτε τα τηλέφωνα. Είναι ντροπή, Περικλή, αυτό είναι ντροπή.
14: Ντροπή δεν είναι. Φταίμε όλοι μας γι' αυτό. Δεν είναι καθόλου ντροπή. Είναι ελληνική αυτοκτονία είναι αυτό. Είναι το σύνολο του λαού σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή δεν μπορεί να γίνονται, για παράδειγμα, 20 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου και την επόμενη μέρα να τον υποδέχεται σε κόκκινα χαλιά ο πρωθυπουργός της χώρας, τον Ερντογκάν, στο Μέγαρο Μαξίμου. Δεν γίνεται αυτό. Δηλαδή είναι σαν να έρχομαι εγώ να βιάζω και να σκοτώνω το σπίτι σου και την επόμενη μέρα να με υποδέχεσαι με γονιπετής και με υποκλήσεις και γλύψιμο στο σπίτι σου. Γίνεται αυτό? Δεν υπάρχει ένας να του πει: κύριε Πρωθυπουργέ, τον δεχτήκατε και μιλάτε μαζί του? Πού, αφού χθες μπήκανε 15 F-16, φτάσανε μέχρι την Κέρκυρα και έρχεσαι τώρα να μιλήσει μαζί του?
13: Έλεγα νωρίτερα για το καινούριο για το καινούριο κοσκινάκι που έχουμε με το σκορ του καλού πολίτη. Τα έχουμε πλέον και σκορ καλού πολίτη. Ένας αλγόριθμος θα κρίνει αν εσύ είσαι σωστός απέναντι στις υποχρεώσεις σου και στις οφειλές σου απέναντι στο δημόσιο αρχικά και μετά προφανώς και για τους ιδιώτες. Αυτό πώς ηχεί στα αυτιά σου? Αναμενόμενο?
14: Κοίταξε, δεκαετίες γνωρίζουμε ότι μολύνουν το περιβάλλον, το νερό που πίνουμε, τη θάλασσα που κολυπάμε, μας διαφημίζουν σκουπίδια για τροφή, μας εθίζουν στα φάρμακα, προάγουν άρρωστα πρότυπα και ευτελίζουν την παιδεία των παιδιών σου, διαστρεβλώνουν την ιστορία σου, ευτοχοποιούν σκόπιμα, ξεπουλούν και ξεφτιλίζουν την πατρίδα σου, προκαλούν τεχνητές οικονομικές κρίσεις και τώρα το πασάρουνε και δεν αντιδράει κανένας. Ξέρεις, αυτό είναι ο δεκάλογος του Τσόμσκι που έλεγε ότι το πασάρουν στην αγορά, βλέπουν αντιδράσεις και ανάλογα ή το καθυστερούν ή το εφαρμόζουν αμέσως. Και ανάλογα με τις αντιδράσεις αλλάζουν τρόπο στο να το εφαρμόσουν. Αυτό γίνεται και τώρα. Πριν από λίγες μέρες έγιναν αγώνες ρομπότ στην Κίνα, το ξέρεις?
13: Ναι, βέβαια,
14: το ξέρεις. Λοιπόν, αυτά τα ρομπότ έκαναν αγώνες στίβου όπως στην πραγματικότητα, δηλαδή λειτουργούσαν ακριβώς όπως οι άνθρωποι.
13: Και με θεατές ανθρώπους.
14: Εμείς γελούσαμε έτσι. Και το παρουσιάζουμε όλοι οι δημοσιογράφοι σε όλο τον κόσμο. Η επόμενη μέρα ξέρετε ποια είναι, εσείς? Ξέρετε ποια μπορεί να είναι η επόμενη μέρα αυτών των ρομπότ? Το οποίο δεν έχει ψυχή, τι θα το κάνεις? Πώς θα το αντιμετωπίσεις? Δεν μπορείς. Και εμείς γελάμε και τα διαφημίζουμε και είναι σε όλα τα δελτία ειδήσεων.
13: Πιο δυνατό από σένα θα είναι. Πιο γρήγορο από σένα θα είναι. Πιο έξυπνο από σένα θα είναι.
14: Ακριβώς.
13: Άρα εσύ τι θα είσαι? Ο υπηρέτης του. Και είχαν βάλει οι Κινέζοι ανθρώπους στις κερκίδες να χειροκροτάνε τα ρομπότ. Είναι τρελό όλο. Όλο είναι παράλογο.
14: Τώρα σε αυτό που μου είπες, από τη δεκαετία του 60 κατήχαν τεχνολογία που μπορούσε εξ αποστάσεως να χειραγωγεί την ανθρώπινη συμπεριφορά και σου λέει ο άλλος ότι συνωμοσιολογείς όταν του λες ότι σήμερα οι σκέψεις του και οι επιλογές του είναι χειραγωγούμενες και υπό επιρροή.
13: Ναι.
14: Στέφανε μου, είναι βαθύς ο ύπνος. Και μεγάλη άγνοια σε αυτή τη φάρμα του Orwell για όσους γνωρίζουν.
13: Ναι,
14: γι' αυτό
13: δίκιο.
14: Είναι σημαντικό και το λέω για σένα αυτό και δεν είναι κοπλιμέντο. Όποιος διαβάζει και ακούει αλήθειες και πιστεύει ότι αξίζει να γίνουν γνωστές, να μεταδίδει, να μοιράζει με κάθε τρόπο αυτή την πληροφορία.
13: Αυτό ισχύει για όλους.
14: Όπως κάνεις εσύ καθημερινά και δεν το κάνει κανένας άλλος.
13: Αυτό
14: και το λέω με μεγάλο πόνο γιατί σε όλη τη διάρκεια της δημοσιογραφικής μου διαδρομής ήμουν συγχρόνως και συνδικαλιστής. Μέλος των διοικήσεων της Ένωσης Συντακτών, του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου, της Διεθνούς Ενώσεως Αθλητικών Συντακτών. Και αυτά που βλέπω σήμερα είναι απίστευτα. Δεν υπάρχει ένας να αντιδράσει. Ένας να κάνει μια ερώτηση.
13: Να πω ένα παράδειγμα, ένα παράπονο. Και θα είναι και το τελευταίο που θα συζητήσουμε σήμερα και εύχομαι να έχουμε και άλλες πολλές τέτοιες στιγμές να κάνουμε αυτές τις πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Με ενοχλεί πάρα πολύ, συνάδελφέ μου, Περικλή Στέλλα, το γεγονός ότι ακόμα ένα καλοκαίρι κάει και η Ελλάδα, ακόμα ένα καλοκαίρι πλήθυναν οι αναμογεννήτριες στα βουνά και στις βουνοκορφές μας και ένα σοβαρό ρεπορτάζ σε ένα μεγάλο κανάλι για τον τρόπο με τον οποίο όσο καίγεται η Ελλάδα γεμίζουν τα δάση με ανεμογεννήτριες και τα χωράφια μας με φωτοβολταϊκά, δεν είδα.
14: Φαινά. Αντί, ξέρεις είναι το λάθος το δημοσιογραφικό που έχει αντίκτυπο στην κοινωνία και θα λογοδοτήσει η δημοσιογραφία κάποια στιγμή στην κοινωνία και θα λογοδοτήσει με σκληρό τρόπο. Το λέω με πόνο ψυχής, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν θα γλιτώσει η ελληνική δημοσιογραφία με αυτό που κάνει τώρα. Δηλαδή, πηγαίνουν οι πυροσβέστες να σβήσουν και θυσιάζονται και κάνουν... Μάλιστα, από πού έγινε η φωτιά? Από το Στέφανο Δαμιανίδη που έβαλε ανεμογεννήτριες με επιδότηση. Κανείς δεν πάει σε αυτό να το βρει για του πέλα, δω ρε παλικάρι μου, να λογοδοτήσει. Απλά τι λέμε, ότι οι πυροσβέστες θυσιάζονται να σβήσουν τη φωτιά. Ναι, αλλά αυτοί που έβαλαν τη φωτιά δεν ασχολούμαστε μαζί τους. Έλα δω ρε παλικάρι μου, έλα δω ρε υπουργέ, ποιος είσαι εσύ, ο Στέλλας, είσαι ο Δαμιανίδης, πώς έδωσες άδεια σε αυτόν τον, πώς λέγεται, το Στελόπουλο να στήσει ανεμογεννήτριες που ήταν η αιτία που πήρε φωτιά, ξέρω εγώ, και κάηκαν 100.000 στρέμματα. Κανείς από εμάς δεν πάει. Κανείς δεν περιμένει τον υπουργό έξω από το υπουργείο να του πει, έλα εδώ ρε φίλε, έλα εδώ, μπορείς να μας δώσεις μια απάντηση. Εσύ του έδωσες άδεια αυτινού για να βάλει ανεμογεννήτριες. Δεν το κάνουμε. Εάν το κάναμε αυτό, θα φοβόντουσαν και οι υπουργοί, θα φοβόντουσαν όλοι. Αλλά δεν το κάνει κανένας. Ξέρεις γιατί? Γιατί σου είπα προηγουμένως, όταν ένα κράτος χρημοδοτεί το κάθε τηλεοπτικό κανάλι, τηλεοπτικό ή δημοσιογραφικό οργανισμό με 2 και 3 εκατομμύρια, μετά είναι αυτό που μας έλεγε πάλι, θα επικαλεστώ τον Διακογιάννη. Δεν θα πας, μου λέει, Περικλή μου, ποτέ
13: ταξίδι με
14: αποστολή με τα έξοδα της ομάδας.
13: Το έχεις πει,
14: γιατί φίλε, σε τρύπησαν. Γιατί αν πας με έξοδα της ομάδας σε ταξίδι μαζί τους, μετά δεν θα μπορείς να κάνεις κριτική. Θα βγουν και θα πούνε, ποιο μιλάς εσύ που σου κάναμε τα έξοδα και σε πήραμε μαζί μας στο τάδε ταξίδι.
13: Τώρα δεν μπορώ να... αν και δεν έχω χρόνο, αλλά δεν μπορώ να αντισταθώ σε μια ερώτηση. Αναφέρθηκε ο Μητσοτάκης στον Κωνσταντέλια. Ο Κωνσταντέλιας έφυγε, πήγε στην Ντόρτμουντ να παίξει, έβαλε γκολ και έπαθε ρήξη.
14: Άλλο πάλι αυτό. Μη συνεχίζεις. Εσύ, ποιον προσπαθείς να πείσεις, κύριε Πρωθυπουργέ? Ποιον, δηλαδή, εσύ ήρθες στη Θεσσαλονίκη και τι, άκουγες αθλητικό ραδιόφωνο και άκουσες παρέμβαση οπαδού που θέλει πίσω τον Κωνσταντέλια? Απλά το έκανες γιατί έχουν αλλάξει τα κόστη για τον σχέσεών σου με τον Σαββίδη. Τι ήθελες να βοηθήσεις? Σε ποιον τα πουλάς αυτά, δηλαδή, ότι δεν ασχολείσαι και εσύ στηρίζεις όταν ξέρεις ότι το σύνολο των οπαδών του ΠΑΟΚ έχουν βγει στους δρόμους για τον Κωνσταντέλια, βγαίνεις εσύ ξαφνικά και λες, μάλιστα είστε και οπαδός του Ολυμπιακού, κύριε Πρωθυπουργέ, και λέτε ότι εμείς στηρίζουμε τους παίκτες που βγαίνουν στο εξωτερικό. Σε ποιον τα πουλάς αυτά? Αλλά δεν υπάρχει όμως αντίδραση. Εγώ δεν είδα κάποιον να ασκεί κριτική, Στεφάνε μου.
13: Όλη η Θεσσαλονίκη θα πρέπει να κατέβει στην έκθεση και να μην τους επιτρέψει να πάνε να μιλήσουν. Εγώ αυτό λέω. Για πολλούς και διάφορους λόγους ο καθένας. Και υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι, Περικλή. Πάρα πολλοί λόγοι. Αλλά να δεις, πάλι θα είμαστε καμιά κατοστή ρομαντική. Άντε, δεν θα είμαστε κατοστή. Εγώ σου λέω, θα είμαστε χίλιοι ρομαντικοί. Θα είναι τα κλασικά συνδικάτα να φωνάζουν Free Palestine, όπως τα έχουμε δει και τις προηγούμενες, σε προηγούμενα χρόνια.
14: Θα κλείσουν τους δρόμους με τις κλούβες 3 χιλιόμετρα μακριά από την έκταση.
13: Έτσι, περισσότεροι από εμάς οι αστυνομικοί. Αλλά εμείς θα είμαστε εκεί, ρε φίλε. Εμείς όμως κάθε χρόνο θα είμαστε εκεί. Οι ρομαντικοί, οι τρελοί. Θα είμαστε εκεί. Αλλά πρέπει να είμαστε περισσότεροι. Πρέπει να είναι όλη η Θεσσαλονίκη.
14: Δεν φοβάμαι για αυτά που έρχονται, Στέφανε, πολύ σύντομα. Ραγδαία.
13: Ισχύει. Θα τα πούμε. Περικλή μου, σε ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σου. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Θα τα πούμε. Να σε καλά.
14: Καλημέρα.
16: Focus 103,6.
13: Λοιπόν, έχω τον ρομαντικό Αθανάσιο Καλογερίδη απέναντί μου, μοριακός βιολόγος, φίλος. Οφείλω να το ομολογήσω. Καλημέρα και πάλι.
15: Καλημέρα, Στέφανε.
13: Δεν θα την ανοίξουμε τώρα τη βεντάλια μας. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα κάνουμε το διάλειμμά μας και μετά, όσους χρόνους χρειαστεί, να τα πούμε όλα. Γιατί η ΠΟΗ έχει και εκδηλώσεις τις οποίες ετοιμάζει και συνέδρια τα οποία θα πραγματοποιηθούν και θα έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τα θέματα τα οποία μας αφορούν όλους. Και αναφέρομαι σε όλο αυτό το τσουνάμι της μετά-COVID εποχής, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη. Εντάξει, θα μας πει και 2-3 πράγματα για το σκορ του καλού πολίτη, γιατί τον βλέπω πολύ καλό πολίτη, τον κύριο Καλογερίδη.
15: Ξεκινάμε από αρνητικό σκορ, εγώ αυτό βλέπω όλοι μας.
13: Διάλειμμα, επιστρέφουμε.
16: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
17: Καλημέρα από Νάξο.
18: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
19: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
20: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
21: Καλημέρα από Κορδελιό.
22: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
16: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
23: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
16: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
16: Focus 103,6. Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
13: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Focus 811, Στέφανος Δαμιάνιδης στο μικρόφωνο. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Μαζί μας και σήμερα είναι η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες, οι καλύτεροι μεσίτες της ελληνικής αγοράς. Όλοι όσοι θέλετε έναν μεσίτη άξιο εμπιστοσύνης, ο οποίος εγγυάται ότι δεν παραδίδει περιουσία Ελλήνων σε χέρια ξένων, και τον κυνηγάνε γι' αυτό τον Γιάννη τον Πεσιρίδη, αλλά αυτός εκεί το χαβά του, έτσι πρέπει. 6940-66-70-71, τηλέφωνο επικοινωνίας. 6940-66-70-71. Και 2-31-0-66-21-24. 2-31-0-66-21-24. 6-9-4-0-66-70-71. Οι καλύτεροι μεσίτες ελληνικής αγοράς. Μία ομάδα περισσότερο από 20-25 άτομα εγγυώνται ότι θα σας βρούνε σπίτι να νοικιάσετε, σπίτι να πουλήσετε, σπίτι να αγοράσετε. Και εννοείται κτηματομεσιτικές εκτιμήσεις εντελώς δωρεάν σε όλη την Ελλάδα για όλους τους ακροατές του Focus FM 103,6. Λοιπόν, πάμε τώρα με τον κύριο Αθανάσιο Καλογερίδη, τον μοριακό βιολόγο, έναν από τους μαχητές, τους βασικούς μαχητές της περίοδου

0: Φθινόπωρα τώρα.
1: Λοιπόν, όπως και να έχει, επειδή μπαίνουμε σε μια πλέον κανονική περίοδο για τους περισσότερους, εύχομαι τα καλύτερα και να με τον καλύτερο να ξεκινήσει η χρονιά, γιατί έτσι θεωρείται για μένα η χρονιά, όχι από. Να ξεκινήσει με τον καλύτερο τρόπο σε όλους τους τομείς που θα κάνει ο καθένας.
0: Παραδοσιακά, η ΠΟΕΗ, της οποίας και ηγείστε, της προσπάθειας αυτή των υγειονομικών, ξεκινάει με μια. Δίνει το παρόν, με μια εκδήλωση. Για φέτος τι ετοιμάζετε?
1: Φέτος ετοιμάζουμε πολλά πράγματα. Έχουμε, βασικά δεν μας έπιασε ίστρος δημιουργίας φέτος.
0: Καλό είναι αυτό.
1: Αυτό είναι καλό και έχουμε βάλει κάποιους στόχους. Βασικά το θέμα είναι ότι επειδή τα πράγματα βλέπουμε ότι όλο ένα και περισσότερο δυσκολεύουν και βλέπουμε ότι σε λίγο πάλι θα έχουμε πάρα πολλές προκλήσεις οι οποίες ίσως να μας βγάλουν στους δρόμους, ίσως να μας στερήσουν και πάλι κάποια πράγματα. Εύχομαι να κάνω λάθος, αλλά επειδή βλέπουμε γενικότερα ότι αυτή η προσπάθεια της χειραγώγησης δεν σταματάει και δεν έχουν σκοπό να τη σταματήσουν, μάλιστα προσπαθούν και με ύπουλους και πλάγιους τρόπους να το κάνουν, και εμείς η θέση μας εξ αρχής, από τη μέρα που βγήκαμε σε αναστολή και πλησκή, αυτή η μέρα είναι η αυριανή, που για μας είναι η μαύρη επέτειος, και έτσι πρέπει και αισθανόμαστε ότι είναι η μέρα στην οποία πραγματικά κάναμε την υπέρβαση στους εαυτούς μας πάνω απ' όλα, και βρεθήκαμε στην άλλη πλευρά του ποταμού, και εκεί πέρα πραγματικά καταλάβαμε ότι ήταν one way ticket, αυτό πρέπει να το ξέρει οποιοδήποτε κάνει αυτό το πέρασμα, ότι είναι one way ticket, έτσι, και περάσεις απέναντι, μετά είσαι μεν πραγματικά ελεύθερος, αλλά δεν υπάρχει γυρισμός. Λοιπόν, οπότε όταν βρεθήκαμε λοιπόν στην απέναντι πλευρά, τότε καταλάβαμε ότι πλέον έπρεπε να πολεμήσουμε και έπρεπε να αγωνιστούμε για πάρα πολλά πράγματα για τα οποία μέχρι τότε δεν τα βλέπαμε. Εν πάση περιπτώσει λοιπόν, 5 χρόνια μετά είπαμε να κάνουμε μια εκδήλωση στην οποία η οποία θα πλαισιώνεται από πολύ αξιόλογους ομιλητές, όπως είναι ο κύριος Δασκαλάκης και ο κύριος Τσίγκος, και οι δυο βέβαια είναι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με διαφορετικά πράγματα. Ο ένας είναι δημοσιογράφος, τον γνωρίζετε καλά, και ναι βέβαια, και ο οποίος θα μας αναλύσει κάποια πράγματα που θεωρεί αυτός σημαντικά, και πραγματικά είναι μια αξιόλογη προσωπικότητα η οποία στάθηκε και όπως και εσείς και όπως όλο το focus κοντά μας εκείνη τη μαύρη περίοδο, και βέβαια και ο κύριος Δασκαλάκης, ο οποίος θα μιλήσει ουσιαστικά για αυτά που έρχονται, δηλαδή λίγο να δούμε την τεχνητή νοημοσύνη, τα πληροφορικά συστήματα, ο κόσμος να ενημερωθεί και σε αυτά, γιατί μην νομίζετε ακόμη και αυτά είναι κάτι σαν τον τομέα της μοριακής βιολογίας και της γενετικής, και όλα αυτά τα όπλα στα οποία στηρίχθηκαν κάποιοι για να τα χρησιμοποιήσουν για το κέρδος, πάλι πάνε να χρησιμοποιήσουν λοιπόν πολύ σημαντικά όπλα, αλλά αυτή τη φορά τα digital όπλα, θα έλεγα εγώ, για την χρήση, πάλι στο όνομα του κέρδους και στο όνομα βέβαια της χειραγώγησης. Αυτά πάνε μαζί, κέρδος και χειραγώγηση τελικά πάνε μαζί. Οπότε λοιπόν αυτό θα γίνει αύριο, Τρίτη, και θα γίνει στο κέντρο ιστορίας Θεσσαλονίκης. Δεν είναι όμως ηρωνικό, Στέπανε. Προσπάθησαν με κάθε τρόπο να μας βγάλουν από τη μέση της ιστορίας, να μην υπάρχουμε πουθενά, όλο αυτό που έγινε, και τελικά τα 5 χρόνια μετά τα γιορτάζουμε σε εισαγωγικά. Κάνουμε αυτή την εκδήλωση στο κέντρο ιστορίας Θεσσαλονίκης. Οπότε δηλαδή ό,τι και να κάνανε, στο τέλος γίναμε μέρος της ιστορίας της Θεσσαλονίκης και γενίστως και μέρος της γενικότερης ιστορίας της Ελλάδος και όλου του πλανήτη. Και τελικά λοιπόν είναι αυτή στην πλατεία Υποδρομίου στο Μέγαρο Μπύλη, στον Τρίτο Όροφο. Η ώρα της προσέλευσης βέβαια είναι στις 4.30 ώρα.
0: Αύριο το απόγευμα.
1: Θα χαρώ να δω όλο τον κόσμο εκεί πέρα, για να θυμηθούμε, γιατί εκτός από τις ομιλίες έχουμε και φτιάξει και κάποια σημαντικά οπτικοακουστικά συστήματα και με βίντεο κλπ, για να μπορέσουμε να ζήσουμε ίσως με κάποιο τρόπο ξανά την περίοδο εκείνη, να δούμε ανθρώπους που ίσως πραγματικά σήμερα δεν υπάρχουν, και γενικότερα να ξαναβρεθούμε, να ξαναενωθούμε ίσως να ξαναενώσουμε το νήμα, γιατί πολλοί από εμάς η καθημερινότητα μας ρούφηξε και ξαναβρεθήκαμε ίσως στην άλλη πλευρά, και μάλλον στην άλλη πλευρά, δηλαδή πώς το λένε, λίγο αποκοιμηθήκαμε. Ίσως πρέπει να ξαναφυπνιστούμε.
0: Δεν έχει τελειώσει το θέμα. Το θέμα δεν έχει τελειώσει.
1: Όχι, φυσικά. Έτσι.

0: όχι, όχι.
1: Βλέπουμε τώρα δηλαδή κιόλας και με, μου δίνεις πάσα κιόλας Θανάση Καλογερίδη να προσπαθήσω να πω για μία ακόμα φορά εδώ στο ακροατήριο, το πολυπληθέστατο ακροατήριο του Focus FM 103,6, ότι αυτό το τσουνάμι δεν το έχουμε δει να ξεδιπλώνεται σε όλο το μέγεθος.
0: Αυτό το τσουνάμι όχι μόνο δεν το έχουμε δει να ξεδιπλώνεται, αλλά το θέμα είναι ότι έρχονται και προστίθενται και άλλα πράγματα από πίσω. Mm. Δηλαδή εκείνο με προβληματίζει. Είναι ότι δεν είναι τόσο τα γεγονότα τα οποία έρχονται, Στέφανε, κάθε μέρα. Είναι ότι παρόλο που αποκαλύπτονται πράγματα, όπως πολύ πριν είπες για τον Φάουτσι και για τους υπόλοιπους φίλους εκεί πέρα, ναι, ότι παρόλο που αποκαλύπτονται πράγματα και παρόλο που θα έπρεπε κανονικά να γίνεται ένας χαμός επάνω σε αυτό το θέμα, εντάξει, βλέπεις ότι δεν γίνεται τίποτα. Αυτό κάτι σημαίνει. Σημαίνει ότι ο κόσμος δεν έχει τη διάθεση να ασχοληθεί ή το θεωρεί ότι δεν βαριέσαι, πάμε και όπου βγει. Αυτό το πάμε και όπου βγει των Ελλήνων πραγματικά με έχει εντυπωσιάσει. Δηλαδή δεν μπορούμε να είμαστε, δηλαδή το παίζουμε ότι θέλουμε να είμαστε προοδευτικοί και παρόλα αυτά είμαστε οπισθοδρομικοί καθώς παραμένουμε σε νοοτροπίες του μεσαίωνα σαν Έλληνες. Δηλαδή παραμένουμε σε αυτή την ανεκτικότητα στην οποία παραμένανε οι δούλοι ή οι χωρικοί στο μεσαίωνα που οι μεγάλοι γεωκτήμονες τους πιέζαν και τους καταπιέζαν και τους τυραννούσαν και αυτοί καθόντουσαν και δεν κάναν τίποτα. Ενώ υποτίθεται ότι σε όλα τα άλλα τα θέματα θέλουμε να είμαστε Ευρωπαίοι, προοδευτικοί, αντιδραστικοί, έτσι, να ζητάμε τα δικαιώματά μας. Εγώ αυτό είναι κάπως controversial, δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Ναι, ισχύει αυτό. Άρα αύριο έχουμε την εκδήλωση για την ημέρα μνήμης, τέλος πάντων, που ξεκίνησε η αναστολή σας τότε και όση ώρα μιλούσες προσπαθούσα και έφερα στο μυαλό μου όλη την προσπάθεια που κάναμε για να μην φτάσουμε σε αυτό το κομμάτι, για να μην βγείτε σε αναστολή, αλλά παρόλα αυτά ο Πλεύρης δεν ήταν τότε.
0: Ναι, ναι, ήταν μια αντίστροφη μέτρηση, ξέρεις. Αυτό δεν ήταν θέμα του μόνο. Δεν ήταν δηλαδή μια κατάσταση την οποία βίωσε η χώρα μας. Ήταν μόνο. Ήταν μια πλανητική κατάσταση και γι' αυτό και αυτό που ακολουθεί το Νοέμβριο που θα μιλήσουμε σε λίγο.
1: Ναι.
0: Είναι το αποτέλεσμα αυτής της πλανητικής κατάστασης. Δηλαδή, ήταν ένα πολύ οργανωμένο σχέδιο χειραγώγησης. Έτσι, το οποίο ακολούθησε, στο οποίο συμμετείχαν οι βασικοί παίχτες που είναι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, οι πολιτικοί, οι επιστήμονες και δημιούργησαν έτσι ένα πολύ ωραίο δίκτυο και εκεί πέρα λοιπόν σε αυτό το δίκτυο και ενώ όλα ήταν μια χαρά μπήκαμε σφήνα εμείς. Mm. Αυτό τους χάλασε λίγο την τέτοιο διότι η πρώτη γραμμή η οποία υποτίθεται ότι θα έπρεπε να είναι όλοι υπάκουοι με ήττα έπαψε να είναι υπάκουοι και επομένως αυτοί οι οποίοι θα έπρεπε να μην μπορούν, δηλαδή οποιοδήποτε άλλος κλάδος και να αντιστεκότανε δεν θα μπορούσε να εκφέρει ιατρική άποψη. Όταν όμως όσο και να θέλανε να μας απορρίψουν εμείς εκφέραμε διαφορετική άποψη και κρούαμε τον κόδωνα του κινδύνου, αυτό δημιουργούσε πρόβλημα γιατί δεν ήθελαν την επιστημονική κοινότητα διχασμένη. Τους μας θέλανε όλους ενωμένους απέναντι σε αυτά τα καινούργια
1: αν
0: πράγματα.
1: Τότε η δημοσιογραφία είχε σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και υπήρχαν και άλλα μέσα ενημέρωση τα οποία φιλοξενούσαν εσάς τη δική σας τη φωνή για να ακουστείτε, τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι πολύ διαφορετικά.
0: Μα για φαντάσου τώρα το Μέγα ή το Star ή το Sky να βγάζουν ξαφνικά τον, όχι εμένα, να βγάζουν κάποιους άλλους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά εκείνη τη στιγμή σκίζαν τα ημάτια τους και λέγανε μην προχωράτε παρακάτω. Παρακάτω είναι ο γκρεμός. Δηλαδή υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν τα ξέρουμε. Μπορεί να είναι παιδιάδα, αλλά μπορεί να είναι η ίδια η κόλαση. Πού πάτε να κάνετε, τι πάτε να κάνετε.
1: Ναι. Άρα φτάνουμε στο Νοέμβριο και για τον Νοέμβριο τι έχετε προγραμματισμένο?
0: Τώρα κοίταξε, τον Νοέμβριο έχουμε προγραμματισμένο ένα τριήμερο συνέδριο το οποίο για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να το οργανώσουμε σωστά. Λοιπόν, υπεύθυνος οργανωτικής επιτροπής είναι κανονικά, το οργανώνουμε κανονικά σαν συνέδριο. Uh-huh. Είναι ο Βασιλείου ο Σωτήρης, ο οποίος
1: συνάδελφός σας από την Κύπρο, χαιρετισμούς μας κιόλας.
0: Βεβαίως και μαζί και είναι και ο Ελπιδοφόρος Σωτηριάδης ο οποίος βοηθάει από δίπλα.
1: Κορυφαίοι και οι δύο.
0: και οι δύο. Και γενικότερα μαζί με τους υπόλοιπους επιστήμονες που συμμετέχουν στην ομάδα αυτή της Οργανωτικής Επιτροπής και από Θεσσαλονίκη και από Αθήνα και από άλλες περιοχές. Προσπαθούμε λοιπόν τώρα θα κάνουμε μια συνεδρίαση για να δούμε πώς ακριβώς το πρόγραμμα το έχουμε φτιάξει. Και η βασική του δομή είναι ότι θα είναι καθαρά επιστημονικό με στρογγυλά τραπέζια σε όλες τις ειδικότητες που θα ξεκινάει από τον υποκυταρικό κόσμο, δηλαδή θα φτάνει, θα έχει μαθήματα, θα έχει δηλαδή στρογγυλά τραπέζια σχετικά με τη λοιμοξιολογία, με τις πανδημίες.
1: Α, δεν θα είναι ανοιχτό στον κόσμο δηλαδή.
0: Όχι, τις πρώτες δύο μέρες ο Κυστέρη είναι πάντα δωρεάν, έτσι. Ο Κυστέρη μπορεί να το παρακολουθήσει, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Το θέμα είναι απλά ότι θα είναι σαν να πηγαίνει σε ένα αιματολογικό, καρδιολογικό συνέδριο.
1: Θα βλέπεις οποίο... δηλαδή γιατρούς να συζητάνε μεταξύ τους.
0: Ναι, θα γίνει ένα τέτοιο. Εμείς θα κάνουμε. Θα υπάρχουν και διεθνείς συμμετοχές από ό,τι πιστεύω. Οπότε για μας θεωρητικά θεωρούμε ότι δεν είναι απλά το πρώτο ευρωπαϊκό συνέδριο στο COVID. Πιστεύουμε ότι είναι το πρώτο πλανητικό συνέδριο που γίνεται για το COVID. Τόσο,
1: δηλαδή, εδώ Θεσσαλονίκη, ξέρετε.
0: Και θα γίνει εδώ. Θεσσαλονίκη θα γίνει. Θα δούμε τώρα τις αίθουσες, τις έχουμε, έχουμε κάποιες υποψήφιες και έχουμε συζητήσει με τους ανθρώπους. Λοιπόν, το ότι οι δύο μέρες λοιπόν θα είναι καθαρά σαν να πηγαίνει σε ένα επιστημονικό συνέδριο, στο οποίο θα υπάρχουν τραπέζια όπου θα μιλήσουν καρδιολόγοι, νεφρολόγοι, ουρολόγοι, αιματολόγοι, αιμοριακοί βιολόγοι, θα υπάρχουν τέτοια. Και η τρίτη μέρα θα είναι μια μέρα στην οποία πραγματικά εκεί θα μπορεί να παρέμβει ο κόσμος, όπου θα γίνει και το ρεζουμέ, να το πω έτσι, όλων αυτών των πραγμάτων που θα συζητηθούν. Θα βγει και ένα βιβλίο στο οποίο πλέον θα περιέχει όλα τα τελικά αποτελέσματα του συνεδρίου.
1: Σε ποια μέρα μπαίνετε φυλακή?
0: Πιστεύω ότι κάπου εκεί στην Τσεχία που έμαθα ότι μπήκαν τη ΔΕΗ την πρώτη μέρα, δεν θα μας αφήσει.
1: Μ' αρέσει, απαντάει και σοβαρά κιόλας. Πιστεύω ότι θα μπούμε κάποια στιγμή.
0: Έχουμε ήδη ενημερώσει τι τσιγάρα καπνίζουμε. Ναι, είναι όλα αυτά. Κοίτα, γιατί...
1: Απαντάει σοβαρά. Πιστεύω ότι θα μπούμε.
0: Μα και να σου πω κάτι, ότι δεν το αποκλείω ένα τέτοιο ενδεχόμενο στην κοινωνία που ζούμε, και γι' αυτό απαντάω σοβαρά, γιατί το έχουμε σκεφτεί και αυτό το ενδεχόμενο, ότι γενικότερα μπορεί να μην αρέσει αυτά τα
1: αυτό θα πει οργάνωση, κυρίες και κύριοι.
0: Βέβαια, είμαστε
1: πλήρη. Στο μαγαζί είναι σοβαρό.
0: Βέβαια, οι επιστήμονες αυτοί ξέρουμε και από το δρόμο. Δηλαδή,
1: ο ελπιδοφόρος ο Τυριάδης έχει κάτι σκάγκυλο, θυμίζω, έτσι. Τον έχουν βάλει μέσα τον άνθρωπο.
0: Τι, η επιστήμη και δρόμος. Ξέρεις, την περίοδο εκείνη κάναμε και επιστήμη μέσα από εσάς που λέγαμε αυτά που έπρεπε να κάνουμε, και μετά ήμασταν στον δρόμο.
1: Ναι,
0: οπότε έχουμε αποκτήσει πολλά skills, πολλές εμπειρίες. Και έχουμε επίσης και την παρουσίαση του βιβλίου, την οποία από την παρουσίαση του βιβλίου της Μουμούρη, της Ειρήνης, της φαρμακοποιού, που θα γίνει στις 7 του μηνός, 7 η ώρα, πάλι στο ίδιο κτίριο, στο Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης.
1: Πότε θα γίνει αυτό?
0: 7 του μηνός.
1: Τώρα, Σεπτεμβρίου. Σεπτεμβρίου,
0: στο οποίο μάλιστα εμείς σαν ΠΟΗ το προλογίζουμε.
1: Ωραία.
0: Θεωρώ ότι είναι ένα απίστευτα... to the point βιβλίο, λέγεται TEP, τρέξτε έρχεται περιστατικό, που περιγράφονται όλα τα άσχημα και όλα τα τρελά τα οποία γίνονται μέσα σε ένα νοσοκομείο, στην εντατική, στα τακτικά εξωτερικά ιατρία, στα επίγοντα δηλαδή, και όλα αυτά τα πράγματα.
1: Η Ειρήνη Μουμούρη είναι, ξέρεις, μία από τις επιστήμονες που δεν είχα την δυνατότητα να τη φιλοξενήσω στην εκπομπή.
0: Τώρα που θα έρθει η Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, τώρα δεν θα την γλιτώσει. Αν και σου λέω, είχαμε κάνει και είχε συμφωνήσει να βγούμε. Τελικά με όλο αυτό το σάρο και το ντόρο που είχε ξεσπάσει τότε, όταν βγήκε και σήκωσε. Είχε κάνει εκείνο τα μίμητο σε ζωντανή μετάδοση, πήγε και έβγαλε το χαρτί με τις υποτιθέμενες ενδείξεις που πρέπει να έχουν τα σκευάσματα του COVID. Και ήταν ένα τετρασέλιδο, ένα α4, τι στο καλό ήταν, επί 4. Άδειο, λευκό. Λευκό. Λέει, παιδιά, διαβάστε. Εδώ είναι. Μετά άρχισαν να την κυνηγάνε. Θεοί και δαίμονες άρχισαν να την κυνηγάνε.
0: Ούτως ή άλλως και για το βιβλίο της αυτό, Στέφανε, από ό,τι ξέρω και συζητήσαμε, την κυνήγησαν πάρα πολύ. Καλά που βρέθηκαν οι εκδόσεις Ρωτώντα, οι οποίες εδώ πέρα το δημοσίευσαν και το εξέδωσαν. Πάντως είναι ένα πολύ ωραίο τέτοιο. Θα μιλήσουμε, θα το προλογίσω και εγώ και ο Παντελιός, ο Νίκος.
1: Εκεί θα είμαστε. Χαιρετισμούς στον Νικόλα.
0: Εκεί θα είσαστε όλοι εκεί.
1: Εκεί θα είμαστε, εννοείται. Λοιπόν, μία τελευταία ερώτηση θέλω να κάνω. Δεν θα την γλιτώσετε, κύριε Καλογερίδη. Καταρχάς, επαναλαμβάνουμε, έχουμε αύριο την εκδήλωση. 4,5 ώρα, ώρα προσέλευσης. Στο σημείο, επαναλάβετε λίγο μόνο.
0: Είναι στο κέντρο ιστορίας, εκεί στην αίθουσα Μπύλη, στον τρίτο όροφο.
1: Στον τρίτο όροφο.
0: Στην υποδρομίου που είναι.
1: Στην υποδρομίου, όσοι πιστοί προσέλθετε, και εγώ θα είμαι εκεί πέρα. Έτσι, δύο λόγια θα τα πω και εγώ, εννοείται, γιατί θεωρώ ότι η ΠΟΗ και η υγειονομική σε αναστολή.
0: Και γι' αυτό είναι τιμή μας.
1: Είναι και δική μου προσωπική οικογένεια. Έτσι το αισθάνομαι και εννοείται ότι θα είμαστε εκεί. Και οι ομιλητές θα πούνε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Όσοι μπορείτε να είστε εκεί. Και φυσικά έχουμε σε 7 του μηνός αντίστοιχα στο ίδιο σημείο την παρουσίαση του βιβλίου της κυρίας Μουμούρη και μετά λίγο αργότερα μέσα στο Νοέμβριο αυτό το μεγάλο τριήμερο επιστημονικό συνέδριο, το οποίο πραγματικά όταν θα έρθει εκείνη η ώρα θα το μεταδώσουμε, γιατί φαντάζομαι θα ακουστούν αλήθειες οι οποίες εννοείται ότι ο Focus FM θα είναι εκεί για να δώσει το παρόν. Έρχεται το σκορ του πολίτη.
0: Ναι.
1: Και επειδή ξέρω ότι έχετε τέτοιες ευαισθησίες στην ΠΟΗ και κάνετε και αγώνα και για τις ψηφιακές ταυτότητες και για τον προσωπικό αριθμό και τα λέμε αυτά και τα παρακολουθούμε. Πώς ακούτε εσείς όλα αυτά τα οποία ανέλησα και νωρίτερα σχετικά με το σκορ του πολίτη που θα βρουν εφαρμογή στη χώρα μας, κύριε Καλογερίδη?
0: Καταρχάς η χώρα αυτή, καταρχάς επειδή ούτως ή άλλως αυτά τα πράγματα ήταν αναμενόμενα και επειδή όλα το πρώτο τεστ γίνεται πάντα, όπως είπε πριν και ο συνάδελφός σας, τα τεστ γίνονται πρώτα με σκοπό να δουν τις αντιδράσεις του κόσμου και όλα αυτά και στη συνέχεια προχωράνε, βλέπετε ότι για το θέμα του προσωπικού αριθμού και της ταυτότητας, παρόλο που φωνάζουν, πηγαίνουν τη μία παράταση στην άλλη, γιατί βλέπουν ότι υπάρχει όχι απλά αρνητισμός, υπάρχει απαξίωση απέναντι σε αυτό το μέτρο που λέγεται ταυτότητα και προσωπικός αριθμός. Πιστεύω ότι είναι λάθος που το ξεκινάνε, γιατί ούτως ή άλλως το 90% του πληθυσμού θα ξεκινήσει από αρνητικό συντελεστή, καθώς αφού δεν έχουν οι άνθρωποι, δηλαδή δεν έχουν να πληρώσουν τίποτα, ούτε δεν έχουμε, δηλαδή ούκαν λάβεις παρά του μη έχοντος. Άρα λοιπόν, όταν θα ξεκινήσεις με ένα αρνητικό συντελεστή, θα μείνουν πολύ ελάχιστοι άνθρωποι που ούτως ή άλλως τους ξέρεις ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι είναι αυτοί που έχουν φυσιολογικά, αυτοί που περιλαμβάνονται μέσα λαμόγια, που περιλαμβάνονται μέσα οτιδήποτε άλλο. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι το μέτρο από τη γέννησή του σε αυτή τη χώρα που έχει υποστεί τόσα δεινά και συνεχίζει να υπόκειται σε τόσα δεινά, δεν θα πετύχει και οι τράπεζες ουσιαστικά αυτό που θέλουν να κάνουν, δεν ξέρω τι ακριβώς θα πετύχουν με αυτό που θέλουν να κάνουν, ίσως και τίποτα. Αλλά εμείς οπωσδήποτε να είσαι σίγουρος ότι όταν θα πάρει την έκταση που πρέπει να πάρει, θα το καυτηριάσουμε, γιατί σαν ΠΟΗ δεν είμαστε συνδικαλιστές και αυτό το ξέρεις. Είμαστε απλά άνθρωποι οι οποίοι όμως προσπαθούμε να είμαστε μία φωνή η οποία περιλαμβάνει ανθρώπους που με ενδιαφερόμαστε για την σωματική και όχι μόνο και την ψυχική υγεία των ανθρώπων, και οτιδήποτε διαταράσει και την ψυχική και την πνευματική υγεία των ανθρώπων για μας που είμαστε υπηρέτες της υγείας είναι σημαντικό και αποτελεί στόχο μας. Άρα και αυτό θα είναι στόχο μας.
1: Σε ευχαριστώ θερμά. Να διαβάσω ένα μήνυμα πριν να σε αποδεσμεύσω και να πάμε και σε δελτίο ειδήσεων με Δέσποινα την Ποτίτση, τη φίλη μου τη Μαρία. Λέει: Στέφανα, καλημέρα και καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα, Μαράκι. Κατέβηκα πέρυσι, λέει, στη ΔΕΘ για την πορεία και δεν θυμάμαι να φοβήθηκα ποτέ περισσότερο. Τόσα ΜΑΤ δεν έχω ξαναδεί ποτέ στη ζωή μου. Δεν ήξερα πώς να φύγω μετά. Δεν τολμώ ξανά να κατέβω. Μαρία, η γυναίκα του Νίκου. Νίκο, πάρε τη Μαρία σου και θα κατέβουμε μαζί. Τα περσινά ΜΑΤ δεν ήταν τα περισσότερα που είχαν υπάρξει ποτέ. Τα φετινά θα είναι τα περισσότερα, να ξέρεις. Αλλά δεν φοβόμαστε κανένα ΜΑΤ. Δεν φοβόμαστε κανένα Μητσοτάκη. Πρέπει να είμαστε εκεί γενικός συσηκωμός, γιατί αυτοί δεν πρέπει να είναι στην έκθεση. Και όταν λέω αυτοί, όχι με ΙΤΑ, με όμικρον ΙΟΤΑ. Αυτοί οι οποίοι θα πάνε στην έκθεση να μας πουλήσουν φύκια για μεταξύ κορδέλες και να μοιράσουν καθρεφτάκια για μία ακόμα φορά στους ηθαγενείς της Θεσσαλονίκης, δεν έχουν καμία θέση εκεί. Εμείς μπορούμε να είμαστε οπουδήποτε στη Θεσσαλονίκη. Και δεν θα μας σταματήσει κανένα ΜΑΤ. Αυτά τα ολίγα. Θανάση Καλογερίδη, σε ευχαριστώ θερμά.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Θα τα πούμε αύριο από κοντά. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Δέσποινα την Ποτίτση, γιατί είναι 10 η ώρα. Επιστρέφω με τον Στέλιο τον Φωτόπουλο, τον φοροτεχνικό, τον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, για να συζητήσουμε και για θέματα οικονομίας, αλλά και για αυτό το σκορ καλού πολίτη, όπου όλοι θα καταγράψουμε αρνητικό high score, να ξέρετε. Θυμάστε το Pac-Man που παίζαμε παλιά, που χτυπούσε μπιπ, μπιπ, μπιπ, μπιπ, μπιπ. Εμείς θα μας κυνηγάνε τα φαντασματάκια.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Φόκους στον κόσμο.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στην τελική ευθεία η κυβέρνηση για τις εξαγγελίες της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης με το Μέγαρο Μαξίμου να κλειδώνει το πακέτο μέτρων, την ώρα που η ακρίβεια σε τρόφιμα, καύσιμα και ενέργεια παραμένει μεγάλη πληγή για τα νοικοκυριά. Με την φράση «Θα έχουμε πολλά να πούμε το επόμενο Σαββατοκύριακο» στην Κυριακάτικη αναρτησή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε τις ανακοινώσεις που επίκειται. Έντονες οι αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης με τα πειρά να στρέφονται στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Το ΠΑΣΟΚ διατηρεί στο επίκεντρο το ζήτημα του ιδιωτικού χρέους, επιμένει στην ολόπλευρη προστασία των δανειοληπτών. Η κυβέρνηση επέλεξε ένα μοντέλο συγκέντρωσης πόρων και επενδύσεων στους λίγους και ισχυρούς, ενώ η κοινωνία εξακολουθεί να ζει με ακρίβεια, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ένας πρωθυπουργός που πανηγυρίζει επειδή το 60% των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης κατευθύνθηκε σε μόλις 5 εταιρείες, την ώρα που ο πρωτογενής τομέας συρρυκνώνεται, ενώ οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, παρότι αποτελούν το στυλοβάτι της εθνικής οικονομίας, έλαβαν μόλις 5 από τα 30 δισεκατομμύρια, με αποτέλεσμα να εξοντώνονται, είναι ανίκανος και άκρος επικίνδυνος, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Στην Θεσσαλονίκη μεταφέρουν την αγωνιστική τους δράση. Οι αγρότες αποφάσισαν την πραγματοποίηση συλλαλητηρίου το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ημέρα των εγγενείων της Διεθνούς Εκθέσεως. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Οικονομικών θα πραγματοποιήσει σήμερα η ΑΔΔΗ, διεκδικώντας την επαναχορήγηση και με νομοθετική ρύθμιση του 13ου-14ου μισθού. Τεχνικό πρόβλημα σε αεροσκάφος εταιρείας χαμηλού κόστους προκάλεσε πολύωρη καθυστέρηση στην πτήση από τα Χανιά προς την Θεσσαλονίκη χθες βράδυ. Οι 183 επιβάτες παρέμειναν στο αεροσκάφος για 5 ώρες με αποτέλεσμα να αντιδράσουν έντονα, ενώ υπήρξαν και λιποθυμικά επεισόδια. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης 27χρονος μετά από άγρια συμπλοκή έξω από νυχτερινό κέντρο στα Γιάννητσα. Ο 20χρονος δράστης έχει συλληφθεί, οδηγείται σήμερα στον ανακριτή για να απολογηθεί. Στο νοσοκομείο διακομίστηκε 38χρονος Τούρκος, ο οποίος έπεσε στην θάλασσα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης με αποτέλεσμα να τραυματιστεί χθες το απόγευμα.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός με πρόσχερες νεφώσεις στα υπηρετικά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, κυρίως στα ορεινά όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός με νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η άνεμη νοτιοανατολική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, η συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη. Focus 103,6.
2: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
2: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940 66 70 71. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο Real Estate.
3: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
4: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι? Θέλεις Μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, ελαιόλαδο Χρυσελιά κλασικό 4 λίτρα, τώρα μόνο 20,39. Γαλοπούλα ψητή κορυφαίο πασιά στο κιλό, μόνο 10,99. Και μπύρα πιλς εξάδα κουτί, μόνο 3,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
6: Λοιπόν, εδώ είμαστε Focus FM 103,6, Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Θέλω να σας μιλήσω για τη μεγάλη προσφορά για τα κινητά σας τηλέφωνα. Θέλετε να μην πληρώνετε παραπάνω για να έχετε κιόλας περιορισμένες παροχές στο κινητό τηλέφωνο? Θα πρέπει να με ακούσετε. Αν θέλετε να έχετε κι εσείς το ίδιο συμβόλαιο κινητής τηλεφωνίας που έχουμε πολλοί, πάρα πολλοί ακροατές του Focus FM, και να πληρώνετε μόλις 18 ευρώ και 28 λεπτά το μήνα και να έχετε απεριόριστο ίντερνετ, απεριόριστες κλήσεις προς κινητά, απεριόριστες κλήσεις προς σταθερά, απεριόριστα μηνύματα, απεριόριστες κλήσεις προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και 500 λεπτά επιπλέον για χρόνο ομιλία σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης κάθε μήνα, πρέπει να κάνετε το συμβόλαιο το οποίο θα σας προτείνουμε και το έχουμε εξασφαλίσει. Είναι το πιο φθηνό συμβόλαιο στην αγορά και το έχει εξασφαλίσει μόνο για τους ακροατές του Focus FM ο Focus FM με μια μεγάλη εταιρεία κινητής τηλεφωνίας. 18 ευρώ και 28 λεπτά τελική τιμή, δεν υπάρχουν επιπλέον χρεώσεις, τελική τιμή 18 ευρώ και 28 λεπτά, απεριόριστο ίντερνετ, απεριόριστα τηλέφωνα, απεριόριστα μηνύματα, κλήσεις προς το εξωτερικό, 500 λεπτά επιπλέον εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και απεριόριστες κλήσεις εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν υπάρχει. Ακούστε με τι σας λέω. Και εσείς οι οποίοι το έχετε ήδη κάνει, θα βγείτε τις επόμενες μέρες ωφελημένοι το ίδιο με εσάς που θα το κάνετε τώρα. Ακούστε με τι σας λέω. Ο τρόπος για να το κάνετε δικό σας είναι ένας και απλός. Είτε θα τους καλέσετε στο νούμερο που θα σας δώσω και θα τους πείτε Focus FM 103,6, είτε θα τους στείλετε μήνυμα στο τηλέφωνο το οποίο θα σας δώσω. Ένα ενιαίο κοινό τηλέφωνο είναι αυτό και μπορείτε να στείλετε και SMS απλό και Viber απλό και να τους γράψετε Focus FM 103,6. 18 ευρώ και 28 λεπτά τελική τιμή για κινητό τηλέφωνο με τα πάντα περιόριστα, δεν υπάρχει. Επικοινωνείτε μαζί τους στο 6951 957 332, 6951 957 332, είτε τους καλείτε είτε τους στέλνετε μήνυμα απλό ή Viber. Λοιπόν, εδώ είμαστε, Focus FM 103,6. Εκπέμπουμε από την καρδιά της μίας μόνης και ελληνικής Μακεδονίας, από τη Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη, η οποία σύμφωνα με τα συστημικά μέσα ενημέρωσης, φοράει τα καλά της και ετοιμάζεται να υποδεχθεί τους πολιτικούς από τα κόμματα εξουσίας και όχι μόνο, για να κάνουν εξαγγελίες, λέει, στην έκθεση. Ο Μητσοτάκης θα ανακοινώσει αύξηση στο βασικό μισθό την ώρα που στενάζουν τα νοικοκυριά από την ακρίβεια. θα έρθουν οι υπουργοί, θα έρθουν οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, θα έρθουν οι διάφοροι σφογκοκολάροι, θα έρθουν και οι δημοσιογράφοι εξ Αθηνών να μεταδώσουν τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Κανονικά δεν θα έπρεπε να πατήσει το πόδι του στην έκθεση ο Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός που πέραν όλων των άλλων θέλει να εφαρμόσει και το σκορ του καλού πολίτη. Δηλαδή την Κίνα την έχουμε πλέον για πρωινό, να ξέρετε. Αυτά τα οποία θα γίνουν στην Ελλάδα δεν έχουν γίνει και πουθενά στον κόσμο. Και πάλι θα πρωτοστατήσουμε. Δεν θα έπρεπε να πατήσουν το πόδι τους εδώ. Αυτό που λέει ο Κυριάκος ο Βελόπουλος, ότι είναι ανεπιθύμητοι στη Θεσσαλονίκη αυτοί οι οποίοι καταδυναστεύουν τους Έλληνες πολίτες, είναι απολύτως σωστό. Απολύτως. Και θα έπρεπε να το λένε όλα τα κόμματα που δεν είναι κόμματα εξουσίας. Αλλά δυστυχώς, εγώ βλέπω κόμματα τα οποία λειτουργούν ως δεκανίκια του Μαξίμου, ετοιμάζονται και αυτά, στο βαθμό που τους αναλογεί, να κάνουν μικρές ή μεγάλες φιέστες στο περιθώριο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Αντί να είναι στο δρόμο μαζί με όλους τους υπόλοιπους Θεσσαλονίκης που θα κατέβουν στον δρόμο για να διαμαρτυρηθούμε για όλα, για την ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ, για την πανάκριβη βενζίνη, για τα Airbnb και τα χαμένα έσοδα που έχουμε σε αυτούς οι οποίοι νοικιάζουν στις χώρες τους ξένοι, παίρνουν σπίτια στην Ελλάδα. Ο Βελόπουλος αποκαλύπτει αυτά. Χάνουμε 1,5 με 2 δισεκατομμύρια το χρόνο. 1,5 με 2 δις. Από αυτούς οι οποίοι παίρνουν σπίτια στην Ελλάδα, στη Χαλκιδική, στην Καβάλα, στη Θάσο, σε πάρα πολλές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας και όχι μόνο, στα νησιά μας. Μετά τα νοικιάζουν σε συμπατριώτες τους, αφού τα έχουν δηλωμένες σε πλατφόρμες Airbnb στη χώρα τους. Και έχουμε μηδενική φορολογία. Κανονικά για αγορά σπιτιού από ξένο θα πρέπει να υπάρχει διπλάσια και τριπλάσια φορολογία. Και άμα θες, έλα πάρ' το. Θα πάνε ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας, ο Ανδρουλάκης. Από κάτω στο κοινό θα είναι αυτοί οι ολιγάρχες κολλητοί του καθενός. Που οι γαλάζιοι ολιγάρχες τώρα μέσα σε 3 χρόνια, 7 ολιγάρχες έβγαλαν 7 δισεκατομμύρια αποκαθυστερήσεις για ρήτρες που δεν πληρώσαμε, που πληρώσαμε μάλλον. Για ρήτρες που πληρώσαμε για καθυστερήσεις σε μεγάλα δημόσια έργα. Και θα τους χειροκροτάνε. Και εμείς είμαστε απ' έξω και θα πεινάμε. Σας ακούγεται λογικό? Και άμα δεν πληρώνουμε, θα έχουμε και το σκορ του πολίτη για να μας κόβει την πιστοληπτική μας ικανότητα. Ο κύριος Στέλιος Φωτόπουλος είναι στην ΕΛΕΑ της τηλεφωνικής γραμμής και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, φοροτεχνικός οικονομολόγος, ένας άνθρωπος που έχει μια πάρα πολύ ωραία και γεμάτη κοινοβουλευτική παρουσία. Παρουσία, είναι μεγάλο θέμα να μιλάς για παρουσία στο κοινοβούλιο, γιατί περισσότεροι δεν πηγαίνουν. Κύριε Φωτόπουλε, καλή σας ημέρα. Καλή χρονιά.
7: Καλημέρα, καλή χρονιά, καλή σεζόν. Δεν ξέρω τι να ευχηθώ, κύριε Δαμιανίδη. Καλά μυαλά.
6: Καλά μυαλά στους Έλληνες.
7: Σε όλους μας.
6: Από πού να το πιάσουμε τώρα? Πείτε μου λίγο. Ακούω τον Κυριάκο τον Βελόπουλο σε τελευταίες τοποθετήσεις που έχει κάνει και στη Βουλή αλλά και σε τηλεοπτικές συνεντεύξεις την προηγούμενη εβδομάδα να λέει ότι δεν πρέπει να πατήσουν το πόδι τους οι πολιτικοί αρχηγοί στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Συμφωνείτε, φαντάζομαι συμφωνείτε, αλλά γιατί συμφωνείτε, για ποιο λόγο πιστεύετε το λέει αυτό?
7: Καταρχήν για πρακτικούς λόγους, πέρα από τους πολιτικούς, πέρα από τους κοινωνικούς. Ας πάρουμε τους πρακτικούς λόγους. Είναι ή έτσι ξεκίνησε ως μια διεθνής εμπορική έκθεση. Αυτή τη στιγμή δεν είναι τίποτα από όλα αυτά. Δεν είναι εμπορική, δεν είναι διεθνής υπό την έννοια όσοι έχουμε ταξιδέψει στο εξωτερικό και έχουμε παρακολουθήσει ή έχουμε συμμετάσχει σε εκθέσεις, ξέρουμε ότι δεν έχει καμία σχέση. Ουσιαστικά είναι μια ευκαιρία για τους δημόσιους φορείς να πάνε να φτιάξουν περίπτερα με χρήματα των Ελλήνων προηγουμένων και για τους πολιτικούς να πάνε να κάνουν το κέφι τους, και με συγχωρείτε για την έκφραση την οποία χρησιμοποιώ, δημιουργώντας προβλήματα και ταλαιπωρώντας μια ολόκληρη πόλη. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν, για πολύ πρακτικούς λόγους δεν θα έπρεπε να συμβαίνει αυτό. Τώρα, για λόγους πολιτικούς, και αυτή είναι μια πολιτική εκτίμηση την οποία κάνει και ο πρόεδρος αλλά και το σύνολο της κοινοβουλευτικής μας ομάδας, όπως είναι η προδοσία της Μακεδονίας, όπως είναι η ταλαιπωρία, όπως είναι τα προβλήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί από όλες τις πολιτικές στον ελληνικό λαό, δεν θα έπρεπε αυτοί οι άνθρωποι να ανεβαίνουν κάθε χρόνο στη Θεσσαλονίκη, να τάζουν και να κοροϊδεύουν τον ελληνικό λαό. Θα ξανανέβει π.χ. ο κύριος Τσίπρας να πει τι, μια επανάληψη του προγράμματος Θεσσαλονίκης, ο κύριος Μητσοτάκης να πει τι, τι θα δώσει για να πάει στις εκλογές, ο κύριος Ανδρουλάκης να πει τι. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν η προτροπή του κ. Βελόπουλου ότι είναι ανεπιθύμινη στη Θεσσαλονίκη και το λέει και ως Θεσσαλονικέας, νομίζω ότι αποκτά ιδιαίτερη σημασία.
6: Βέβαια. Αυτά τα οποία θα εξαγγείλει σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν και έχουν διαρρεύσει σε δημοσιογραφικά γραφεία ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την ελάφρυνση, την οικονομική ελάφρυνση των Ελλήνων. Εσείς ως οικονομολόγος έμπειρος πώς τα ακούτε, κύριε Φωτόπουλε?
7: Την ιστορία με την καλή πατυχότητα την ξέρετε, κύριε Τανιανίδη.
6: Επαναλάβετε έτσι για να την θυμηθεί και ο κόσμος.
7: Λοιπόν, έχει βάλει όλα τα ζώα μέσα σε μια καλύβα ο ημάμις, ο μουσουλμάνος κληρικός ο Χότζας και στη συνέχεια έβγαζε ένα-ένα ζώο για να αποδείξει στον δύσμηνο χωρικό ότι τελικά είναι καλύτερα από ό,τι ήταν πριν.
6: Έτσι.
7: Τι θέλω να πω, όταν το 2023 ήρθε η δεύτερη διακυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη, το πρώτο νομοσχέδιο φορολογικό το οποίο έφερε ήταν το νομοσχέδιο με το οποίο επέβαλε τα αντικειμενικά, τα τεκμήρια διαβίωσης για ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις. Και λέω ότι ήταν το πρώτο και το τονίζω, γιατί ήταν το πρώτο νομοσχέδιο της κοινοβουλευτικής περίοδου μετά τις εκλογές, χωρίς να έχει αναφερθεί ποτέ στη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου σε αυτό το θέμα. Άρα μιλάμε για καραμπινάτη εξαπάτηση των εκλογέων και των ψηφοφόρων.
6: Μάλιστα.
7: Δεν είχε πει ποτέ στη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2023 ότι θα επιβάλλει τα τεκμήρια διαβίωσης στους ελεύθερους επαγγελματίες. Εμείς ως ελληνική λύση και λόγω αν θέλετε της εμπειρίας είχαμε τονίσει από την πρώτη στιγμή τις αδικίες. Αδικίες πρώτον γιατί είναι ένα οριζόντιο σύστημα το οποίο επιβάλλει τεκματή φορολόγηση στο σύνολο των ατομικών επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών, αλλά είχαμε πει και λεπτομερώς, δεν μπορεί να τρέξει κάποιος και στις ομιλίες μας αλλά και στα πρακτικά των συνεδριάσεων, μία-μία τις περιπτώσεις. Παραδείγματος χάρη, δεν μπορεί να έχουν τεκμήρια διαβίωσης οι ανήλικοι κληρονόμοι. Δεν γίνεται. Δεν δουλεύουν το ίδιο με κάποιον ο οποίος είναι ενήλικας, ο οποίος εργάζεται κανονικά. Δεν μπορεί να έχουν τα ίδια τεκμήρια διαβίωσης οι ταξιτζίδες που σπάνε ένα ταξί στα τρία. Δεν μπορεί να έχουν τεκμήρια επαγγελματικά τα ίδια οι πολιτές στις λαϊκές αγορές, γιατί δεν δουλεύουν όλες τις μέρες του χρόνου. Δεν μπορεί να βάζεις στο ίδιο καζάνι ανθρώπους, οι οποίοι για παραδείγματος χάρη δουλεύουν λιγότερο γιατί έχουν εισοδήματα από ενίκεια. Το έχουν αποφασίσει και κάνουν τη ζωή τους έτσι. Και εσύ να τους επιβάλλεις το σύνολο των τεκμηρίων που επιβάλλεις στους πάντες. Όλα αυτά λοιπόν, κάποια μάλλον από αυτά, έρχεται η κυβέρνηση και σιγά σιγά τα αφαιρεί και λέει ότι αφουγκράζεται την κοινωνία 3 χρόνια μετά. Αυτό ακριβώς γίνεται και εμείς το έχουμε καταδείξει από την πρώτη στιγμή. Το γεγονός ότι μπορεί να αναγνωρίζει τα λάθη της η κυβέρνηση μετά από 3 χρόνια και αφού έχει φαρπάξει την ψήφο του ελληνικού λαού, δεν δίνει συγχωρό χάρτη.
6: Μετά από μια περίοδο δημοσκοπικής αγρανάπαυσης, να το πω έτσι, η οποία δεν συνηθίζεται τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Συνηθίζεται τον Αύγουστο. Τον Αύγουστο δεν βγήκανε δημοσκοπήσεις. Ενώ μέχρι τον Αύγουστο βγαίνανε καμιά τριανταριά κάθε μήνα. Παρ' όλα αυτά γινόντουσαν, έτρεχαν κάποιες μυστικές έρευνες κατά την περίοδο της θερινής Ραστόνης. Παρουσιάζεται πλέον και από συστημικά μέσα ενημέρωσης η δυναμική που παρουσιάζει το κόμμα της Ελληνικής Λύσης και ο Κυριάκος Βελόπουλος, όχι μόνο πλέον στη Βόρεια Ελλάδα, κύριε Φωτόπουλε, αλλά σε διάφορες περιοχές, ακόμα και στο Λεκανοπέδιο, ακόμα και σε παραδοσιακά κάστρα της Νέας Δημοκρατίας. Εσείς τα αφουγκράζεστε αυτά κατά τη διάρκεια δηλαδή, του καλοκαιριού, την καταλάβατε αυτή την αποδοχή?
7: Κύριε Δαμιανίδη, εγώ ως βουλευτής δεν έχω σταματήσει να εργάζομαι, δεν έχω σταματήσει να επισκέπτομαι και ουσιαστικά να γυρίζω τουλάχιστον την εκλογική μου περιφέρεια. Ξέρετε πάρα πολύ καλά, γιατί γνωριζόμαστε χρόνια, ότι δεν σταματάω, δεν έχω σταματήσει ούτε μετά τις εκλογές.
6: Ναι.
7: δεν κάνω και διακοπές εγώ, αλλά αυτή είναι μια άλλη ιστορία. Την Ανατολική Αττική που με αφορά λοιπόν την γυρίζω από άκρους άκρους.
6: Ναι.
7: Από την επομένη των εκλογών του 2023 πρέπει να σας πω ότι μέρα-μέρα, μήνα-μήνα βλέπουμε τη διαφορά στον κόσμο, βλέπουμε τη διαφορά στον δρόμο, βλέπουμε την απήχηση η οποία έχουν οι θέσεις μας και την δουλειά την οποία κάνουμε. Έχω πει και επιτρέψτε μου, δεν θέλουμε να περιευθολογήσουμε ούτε εγώ ούτε οι ελληνικοί, ότι η κοινοβουλευτική μας παρουσία και το κοινοβουλευτικό μας αποτύπωμα είναι δυσανάλογα μεγαλύτερο από την εκλογική μας επίδοση του 2023.
6: Μάλιστα.
7: Και αυτό νομίζω ότι, επιτρέψτε μου να πω, ότι θα φανεί και στις επόμενες εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν.
6: Μάλιστα. Τώρα θέλω να... δεν μπορώ να μην θέσω το ερώτημα για ένα θέμα το οποίο απασχολεί πολύ έντονα τις τελευταίες ημέρες τους φίλους εδώ στον ραδιοφωνικό μας σταθμό, αλλά και γενικότερα και εκτός σταθμού. Έρχεται ένας καινούριος ψηφιακός μεγάλος αδελφός του κράτος με νόμο της Νέας Δημοκρατίας και θα έχουμε πλέον αυτό το δημόσιο credit score. Τι έχουμε, score πολίτη, κύριε Φωτόπουλε?
7: Σωστά. Μιλάμε για το σύστημα πιστολογικής βαθμολόγησης πολιτών. Ουσιαστικά βασίζεται σε δύο νομοσχέδια της κυβέρνησης, ένα το 2022 και ένα το 2026, και μια κοινή υπουργική απόφαση την οποία έτρεξε επί της ουσίας μόλις ψήφισε το νόμο να την βγάλει μεταξύ των Υπουργείων Οικονομικών και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Εδώ, αν μου επιτρέπετε, δύο σχόλια.
6: Ναι, παρακαλώ. Με πολύ ενδιαφέρον τα περιμένω.
7: Το ένα είναι τα αντικειμενικά στοιχεία τα οποία αντιλαμβάνεται κανείς διαβάζοντας και την κοινή υπουργική απόφαση και το νομοσχέδιο. Δηλαδή ότι η Γενική Γραμματεία Διαχείρισης και του Ειδικού Χρέους και Επιστολιπικής Ικανότητας θα διαχειρίζεται μία σειρά από στοιχεία και από δεδομένα, όπως είναι τα στοιχεία από την ΑΔΕ, τα φορολογικά στοιχεία, τα στοιχεία από τον ΕΦΚΑ και το ΚΕΑΟ, δηλαδή τα κέντρα έσφαξης ασφαλιστικών οφειλών, τα στοιχεία πτωχεύσεων και πληστηριασμών, μια σειρά λοιπόν από στοιχεία τα οποία υπάρχουν. Αυτή η ανάγνωση είναι αντικειμενική, δεν μπορεί να την αμφισβητήσει κανείς.
6: Βέβαια.
7: Αυτό λοιπόν το οποίο επίσης είναι αντικειμενικό και δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος να το αμφισβητήσει διαβάζοντας την κοινή υπουργική απόφαση, είναι ότι θα υπάρχει αλγόριθμος μηχανικής μάθησης ο οποίος θα υπολογίζει τρία πράγματα. Αυτό που σας λέω δεν αμφισβητείται. Την ικανότητα αποπληρωμής, την πρόθεση αποπληρωμής και την πιθανότητα ταφέτησης των υποχρεών εισόδων. Το αντιλαμβανόμαστε. Δηλαδή με βάση τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν και είναι δεδομένα, θα υπολογίζει αυτά τα οποία μόλις σας είπα. Και αυτό το οποίο σας λέω δεν αμφισβητείται. Επίσης δεν αμφισβητείται, πέρα από τη βαθμολόγηση, αυτό το οποίο λέει στην κοινή υπουργική απόφαση, ότι πρώτον, ότι θα σου δίνει τη δυνατότητα να λαμβάνεις, και θα είναι υποχρεωτικό να λαμβάνεις γνώση ποιος ζήτησε στοιχεία δικά σου, ποιος φορέας, ποια υπηρεσία ζήτησε στοιχεία δικά σου. Mm-hmm. Άρα δεν θα γίνεται encrypto, με ό,τι αυτό έχει σημασία, και θα εξηγήσω παρακάτω τι σημαίνει αυτό. Και δεύτερον, ότι θα μπορείς να υποβάλεις, αν εσύ διακρίνεις ή διαπιστώσεις ότι δεν συμφωνείς με τα δεδομένα, θα μπορείς να υποβάλεις ηλεκτρονικά αίτημα. Αυτό ακούγεται κάπως καλό. Μπορεί να ακούγεται κάπως καλό, αλλά δεν είναι έτσι. Γιατί τι προκύπτει? Προκύπτει ότι αν εσύ θες να διορθώσεις, έχεις δώσει τη συνένεση σου, λέγω.
6: Ναι.
7: Θες να διορθώσεις τα πιστοληπτικά σου δεδομένα γιατί θεωρείς ότι είναι λάθος, δεν θα μπορείς να κάνεις μια αίτηση απλά. Σε πρώτη φάση θα πρέπει να κάνεις, αυτό που σας λέω το έχω ψάξει πάρα πολύ, μια αίτηση θεραπείας. Ποιος πολίτης μπορεί να κάνει αίτηση θεραπείας από μόνος του, αλλά θα πρέπει να πληρώσει δικηγόρο, και αμέσως μετά να προσφύγεις στα διοικητικά δικαστήρια.
6: Α.
7: Άρα ούτε εύκολο είναι.
6: Δηλαδή αν ο αλγόριθμος σε βάλει, απλά να το πω κατανοητά να το καταλάβει ο κόσμος, αν ο αλγόριθμος σε βάλει στο blacklist, δεν βγαίνεις.
7: Αν εσύ θες να αμφισβητήσεις οτιδήποτε γράφεται εκεί, είναι λανθασμένο. Είναι κακώς μελετημένο. Χαρακτηρίστε το όπως θέλετε. Αυτό δεν είναι ανέξοδο.
6: Βέβαια.
7: Και δεν είναι και εύκολο.
6: Κικαιώνας.
7: Και δεν είναι και άμεσα διορθώσιμο.
6: Είναι κικαιώνας στον οποίο θα πρέπει. Βέβαια. Άρα είναι παγίδα μεγάλη τώρα αυτό. Είναι,
7: δηλαδή... Άρα δεν υπάρχει δυνατότητα της άμεσης και ηλεκτρονικής διόρθωσης. Αυτά που σας λέω είναι τα αντικειμενικά. Αυτά τα οποία μπορεί να διαβάσει και να καταλάβει ο καθένας. ερχόμαστε τώρα και στο επόμενο στάδιο. Έστω ότι εσύ δίνεις τη συνένεση ότι. Μπαίνει ένας φορέας να δει την πιστολεπτική σου ικανότητα, να δει την πρόθεση αποπληρωμής όπως θα την έχει βγάλει ο αλγόριθμος και την πιθανότητα αδέτησης. Δηλαδή με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εγώ, ο οποίος αύριο το πρωί θέλω να κάνω ένα συμβόλαιο για ρεύμα στο σπίτι μου και ο οποίος έχω περισσότερη ανάγκη από εσάς, ο οποίος είστε υγιείς, ο οποίος. Θα μου απορρίψετε εσείς ως ιδιωτικός πάροχος το δικαίωμα να έχω ρεύμα? Και αν εγώ έχω ανάγκη μηχανικής υποστήριξης στο σπίτι μου και να λειτουργούν τα μηχανήματα, τι θα γίνει? Θα μείνω χωρίς ρεύμα?
6: Αφού το ζητάει ο αλγόριθμος, θα μείνετε χωρίς ρεύμα.
7: Εάν εγώ πρέπει να έχω υποχρεωτικά, σας λέω τώρα ότι όλοι πρέπει να έχουμε τηλεφωνική γραμμή και ίντερνετ στο σπίτι μου για να διαβάζουν τα παιδιά μου, θα μου το απορρίψετε εσείς ως ιδιωτικός πάροχος?
6: Άμα δεν έχετε καλό σκορ, θα σας το απορρίψω.
7: Αν δεν έχω καλό σκορ. Αυτά
6: είναι αυτά τώρα,
7: τα οποία προκύπτουν από την ανάγνωση. Δεν είναι ούτε θεωρίες συνωμοσίας, ούτε κάτι το οποίο θα γίνει στα επόμενα 20 χρόνια. Θα γίνει αύριο το πρωί, μετά την 1η Σεπτεμβρίου, με την ουσιαστικά εφαρμογή των κυβερνητικών αποφάσεων.
6: Είναι ανατριχιαστικό. Είναι ανατριχιαστικό αυτό που περιγράφεται, κύριε Φωτόπουλε.
7: Και δεν θέλω να το επεκτείνω ότι μπορεί αυτό να λειτουργήσει αποτελεστικά π.χ. σε μια πρόσληψή μου, σε μια προαγωγή μου, σε οτιδήποτε. Σας λέω αυτά τα οποία εντοπίζουμε ως ελληνική λύση ήδη από την ανάγνωση της κοινής υπουργικής απόφασης και τα οποία είναι άμεσα.
6: Νομίζω ότι είναι τεράστιο.
7: Είναι ανατροχιαστικό, είναι δυστοπικό.
6: Βέβαια. Είναι οργουελικό κανονικά.
7: Αξιολογήσε έναν πολίτη από πιθανόν μία άτυχη στιγμή,
6: ναι,
7: από μία στιγμή στην οποία περίφθηκε σε μία δύσκολη κατάσταση και όντως ως κοινωνία έχουμε περάσει μια 15ετή οικονομική κρίση, έχουμε περάσει μια οικονομική καταστροφή, έχουμε περάσει μνημόνια. Το να ερχόμαστε μετά από 15 χρόνια και με βάση όλα αυτά και με βάση την τροπή την οποία έχει πάρει η ζωή μας και η οικονομική μας και η επαγγελματική μας πορεία, να ερχόμαστε και να αξιολογούμε τον πολίτη και να του δημιουργούμε τέτοια προβλήματα τα οποία, επαναλαμβάνω, αυτά τα οποία σας είπα δεν αμφισβητούνται. Κύριε Λαμιανίδη, τα εντοπίζει κάποιος πάρα πολύ εύκολα διαβάζοντας και τον νόμο και την κοινή υπουργική απόφαση.
6: Είναι ντροπή για τη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία να εφαρμόζει αρχής γενομένης από αύριο τέτοιου είδους οργουελικές πολιτικές. Μιλάμε, οι καραμπόλες, τις οποίες τώρα εγώ έτσι πρόχειρα μπορώ να σκεφτώ, είναι αμέτρητες. Αμέτρητες καραμπόλες. Που θα είσαι σε μια παγίδα και όπως ακούσατε τον κύριο Φωτόπουλο να λέει, άπαξ και γίνει η αρχή και θες εσύ να κάνεις αίτηση για διόρθωση της πιστοληπτικής ικανότητας, την οποία την έκρινε αρνητικά ή σε υποβάθμισε ψηφιακά ο αλγόριθμος και σου βάλε κακό σκορ, είσαι απέναντι σε έναν κικαιώνα δικαστικό, ο οποίος πρέπει να, για να τον ακολουθήσεις, πρέπει να τον πληρώσεις και δεν είναι και άμεσα διορθώσιμος. Ποια στα χρόνια που έρθουν.
7: Έτσι ακριβώς, και σας επαναλαμβάνω. Κάντε εικόνα αυτό το οποίο υπήρχε μέχρι τώρα, δηλαδή το Τηρεσία,
6: ναι,
7: ο οποίος ίσχυε για τις τράπεζες.
6: Ναι, ναι.
7: Και με τον οποίο πολλοί συμπολίτες μας δεν μπορούσαν να πάρουν μια πιστωτική κάρτα, δεν μπορούσαν να πάρουν δάνειο γιατί το είχαν ανάγκη, γιατί είχαν καθυστερήσει μια δόση σε όλη αυτή τη δύσκολη περίοδο που πέρασαμε ως ελληνική κοινωνία. Κάντε το εικόνα λοιπόν και στην καθημερινότητα και σε άλλα αγαθά, όπως είναι το ρεύμα, όπως είναι το νερό, όπως είναι το τηλέφωνο ή ακόμα και μια παραγωγή στη δουλειά σου και μια θέση την οποία θα μπορεί να διεκδικήσεις στο δημόσιο.
6: Μάλιστα. Κύριε Φωτόπουλε, νομίζω ότι η χρονιά είναι εκλογική, ξεκάθαρο αυτό είναι, δεν αλλάζει. Εκτός...
7: Είναι μια περίοδος εκλογική, όπως ακριβώς το είπατε, μια μακρά προεκλογική, ναι, περίοδος, ναι, την οποία έχει επιλέξει η κυβέρνηση, αν μου επιτρέπετε, πολύ συνειδητά. Έχει επιλέξει να πάμε σε πολύ μακρά προεκλογική περίοδο για τον εξής απλό λόγο, ότι η Νέα Δημοκρατία έχει τους πόρους και τους χρηματικούς και τους ανθρώπινους να την αντέξει και εσκεμένα θα υποβάλει όλους τους άλλους σε αυτόν τον μαραθώνιο, γνωρίζοντας ότι αυτή μπορεί να αντέξει μια μακρά εκλογική περίοδο, να τα υπόλοιπα κόμματα θα δυσκολευτούν για να...
6: Το βάρος της ευθύνης που έχετε εσείς στην ελληνική λύση το αντιλαμβάνεστε, κύριε Φωτόπουλε, γιατί ξέρουμε εμείς που τα παρακολουθούμε στενά τα πράγματα, ότι αν κάποιος είναι ο εφιάλτης του Μητσοτάκη, είναι ο αρχηγός σας, ο Κυριάκος Βελόπουλος. Το έχετε αντιληφθεί το βάρος που έχετε αυτή τη στιγμή της ευθύνης? Γιατί πραγματικά ο τρόπος με τον οποίο πολιτεύεται τα τελευταία 7,5-8 χρόνια η ελληνική λύση σε επίπεδο έκφρασης των πατριωτικών θέσεων είναι αυτό το οποίο ένας μέσος πατριώτης ψηφοφόρος θα επιζητούσε. Είναι μεγάλη η ευθύνη, γι' αυτό σας ρωτάω αν το έχετε...
7: Κύριε Δαμιανίδη, το έχουμε αντιληφθεί από την πρώτη στιγμή και το έχουν αντιληφθεί και όλοι οι υπόλοιποι. Να σας θυμίσω ότι στην τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο, με το που άνοιξε η Βουλή, η Ελληνική Λύση κατέθεσε 4 νομοθετικές ρυθμίσεις, 4 προτάσεις από την πρώτη μέρα. Και δεν είναι τυχαίο ότι σε αντίθεση με άλλα κόμματα τα οποία μπήκανε, έκαναν την εμφάνισή τους, η πορεία και ο σεβασμός των οποίων απολαμβάνει...
6: Πέντε ήταν, κύριε Φωτόπουλε, γιατί τώρα τις μετρούσαμε τα χέρια μου μία-μία. Πέντε ήταν.
7: Απολαμβάνει η Ελληνική Λύση, νομίζω ότι δεν έχει καμία σχέση. Και αποδεικνύεται... Και αποδεικνύεται και θα αποδειχθεί κυρίως εκλογικά.
6: Μακάρι. Οι προτάσεις αυτές που λέει ο κ. Φωτόπουλος ήταν η μία για την προδοσία της Μακεδονίας, η άλλη για το ένοχο 15 με τα χρήματα τα οποία έφαγε ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν τους ζήτησε η Νέα Δημοκρατία το που πήγαν.
7: Δεν ήθελε να κάνει
6: εξαρτητή. Έτσι ακριβώς. Το Μάτι, τα Τέμπη και η περίοδος του κορονοϊού με όλα τα συμπαραμαρτούντα μέσα. Έτσι. Αλλά αυτές είναι στο συρτάρι ακόμα του Προέδρου της Βουλής. Πρώτα του Τασούλα, που είναι τώρα Πρόεδρος, και τώρα του Νικήτα, του Κακλαμάνη. Κύριε Φωτόπουλε, καλή δύναμη σας εύχομαι και καλή χρονιά.
7: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα μου.
0: Focus 103,6.
6: Λοιπόν, τελευταίο διάλειμμα για σήμερα, διαφημιστικό, και επιστρέφω. Ανοιχτές οι τηλεφωνικές γραμμές, αν θέλετε να παρέμβετε στην εκπομπή. Το 231-500-676 και 231-0500-677 είναι στη διάθεσή σας. Να κάνουμε διάλογο και τα μηνύματά σας στο Viber 6907-483-484. Καλημέρα και σε όλη τη μεγάλη παρέα του TikTok, του YouTube και του Facebook. Καλημέρα σας, αδέρφια, καλημέρα και σε εσάς. Πάμε διαλυματάκι τελευταίο και επιστρέφω για να ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές. Πάμε.
0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο οστεοπών συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Focus 811, Στέφανος Σαμιανίδης στο μικρόφωνο. Μαζί μας και σήμερα είναι η AG Economy, η εταιρεία η οποία εξειδικεύεται στον εξοδικαστικό διακανονισμό και για ιδιώτες αλλά και για επιχειρήσεις οποιασδήποτε εταιρικής μορφής που έχετε χρέη προς το δημόσιο, προς τον ΕΦΚΑ, προς τράπεζες, προς σέρβισερς και κινδυνεύουν οι επιχειρήσεις σας, ή ακόμα και αν έχετε ήδη αναγκαστεί να διακόψετε τη λειτουργία της επιχείρησής σας, αλλά δεν έχετε καταφέρει να βάλετε σε μία σειρά τα χρέη προς δημόσιους φορείς και τράπεζες, και σε αυτή την περίπτωση, όπως και για τους ιδιώτες, αλλά ειδικά στην περίπτωση των εταιριών, γιατί εκεί είναι πιο πολύπλοκες οι διαδικασίες, η λύση μπορεί να έρθει από την AG Economy. Η AG Economy έχει βοηθήσει πάρα πολλούς φίλους ακροατές να απαλλαγούν από δυσβάσταχτες τραπεζικές οφειλές και από οφειλές προς το δημόσιο, να κουρέψουν το ποσό, να δημιουργήσουν δοσολόγια τα οποία είναι εύκολα εξυπηρετήσιμα, να σταματήσουν διαταγές πληρωμής, να σταματήσουν πληστηριασμούς. Γενικότερα έχει βοηθήσει πάρα πολλούς φίλους ακροατές του Focus FM να μπορέσουν να βρουν λύσεις σε αυτά τα δύσκολα οικονομικά ζητήματα. Η AG Economy έχει μια ομάδα που εξειδικεύεται στους εξοδικαστικούς διακανονισμούς και επιχειρήσεων αλλά και ιδιωτών. Είναι εγγύηση σε αυτό το κομμάτι και μπορείτε πανελλαδικά να επικοινωνείτε μαζί τους στο νούμερο το οποίο θα σας δώσω. Είναι το 210-3250-652. 210-3250-652. Η AG Economy και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6. Και επίσης η μία και μοναδική Vulcom, κυρίες και κύριοι, είναι μαζί μας. Η εξαιρετική πραγματικά εταιρεία που έχει δημιουργήσει ο φίλος ο Δημήτρης ο Βούλτσιος με τη σύζυγό του τη Λαζαρούλα. Καλημέρα και στους δύο. Είναι μια εταιρεία που καταρχάς η χρήση των υπηρεσιών της από εσάς είναι δωρεάν και μπορούν να σας βοηθήσουν κάθε μέρα όποτε και να τους καλέσετε για να βρείτε τις πιο συμφέρουσες τιμές για παρόχους ενέργειας, για παρόχους ρεύματος, για παρόχους φυσικού αερίου. Τώρα, όπου κι αν είστε, εάν θεωρείτε ότι πληρώνετε περισσότερο και πιο ακριβό ρεύμα ή φυσικό αέριο, καλείτε από όλη την Ελλάδα στο 231-0-208-808. 231-0-208-808. Δωρεάν σας ενημερώνουν ποιοι είναι οι πάροχοι με τις φθηνότερες τιμές. Αν έχετε φοιτητή στο σπίτι, μην κάνετε το λάθος και δεν πάρετε τηλέφωνο. Θα σας βρούνε πραγματικά εξαιρετικά χαμηλή προσφορά για ρεύμα. Να μην πληρώνετε ακριβό ρεύμα αν έχετε στο σπίτι σας φοιτητή ή φοιτήτρια ή αν κάνετε ένα καινούριο νοικοκυριό για κάποιον φοιτητή ή φοιτήτρια. Vulcom, θα βρείτε τη λύση για φτηνό ρεύμα, όσο φτηνό γίνεται αυτή την περίοδο με τις τιμές που υπάρχουν. Και δεν θα πληρώσετε και τίποτα στη Vulcom. Μόνο το συμβόλαιο το οποίο θα κάνετε ούτως ή άλλως με τον πάροχο. 231-0-208-808. 231-0-208-808. Η Vulcom είναι και σήμερα μαζί μας. Λοιπόν, πάμε τηλεφωνικές γραμμές και μηνύματα στο Viber 231-0-506-76, 231-0-506-77. Η ερώτησή μου είναι πώς τα ακούσατε αυτά για τον καθεστωτικό νόμο που θα μας βάλει στο ψηφιακό μπουντρούμι του σκορ του πολίτη. Τα ανέλησα νωρίτερα εγώ, τα είπε και ο κύριος Φωτόπουλος, ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Είναι ένας ακόμα ψηφιακός χαλκάς σε αυτό το ψηφιακό μπουντρούμι που θέλει να μας χώσει όλους βαθιά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που έρχεται σε λίγες ημέρες στην έκθεση για να μας μοιράσει καθρεφτάκια. Πώς σας φαίνεται αυτή η αποκάλυψη για το ψηφιακό μπουντρούμι και τι θα κάνετε γι' αυτό εν ώψη ΔΕΘ. Πάμε στα τηλέφωνα. Καλημέρα. Καλημέρα.
8: Σαν τον Τραμπ είσαι σήμερα.
6: Τι έγινε ρε, πάλι με το... Γιατί είμαι σαν τον Τραμπ ρε, φοράω κόκκινη γραβάτα ρε, εσύ Βασίλη.
8: Πρασινισμένος εκεί.
6: Τι κοκκινισμένος?
8: Με εμφανή κυλίτσα.
6: Τι εμφανή, μας έχει φάει ρε φίλε να πω. Θα τον πάρω για personal trainer αυτό, να, και για image maker.
8: Πορτοκαλοποιήθηκες κι εσύ.
6: Τι πορτοκαλοποιήθηκα ρε φίλε? Έχεις πρόβλημα με τα χρώματα καταρχάς, να ξέρεις.
8: Καλώς ήρθες Στέφανε, καλή ραδιοφωνική σεζόν.
6: Άντε να δούμε. Άντε να δούμε.
8: Καλή ραδιοφωνική σεζόν. Θα τρέχεις όπως ο Θανάσης Βέκος στις ελληνικές ταινίες.
6: Τον αγαπούσα εγώ.
8: Στείλω και τα χαιρετίσματα,
6: ναι,
8: στην Εύα Περ 665 που έγραψε σε ένα σχόλιο της ότι ξεφορτωθήκαμε τον δίχρονο και αποκτήσαμε καινούριο.
6: Για σένα το γράφε.
8: Για μένα το γράψα, ναι. Μάλιστα. Η Εύα Περ 665.
6: Μάλιστα.
8: Εύα, αγαπητή Εύα Περ, πώς σε λένε. Εμείς εδώ στην εκπομπή του Στέφανου Δαμιανίδη δίνουμε πάντα αποκλειστικές ειδήσεις. Δεν δίνουμε.
6: Ρε, μη μαλώνετε γίνει μεταξύ σας. Ρε, πείτε, έχουμε τόσα σοβαρά πράγματα. Μεταξύ σας θα μαλώνετε τώρα.
8: Εμείς τα λέγαμε, Στέφανε, πριν από δύο εβδομάδες στην εκπομπή σου, τα λέγαμε στη στάση και ήρθε σήμερα ο Φωτόπουλος να μας τα πει στο λεωφορείο.
6: Βρε, καλά δεν έκανα και τα είπα. Άκου λίγο, άκου λίγο.
8: Όχι, άφησε με να ολοκληρώσω όμως τι θέλω να πω.
6: Καταρχάς η Εύα σου στέλνει τα φιλιά της, να ξέρεις.
8: Ότι ο
6: Η Εύα σου στέλνει τα φιλιά της.
8: Την αγαπώ και εγώ, καλή εβδομάδα και καλό φθινόπωρο να έχει.
6: Δεν πάτε καλά, να ξέρετε, σε γενικές γραμμές. Έλα, πες, πες.
8: Στέφανε, είχαμε αναφέρει στην εκπομπή σου τότε,
6: ναι,
8: για την πιστωτική κάρτα.
6: Ναι.
8: Για τον Τηρεσία, αν θυμάσαι, που το είχα αναφέρει.
6: Το θυμάμαι.
8: Το θυμάσαι. Άκουγα βέβαια τον Φωτόπουλο, πρέπει να ήταν στη Βουλή, γιατί έβλεπα και άκουγα και τον τροχονόμο εκεί να σφυρίζει.
6: Πήγαινε εκεί, προς τα εκεί πήγαινε, ναι.

0: προεκλογική περίοδο. Αυτό έπρεπε να πει. Γιατί όπως έχουμε πει στην εκπομπή σου, θα ανέβει επάνω Θεσσαλονίκη όχι να εξαγγείλει παροχές, αλλά να εξαγγείλει εκλογές.
1: Ναι.
0: Όλοι αυτοί οι αγγελιοφόροι του συστήματος μας οδήγησαν και σε αυτόν τον Big Brother. Τα είχαμε αναφέρει στην εκπομπή σου τα τελευταία 3 χρόνια. Είχαμε αναφέρει τόσα και τόσα. Ας ανατρέξουν οι ακροατές εκπομπής στα αρχεία που υπάρχουν να δουν ότι εμείς ό,τι έχουμε πει στην εκπομπή σου έχουμε πέσει 100% μέσα.
1: Βασίλη, σε ευχαριστώ θερμά. Καλή σου μέρα. Εδώ θα είμαστε. Αύριο να με πάρεις να μου πεις αν θα σ' αρέσει το πουκάμισο που θα φοράω. Καλημέρα. Να σε καλά. Πάμε επόμενη γραμμούλα. Καλημέρα.
2: Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
2: Εγώ είμαι Στεφανίδη Δαμιανέ.
1: Γιατί ρε μου αλλάζεις το όνομα, ρε. Γιατί μου αλλάζεις το όνομα.
2: Αλλά κανονικά πρέπει να το πω Νίκο Πετρουλάκη.
1: Άσε βρε τώρα να πούμε. Άσε βρε αλεπουδιάρι, εμένα βρήκες. Για πες.
2: Καλώς ήρθες, αδερφέ.
1: Καλώς σας βρήκα.
2: Μας ακούμε να είσαι καιρός πάντα, με όλους τους ακροατές να έχουμε πάντα υγεία.
1: Αμήν.
2: Να φύγει αυτός ο βραχνάς, αυτό το απόστημα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και όλοι οι άλλοι βέβαια. Και τι ήθελα να πω, αυτό το θέμα που έχεις ψάξει για αυτό του καλού πολίτη που είπες.
1: Ναι, το σκορ.
2: Ναι. Δεν είναι να έχουν και άλλοι παράμετροι για το θέμα της ενέργειας, λέω, για αυτοί που δεν πληρώνουν οι σωστοί κακοπληρωτές, να το πω έτσι. Που τους επομιζόμαστε εμείς, γιατί πληρώνουμε εμείς αυτό.
1: Κοίταξε,
2: που δεν πληρώνουν οι άλλοι.
1: Άκου λίγο. Κοντά στο χλωρό καίγεται και το ξερό.
2: Αυτό το ξέρω.
1: Κοντά στο, ανάποδο το είπα, κοντά στο ξερό καίγεται και το χλωρό. Έτσι θα την πατήσουμε. Γιατί αυτοί
2: ξέρω,
1: λένε
2: να
1: αντιμετωπίσουμε.
2: Αυτοί,
1: μα δεν βάζουν, το πάνε οριζόντια. Το πάνε οριζόντια, εκείνη η ιστορία. Κατάλαβες. Γιατί δεν μπορεί ο αλγόριθμος να καταλάβει και να συνυπολογίσει ότι μπορεί να υπάρξει μια αναποδιά από ένα
2: όπως
1: θέμα υγείας. Από οτιδήποτε.
2: Που το πρωί.
1: Έτσι, γι' αυτό το ανέφερε το παράδειγμα.
2: Το πόδι του για 6 μήνες.
1: Αυτό. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Είναι καλό ψάρεμα να έχει, καλή μάλλον βραδιά να έχεις.
1: Τώρα δεν
2: και
1: έχει.
2: Και πρέπει να βάλει κόφτη στο μεσημεριανό. Άμα δεν πιάνει ψάρια, να το βγάζει το δίπλωμα του ψάρια.
1: Τίποτα. Ο μεσημεριανός δεν έκανε ούτε ένα σχόλιο στα ψάρια τα οποία είδε να βγάλω ζωφέτος. Ούτε ένα σχόλιο. Βρίσκεται σε σοβαρό ψυχολογικό. Έχει ψυχολογική, πρέπει να το αντιμετωπίσει ψυχολογικά. Έχει βάρος.
2: Ψυχολόγος είναι, δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει
1: μόνο του. Το αντιμετωπίζει μόνο του. Τώρα θέλω να τον δω. Έχω να συνομιλήσω μαζί του από κοντά κάνα 2 εβδομάδες. Πρέπει παραπάνω. Κάνα μήνα έχουμε να τα πούμε από κοντά. Θα έρθει,
2: τόσο,
1: ναι.
2: Τόσο.
1: Τώρα είμαστε όλοι πίσω. Τώρα είμαστε στην τελική ευθεία, αδελφέ. Τώρα θα δώσουμε τη μάχη του focus. Τη μάχη του focus. Μακάρι τώρα
2: να είμαι γερός και τελευταίων... να έχω αυτοκίνητο, γιατί είχα θέμα με το αμάξι.
1: Άσε, μην μου μιλάς για αυτοκίνητα. Μην μου μιλάς για αυτοκίνητα, γιατί πιο χοντρό θέμα. Πιο χοντρό θέμα από μένα. Εγώ σασμάν αυτόματο. Αυτόματο κυβότιο. Σασμάν αυτόματο κυβότιο. Άστα να πάει. Άντε, καλημέρα. Καλημέρα. Μη μου μιλάτε για αυτοκίνητο. Πονάω. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, Δαμιανίδη.
1: Έλα, αδερφέ.
3: Ο Δημοσθένης, τι είναι, καλώς ήρθες.
1: Καλώς σας βρήκα.
3: Λοιπόν, και καλό μήνα και για αύριο, άμα δεν τα πούμε. Λοιπόν, εγώ διαφωνώ με όλα αυτά που με το high score, όπως το λένε, τύπου κινηζοποίηση. Ναι. Μετά από τη βουλγαροποίηση με το μοντέλο με τους μισθούς, το λέτε και κινηζοποίηση.
1: Γιατί ρε φίλε, δεν διαφωνείς. Γιατί δεν θέλεις να έχεις ένα σκορ. Πάρεις ένα σκορ. Να πάρεις ένα σκορ, γιατί να έχεις το σκορ, να έχεις ένα καλό σκόρερ, δεν θες.
3: Φίλε, ένα λεπτό, κάτσε. Εγώ ακούω τώρα εσένα, ναι, γράφω στο Φαμπί. Λοιπόν, άμα γράψω κάτι αρνητικό, ο Δημοσθένης δεν θα πάρει το μετρό, δεν θα βάλει βενζίνη στο αυτοκίνητο, στη μηχανή.
1: Τσακ, σου την έφερε μετά ο αλγόριθμος, κατάλαβες.
3: Αυτά τα κάνουν επειδή είναι απρόσωπο, η μηχανή είναι απρόσωπο, είναι ψυχρό πράγμα, δεν είναι άνθρωπος. Έλα μωρέ, εντάξει, έλα. Τι κάνεις αδερφέ, έλα να σε εξυπηρετήσω.
1: Λες ρε φίλε δηλαδή να πέφτει το σκορ άμα γράφεις κακό σχόλιο για την κυβέρνηση στην εκπομπή του Νταμιανίδη.
3: Αμέ, ίσως ερέτη ή οπουδήποτε άλλο. Έτσι είναι αδερφέ.
1: Έτσι.
3: Εγώ τα έλεγα παλιά. Όπως τα έλεγα και με το ευρώ, δεν με ακούγανε.
1: Δεν σε ακούγαμε, καταλάβεις.
3: Δεν με ακούγανε και να σου πω και κάτι.
1: Για
3: τα ρομπότ, το είδα εγώ το βίντεο με τα γρήγορα ρομπότ και άλλα όλα τέτοια. Λοιπόν.
1: Το πρόβλημα δεν είναι τα ρομπότ. Το πρόβλημα είναι οι μαλθάκες που ήταν στις κερκίδες και χειροκροτούσαν τα ρομπότ. Το πρόβλημα είναι οι μαλθάκες οι δημοσιογράφοι. Οι μαλθάκες οι δημοσιογράφοι οι οποίοι πηγαίνουν και κάνουν ρεπορτάζ και χαίρονται, λέει, επειδή το ρομπότ έσπασε το ρεκόρ στα 100 μέτρα ή στα 400. Εντάξει,
3: ναι.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα.
3: Αυτό γινόταν από παλιά με τα ρομπότ και τη δεκαετία του 90.

0: είχε βγάλει η Χόντα και.
1: Άστα λαβίστα, και... Δημοσθένη! Άστα λαβίστα! Άντε, τα λέμε, γεια! Πάμε, επόμενη γραμμούλα. Καλημέρα. Άστα λαβίστα. Έλα.
2: Καλημέρα σας.
1: Καλό το να, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, Βασίλης από Γερμανία.
1: Γεια σου, Βασίλη μου.
2: Θέλω να μεταφέρω κάτι από εδώ από τη Γερμανία να σου πω.
1: Παρακαλώ.
2: Ό,τι γίνεται στην Κίνα, στην Κίνα γίνεται για καλό γιατί κυβερνάνε οι πατριώτες. Εδώ επειδή στην Ελλάδα ο Μέγας Αλέξανδρος και ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης έχουν αφήσει το μήνυμα ότι πρέπει να γίνει κάτι για το μέλλον, ότι για να απαλλαγούμε από τους εξωτερικούς εχθρούς και να απελευθερωθούμε πρέπει πρώτα να απαλλαγούμε από τους εσωτερικούς εχθρούς, ό,τι θα γίνεται που έρχεται από άλλη χώρα στην Ελλάδα, στην Ελλάδα θα γίνεται για κακό. Γιατί είναι διαφορετικά τα άτομα που θα χρησιμοποιούν την κάθε δύναμη στην Κίνα και άλλα τα άτομα που θα χρησιμοποιούν την κάθε δύναμη στην Ελλάδα. Αυτό.
1: Να είσαι καλά, Βασίλη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Αυτός. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στη Μαρία και στο Γιώργο που μας ακούνε από ψυχικό σερών. Ο φίλος ο 951 μου λέει: αν αλγόριθμος πιάσει και τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ που χρωστάνε τόσα λεπτά, τότε είμαι μέσα. Αυτούς δεν θα τους πιάσει. Αυτούς τους αφήνει εκτός. Οι πατριώτες, λέει, της Χρυσής Αυγής ψήφισαν να μπορούν να πουληθούν οι βραχονισίδες για να μην πάρουμε τις γερμανικές αποζημιώσεις. Σε τι ανάποδο κόσμο ζούμε, ρε Στέφανε, καλώς ήρθες πίσω. Να είσαι καλά. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Στέφανε. Μαζί με τον Κεμάλ, το σφαγεία των Ελλήνων, βάλε και το Βενιζέλο. Μαζί μας φάξανε, ειδικά τους πόντιους, να λες όλες τις αλήθειες και τις... Ναι ρε, γιατί εγώ δεν έχω πει, δεν έχω κράξει για το Βενιζέλο, μην μου λέτε ότι θέλετε. Εννοείται, τεράστιο, αφού ήταν κουμπαριά είχαν κάνει εκεί πέρα. Καλημέρα και στον φίλο των 607. Ο Κυριάκος μας ακούει από Θουριγία, οδηγός φορτηγού στη Γερμανία. Καλώς τους, τι έγινε ρε παιδιά, μας την πέσανε, χαίρετε. Από πού, από πού είστε? Α, τώρα σε είδα, έκανε γυαλάδα ρε στη δουλειά. Έλα εδώ λίγο, έλα λίγο, έλα λίγο. Κάτσε. Άκου τώρα ποιος ήρθε. Κάτσε. Η κόρη σου είναι αυτή. Γεια σου ρε Ελένη. Γεια σου ρε Ελένη. Κάτσε εδώ εσύ. Κάτσε εδώ. Πάρε το... Κάτσε να κάνω μια συνέντευξη τώρα, θα συνδεθώ. Πώς έκανε ο Πανούσης που έλεγε μεταφέρουμε στο μέλλον. Εγώ τώρα μεταφέρουμε στο παρελθόν. Έχουμε προεκλογική χρονιά. Γιατί να το κρύψουμε άλλωστε. Δεν είναι προεκλογική χρονιά?
3: Βεβαίως και είναι προεκλογική χρονιά και βέβαια είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή που θα συμμετέχω και εγώ έστω και από το θεωρείο της Βουλής.
1: Θα συμμετέχετε σε εκλογές επειδή είμαι?
3: Βεβαίως, πάντα συμμετέχω.
1: Το γιο σας τι το συμβουλεύετε αλήθεια?
3: Το γιο μου το συμβουλεύω να μείνει μακριά από το Σαμαρά γιατί ο Σαμαράς είναι κακός πυρί και θα ήθελα επί τη ευκαιρία να δώσω μια συμβουλή στον κύριο Σαμαρά. Ότι στην ηλικία που είναι, δεν είναι ηλικία για να φτιάχνει κόμματα. Είναι ηλικία για να γραφτεί σε κανένα καπί, να πηγαίνει καμία εκδρομή.
1: Μήπως στεναχωριέστε που ο Σαμαράς μπορεί να κάνει ακόμα comeback, μήπως έτσι σας πειράζει λίγο, γιατί σας είχε ρίξει το 93.
3: Κοιτάξτε, αυτού του ανθρώπου μπορώ να το αναγνωρίσω πάρα πολλά πράγματα. Ναι. Έχει ταλέντο στην προδοσία, στη διπροσωπεία. Και σε όλα αυτά τα καθέκαστα τα οποία οδηγούν στην πτώση της μεγάλης παράταξης που λέγεται Νέα Δημοκρατία, γιατί να το κρύψουμε άλλωστε.
1: Γεια μου και Χριστέ μου. Το παλικάρι εκεί που είναι τώρα στην ΕΡΤ και δίνει συνέντευξη, ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, ποια είναι η άποψή σας?
3: Ο Άδωνης ο Γεωργιάδης είναι αραγκαίο κακό για τη Νέα Δημοκρατία. Είναι αυτό που λέμε ο αυτοφοράκιας. Τώρα βγάζεται και καθαρίζει την πουγάδα.
1: Εδώ το Focus FM πώς τον ακούτε εκεί στην Μεσοτυχία μαζί με τον Ανδρέα?
3: Είναι για εμάς ένα φροντιστήριο, πολιτικό φροντιστήριο, αλλά λίγο καθυστερημένο, διότι εμείς έπρεπε να είχαμε το Focus FM πριν 20 χρόνια ώστε να μαθαίνουμε. Αυτό εννοώ, για να μην παρεξηγηθώ.
1: Αν είναι εκεί δίπλα σας ο Ανδρέας, μπορείτε να μας το δώσετε, να μας πει μια καλημέρα.
3: Βεβαίως. Α, και αυτή τη στιγμή μιλάει με τη Λόλα, πώς λέγεται, Λολομπριτζίτα.
1: Εντάξει, λογικό
3: είναι. Από το Ρεφοράξο. Πράγματι, περήφανα νιέτα, τιμημένα γερατιά. Είμαι περήφανος που βρίσκομαι εδώ αυτή τη στιγμή και μιλάω στο λαό του Focus FM. Κύριε Δαμιανίδη, είμαι στη διάθεσή σας.
1: Το Πασόκ πώς το βλέπετε τον Ανδρουλάκη?
3: Το Πασόκ με τον κύριο Ανδρουλάκη είναι σαν περίπτερο κλειστό. Εμείς τους παραδώσαμε μαγαζί γωνία και αυτός κατάντησε το Πασόκ περίπτερο. και μάλιστα χωρίς εφημερίδες, χωρίς πρωτοσέλιδα, περήφανα νιάτα τιμημένα γυρατιά.
1: Ένα τσοβόλα, δώστα όλα θέλω.
3: Τσοβόλα, δώστα όλα.
1: Γεια σου ρε Δημήτρης Ντούλιας, αδελφός.
3: Αλλαγή εδώ και τώρα.
1: Αλλαγή εδώ και τώρα. Ο Δημήτρης Ντούλιας είναι εξαιρετικός μήμος, να ξέρετε, φίλος της εκπομπής. Χρόνια εδώ μας τσιγκλάει και τον Άδωνη τον κάνει καλά. Κάνει λίγο Άδωνη.
4: Τώρα γέρω τα μηχανίδια, αυτά τα πράγματα δεν καθούν σωστά. Με φουράξετε εδώ πέρα μένα και βγάλετε πρώτα τον Ανδρέα, τον κύριο Μητσοτάκη και εμένα με αφήσατε στην απόξω.
1: Αφού ήσουν στην ΕΡΤ.
4: Αυτό είναι playback. Εγώ
1: καλά. Α, εδώ είσαι ζωντανά.
4: Εδώ είμαι ζωντανά. Να το ξέρει και ο κόσμος της Θεσσαλονίκης ότι είμαι εδώ πέρα και σε λίγο θα πω βόλτα στην παραλία.
1: Ναι. Θα φοράς γυαλιά.
4: Ναι, θα φοράω τα γυαλιά να τους καταγράφω. Όποιος τολμήσει να με βρήσει. Αυτό που είπατε εσείς. Αυτό εδώ.
1: Σε ευχαριστώ, αδελφέ μου. Μη φύγεις, σε θέλω. Ελένη μου, τι, ο μπαμπάς τι είναι, εντάξει. Την παλεύεις. Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν η εύθυμη νότα. Θα με περιμένεις, εννοείται. Δημήτρης Δούλιας, κυρίες και κύριοι. Πάμε τηλέφωνα, πάμε. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, αδελφέ μου.
5: Ωραίος ο Μίμος.
1: Δυνατός. Ο Δημήτρης είναι δυνατός, ναι.
5: Ναι, λοιπόν, τι περιμένεις να πάθει ο Κωνσταντέλιας όταν τον πιάνει ο Τρισκατάλα.
1: Ναι, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε.
5: Δεν είναι τυχαίο καθόλου και από αυτό και πέρα το πιστεύω ότι είναι τρισκατάρατος. Μόνο γι' αυτό δεν πιάνει κατάρα. Θα συγχάσουμε.
1: Ναι.
5: Λοιπόν, θέλω να ξέρω αυτή η βαθμολόγηση και όσον αφορά την συμπεριφορά των ατόμων, όσον αφορά τα οικονομικά και τα λοιπά. Το Πασόκ που άλλαξε αφημί, η Νέα Δημοκρατία που χρωστάει στις τράπεζες, το ίδιο και το Πασόκ.
1: Δεν τα πιάνει.
5: Αυτοί γιατί δεν αποκλείουν τον εαυτό τους να τελειώνουμε μια και έξω.
1: Τον έχουν προγραμματίσει αυτή τον αλγόριθμο, δεν τα
5: ναι, και αφού δεν το κάνουν αυτό, μη μας μιλάνε πλέον για ισονομία και ισοπολιτεία. Πλέον και η δικαιοσύνη έχει δείξει το τι κάνει μέχρι τα τελευταία 4-5 χρόνια, με ανοιχτό το χέρι, χωρίς έσχος, χωρίς εσχήνη, χωρίς ντροπή. Ταρπάζουν από παντού, κάνουν περιουσίες και το θέμα, το ιδανικό της δικαιοσύνης, το έχουν πετάξει μέσα σε βόθρους. Γιατί και αυτοί σε βόθους μένουν από ό,τι φαίνεται. Ευχαριστώ πολύ που μ' άκουσες.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ αδελφέ μου. Καλημέρα στη φίλη μου τη Χρυσούλα. Καλημέρα στο φίλο τον Πασχάλη. Ο Τοψίδης συνεχίζει εκεί πάνω να κάνει δουλίτσες. Κάνει, όχι δουλίτσες αδελφέ. Ο Τοψίδης, ο περιφερειάρχης εκεί στην Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, κάνει χοντρή μπίζνα με τον ελληνικό χρυσό που θέλει να τον δώσει σε σύμπραξη Τούρκων και Βούλγαρων. Με εντολή Μαξίμου, αναρωτιέμαι εγώ. Εντάξει. Δεν είναι απλές δουλίτσες αυτές. Αυτές είναι η προδοσία της Ροδόπης, αυτό που κάνει ο Τοψίδης. Και να μπείτε στο site στο voicenews.gr που είχε νομίζω προχθές, χτες, Κυριακή, εχθές ένα άρθρο σχετικό με αυτές τις δουλίτσες που κάνει ο Τοψίδης. Μπείτε το και αναζητήστε το. Προδοσία της Ροδόπης. Για να δείτε τι ακριβώς δουλίτσα κάνει. Γεια σου, Αρμπέν, καλημέρα και σε σένα. Πες μου ένα πράγμα, λέει. Ρεσίλη, γιατί ασχολείσαι με κάτι τύπους περίεργους. Όπως δεν ήθελα να ακούσει τίποτα. Πιο ελάρε τώρα. Κοίταξε, γιατί κάποια στιγμή πέφτουμε πάνω σε κάτι τέτοιους οι οποίοι δεν θέλουν να ακούσουν. Αλλά και αυτούς θα τους βάλουμε στη θέση του. Θέση τους. Οι Έλληνες να δώσουν την ευκαιρία στο Βελόπουλο να αποδείξει αν αξίζει ή όχι, λέει ο φίλος ο 255. Αλλά όχι πάλι τους ίδιους που πάρα πολλά χρόνια τρώνε και μας έχουν γραμμένους. Θέλω πατριώτη πρωθυπουργό, όχι αυτούς ξανά και ξανά, λέει ο φίλος ο 255. Καλημέρα Στέφανε, εμείς δηλαδή που ζούμε στο Βαλτοχώρι να φύγουμε από το σπίτι μας, λέει η Αριάδνη. Τι να πω καλή μου Αριάδνη, τι να πω με αυτούς που έχουμε μπλέξει. Δεν ξέρω τι λέει, εμείς πάντως το Κορδελιό έχουμε μετρό, λέει ο Διονύσης ο τρόλ. Διονύση, άμα βρεις εσύ Κορδελιό στο, μετρό στο Κορδελιό, έλα βγάλτε μου μια φωτογραφία να το δω κι εγώ. Καλημέρα στον φίλο το Θοδόσιο, καλημέρα και στον φίλο τον Ελευθέριο. Καλημέρα και στο Γιώργη. Γεια σου Γιώργα ρε, από τον παλιό Παντελεήμονα. Την αγάπη μας. Θα παρακαλούσα λέει τους αδελφούς της Θεσσαλονίκης στα εγγένεια της έκθεσης να αποφεύγουν το μετρό και τη βόλτα στην παραλία. Ναι, να κατέβουμε κάτω να μην κουνιέται φίλο. Πάμε, καλημέρα γραμμή.
6: Ναι, με ακούτε?
1: Ναι, σας ακούω.
6: Ναι, καλημέρα, είμαι επαγγελματίας οδηγός.
1: Ναι.
6: Σας ακούω εδώ και 2 χρόνια.
1: Ναι.
6: Απλά δεν μπορώ να πάρω τώρα, σταμάτησα στην άκρη για να σας πάρω ένα τηλέφωνο.
1: Να είστε καλά.
6: Ναι, είστε πολύ καλοί, μπράβο. Έχω πάει στο Πολύκαστρο, πριν το Πολύκαστρο, και στη διασταύρωση που στρίβεις για το χωριό Γέφυρα έχουν βάλει ένα στάντ με 5 σημαίες και νομίζω ότι η μία είναι το Σκοπίον.
1: Μπα.
6: Ναι.
1: Οι άλλες 4 τι είναι?
6: είναι και η μία πρέπει να είναι της Βουλγαρίας, οι άλλες δύο επειδή δεν είχε αέρα. Το τράβηξα μια φωτογραφία, είναι η δικιά μας στο κέντρο
1: πιλά,
6: και γύρω-γύρω είναι οι υπόλοιπες.
1: Πάλι καλά που έχουμε τη δικιά μας. Στείλτε μου λίγο αυτή τη φωτογραφία. Στείλτε στο Viber 6907483.
6: Λίγο να το γράψω.
1: 6907 0-7 4-83-4-84.
6: 4-83-4-84. Εντάξει Στέφανε, θα κοιτάξω να το στείλω γιατί είναι επαγγελματίας οδηγός.
1: Σίγουρα.
6: Τώρα σταμάτησα για να σε πάρω.
1: Σίγουρα είναι η δικιά μας η σημαία, έτσι.
6: Η δικιά μας.
1: Σίγουρα. την είδες, είναι εκεί.
6: Εντάξει, okay. Είναι. Αλλά επειδή δεν είχε αέρα, δεν είμαι απολύτως σίγουρος. Είναι και πρέπει να είναι και το Σκοπίον.
1: Μάλιστα.
6: Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι
1: καλά, αδελφέ μου. Καλό δρόμο να
6: έχεις. Καλά. Καλημέρα.
1: Στείλε τη φωτογραφία. Πάμε επόμενη γραμμούλα. Καλημέρα. Τι θες να τελειώσω την εκπομπή. Δεν τελειώνω εκπομπή τώρα. Έχω 2 λεπτά ακόμα. Δεν έχω 2 λεπτά. Τι όχι. Και 58 είναι. Να πες το σήμα. Βαρέθηκες. Θες να με διώξεις. Θα αρχίσω να σε φωνάζω Ντάρι. Πρόσεξε. Ντάρι. Ο Ντάρι του λιοντάρι. Ο Ντάρι του λιοντάρι. Τη ζούγκλα αρχηγός. Με χέρι του φούτοντος. Α, δεν το ξέρεις αυτό. Δεν την ξέρεις αυτή μια κυρούλα που βγαίνει και τραγουδάει τον Ντάρι το λιοντάρι. Α, τι κάνεις. Περίμενε λίγο. Περίμενε. Θα κλείσουμε τώρα, παιδιά. Μισό λεπτό. Στα χασομέρια μπαίνουν τα καλύτερα γκολ. Κάπου εδώ πρέπει να το έχω. Εδώ. Πού είμαστε. Εδώ. Μπα. Δεν το βρίσκω. Αύριο. Δεν το ξέρεις. Είναι μια γιά βγαίνει τραγουδάει. Ναι, και λέει ένα τη ζούγκλα αρχηγός με χέρι φούντοτος. Το βρήκες, κάπως το λέει. Και μετά λέει είναι το λιοντάρι. Πού το φωνάζουν, Ντάρι. Ντάρι το λιοντάρι. Ρε τι τραβάμε, ζήτω η τρέλα, παιδιά. Δεν παλεύετε αλλιώς, να ξέρετε. Αλλά είμαστε στην τελική ευθεία. Λοιπόν, Ντάρι, τελειώσαμε. Βρυχήσου μια. Άντε, βρυχήσου μια τώρα, έτσι. Με θυγατέρα μαζί. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, αύριο πρώτο Θεός θα είμαστε μαζί. Στην τελική αυτή ευθεία. Για όσο αντέξει. Ρομπότ δεν είμαστε. Μαραθωνοδρόμοι ραδιοφωνικοί είμαστε. Γιατί κανονικοί δεν είμαστε. Μας βλέπετε, έχουμε στρογγυλοποιηθεί. Τέλος οι κρεπάλες οι καλοκαιρινές. Τα κεφάλια πάντα ήταν μέσα. Ποτέ δεν ήμασταν. Αυτά. Ακολουθεί η Δέσποινα Μποτίτση Δελτίο Ειδήσεων. Κυριάκος Βελόπουλος, η Δέσποινα, ο Γρηγόρης μετά πιο κάτω. Ο Σερέτης και όλοι οι υπόλοιποι, όλο το υπόλοιπο πρόγραμμα του ραδιοφώνου εδώ στον 103,6. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επιλογή και σήμερα. Αύριο πρώτο ο Θεός ξανά μαζί. Α, 7 η ώρα αύριο. Από το πρωί, να το θυμηθώ. Άμα δεν έρθω θα το έχω ξεχάσει, να ξέρετε. Αλλά αύριο και για 2 εβδομάδες. Πώς μου την έφερε έτσι. Κατάλαβες, θα ξεκινάω από τις 7 το πρωί. Μαζί με τον Ντάρι. Ντάρι, αύριο νωρίς. Τον κατέστρεφα. Λοιπόν, αύριο. Μη φέρω και τον Ντούλια μαζί να μας κάνει τον επίτημα αύριο, να μας πει καλή επιτυχία. Καλά να πάει η εκπομπή. Τελειώσαμε. Λοιπόν, επόμενη εκπομπή να περάσει παρακαλώ το Δελτίο Ειδήσεων. Γεια σας.

μέσες. Κάλβο, ρίτσο και σε φέρει. Και οι λυρικοί σε ίμνησαν στον κόσμο όλα τα μέρη. Γνωρίδωσε ξανά στο θούριο του Ρίγα. Και τι θα πει Ελλάς.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Αντίστροφη μέτρηση για τις εξαγγελίες της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, με το Μέγαρο Μαξίμου να κλειδώνει το πακέτο μέτρων την ώρα που η ακρίβεια σε τρόφιμα, καύσιμα και ενέργεια παραμένει η μεγάλη πληγή για τα νοικοκυριά. Με τη φράση «Θα έχουμε πολλά να πούμε το επόμενο Σαββατοκύριακο», στην Κυριακάτικη Αναρτησή του, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε τις ανακοινώσεις που επίκυνται. Αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης με τα πυρά να στρέφονται στην οικονομική, κυρίως πολιτική της κυβέρνησης. Το ΠΑΣΟΚ διατηρεί στο επίκεντρο το θέμα του ιδιωτικού χρέους και την προστασία των δανειοληπτών, σημειώνει ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη εξυπηρετεί τα συμφέροντα των ΦΑΝΣ. Η κυβέρνηση επέλεξε ένα μοντέλο συγκέντρωσης πόρων και επενδύσεων νέα για λίγους, τους λίγους και ισχυρούς, ενώ η κοινωνία εξακολουθεί να ζει με ακρίβεια, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ένας πρωθυπουργός που πανηγυρίζει επειδή το 60% των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης κατευθύνθηκε σε μόλις 5 εταιρείες, την ώρα που ο πρωτογενής τομέας συρρυκνώνεται, ενώ οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, παρότι αποτελούν το στυλοβάτι της εθνικής οικονομίας, έλαβαν μόλις 5 από τα 30 δισεκατομμύρια, με αποτέλεσμα να εξοντώνονται, είναι ανίκανος και άκρος επικίνδυνος, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Σήμερα στο Τελαβίβ υπογράφεται η Συμφωνία για την Ανάπτυξη του νέου αντιαεροπορικού θόλου, η Ασπίδα του Αχιλέα. Τεχνικό πρόβλημα σε αεροσκάφος εταιρείας χαμηλού κόστους προκάλεσε πολύ ωρή καθυστέρηση στην πτήση από τα Χανιά προς Θεσσαλονίκη χθες βράδυ. Οι 183 επιβάτες παρέμειναν στο αεροσκάφος για περίπου 5 ώρες. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης 27χρονος από τα Γιάννητσα, μετά από άγρια συμπλοκή έξω από νυχτερινό κέντρο. Ο 26χρονος δράστης έχει συλληφθεί και οδηγείται σήμερα στον ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με πρόσχερες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Ο υδράργυρος θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Έθριος ο καιρός και στην Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία έως 31 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια, δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπόν. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
6: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
5: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
6: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
5: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
7: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Καραγιάννη, τυρί Αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό 2 λίτρα, 3,99.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
8: Εβίτα, χαρτί υγείας, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί, 330 ml, 5 συν 1 δώρο, 4,15.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
9: Μια φωνή μπορεί να γίνει χιλιάδες. Μια σπίθα μπορεί να γίνει φωτιά. Κι όταν η Ελλάδα αποφασίσει να μιλήσει, κανείς δεν μπορεί

0: Πάμε εδώ λοιπόν και στο απίστευτο. Έχετε στοχοποιήσει ελεύθερους επαγγελματίες. Τους έχετε ρημάξει. Τι λέμε εμείς? Στήριξη των ελευθέρων επαγγελματιών. Κατάργηση τεκμηρίων τώρα είναι γκοτζαμπασισμός, είναι τουρκικό νομοσχέδιο της τουρκοκρατίας. Κατάργηση προκαταβολής φόρου, ρύθμιση 120 δόσεις, κούρεμα προς αυξήσεων, ακατάσχετος επαγγελματικός λογαριασμός. Δηλαδή, ακούστε κύριε Υπουργέ, εγώ είμαι ελεύθερος επαγγελματίας, κοστάω 10 χιλιάρικα στο κράτος. Και τι κάνει το κράτος εσείς? Μου κλείνετε την επιχείρηση. Και πώς θα πληρώσω? Τον εμπορικό μου λογαριασμό μου κλείνεις. Πώς θα δουλέψω, σε πληρώσω? Αυτό δεν είναι απλά λάθος. Είναι αυτοκτονία. Δεν θα πάρετε ποτέ λεφτά. Και πρόσβαση στις τράπεζες. Να πάνε να πάρουν δάνεια. Να τους βοηθήσουμε, ελεύθεροι επαγγελματίες. Και επειδή υπάρχει ένα επιχείρημα, γιατί πιέζει ο χρόνος. Στη Νέα Δημοκρατία λέτε, αν φύγει ο Μητσοτάκης, θα έχουμε χάος. Να μην φύγει ο Μητσοτάκης. Εμείς σας λέμε το άλλο. Θα διώξουμε το Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία και υπάρχει λύση και είναι ελληνική. Εμείς οραματιζόμαστε ένα κράτος όπως αυτό που έγινε στην Ισπανία, που μπούκαραν στην οικία του Πρωθυπουργού και του τα κάναν γης μαδιάν. Μπήκαν μέσα και του τα βρήκαν όλα, 1,5 εκατομμύριο, όλα, να μπαίνει ο εισαγγελέας, η αστυνομία, να πιάνει τον υπουργό, τον βουλευτή, τον πρόεδρο του κόμματος, αν είναι κλέφτης, και να τον πηγαίνει στη φυλακή. Αυτό σημαίνει κράτος. Και επειδή είστε η κυβέρνηση του κατευνασμού και των παραχωρήσεων, θα πω κάτι απλό για την Τουρκία. Οι Τούρκοι, φίλες και φίλοι, παλεύουν για να πάρουν συγκεκριμένα πράγματα πέρα από το Αιγαίο. Εδώ οι Έλληνες ζαχαροπλάστες παλεύουν να διατηρήσουν, λέει, τον Μπακλαβά, παλεύουν να διατηρήσουν τον Γαλακτομπούρεκο και οι Τούρκοι διαμαρτύρονται στον ΟΗΕ. Ακούστε, για τον Μπακλαβά και το γιαούρτι. Η Νέα Δημοκρατία δεν βοηθάει καθόλου τους συλλόγους αυτούς να κερδίσουν. Και πήγε στο Αγαθονήσιο ο Πρωθυπουργός να τον πιστέψουμε για να προστατεύσει τους Έλληνες. Πήγαν να εξαγοράσει. Τους υποσχέθηκε αυτοκίνητα ηλεκτρικά για τις εκλογές. Τώρα ως με Κύπρο κόψιμο χρημάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρώσεις και κλωτσιά στην Τουρκία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι η λύση. Και κλείνω και θα σας διαβάσω κάτι που είδα, κύριε Υπουργέ μου, σε ένα ντουβάρι έξω εκεί στο κέντρο της Αθήνας. Τι λέει ο Έλληνας για τα λειτουργικά? Το διάβασα, σύνθημα. Εδώ δεν μπορεί η Νέα Δημοκρατία να προστατεύσει τον Μπακλαβά. Θα προστατεύσει το Αιγαίο από τον κάθε Μογγόλο Μπακλαμά. Αυτό είναι σύνθημα, δυστυχώς, στα ντουβάρια. Για ντουβάρια, για τα ντουβάρια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Χθες συνάντησα μια παρέα πιτσιρικάδων. Πιτσιρικάδων. 16, 15, νέα παιδιά, στον δρόμο. Και μου φωνάζει ένας και μου λέει, κύριε πρόεδρε, να σου ρωτήσω κάτι και τα λοιπά. Λέω, τι θες, παιδί μου, τι θες, παιδί μου, αγοράκι μου. Μου λέει, τι μας συμβουλεύεις να διαβάσουμε? Λέω, πόσο χρόνο είσαι? Μου λέει, 16. Λέω, πρέπει να διαβάσεις το Κιδίδη. Με κοιτούσε. Το Κιδίδη? Ναι, του λέω, το Κιδίδη. Μου λέει, πολύ μάχη έχει, του λέω, κάνεις λάθος. Ο Θουκυδίδης, φίλες και φίλοι, και γιατί πρέπει να διαβάζουμε το Κιδίδη. Θεωρώ ότι θα είναι η καλύτερη εκπομπή μας σήμερα. Δηλαδή, για ποιο λόγο πρέπει να διαβάσει ο Έλληνας το Κιδίδη? Ρωτήστε 15 Έλληνες. Βουλευτές, έτσι, όχι τώρα παιδάκια. Βουλευτές, υπουργούς. Δεν ξέρει κανένας. Δεν γνωρίζει. Αμφιβάλλω έχουν διαβάσει και Θουκυδίδη βασικά. Ακόμη, για να ξέρουμε και τι λέμε, ο Ελευθέριος Βενιζέλος, με τον οποίο έχω κάποιες εστάσεις, έτσι, αντικειμενικές, ιστορικές εστάσεις, για το πόσο καλός ή κακός ήταν. Να πω ότι ο άνθρωπος αυτός κάθισε και μετέφρασε, εντός εισαγωγικών, απέδωσε το αρχαιοελληνικό κείμενο εις την καθαρέβουσα του Θουκυδίδου. Το διάβασε, το μελέτησε. Αν δεν διαβάσεις τον Κιδίδη, δεν έχεις διαβάσει τίποτα, παιδιά. Αν δεν διαβάσεις τον ιστορικό αυτό, δεν έχεις διαβάσει τίποτα. Ο Θουκυδίδης δεν είναι τυχαίο πρόσωπο, παιδιά. Τα έχουμε μπερδεμένα λίγο στο μυαλό μας. Όπως και πολλοί άλλοι που έχουμε μάθει, ας πούμε, που δεν ξέρουμε, ας πούμε, ο Σοκράτης και όλοι οι Αθηναίοι πολίτες είχαν λάβει μέρος σε πολέμους. Και ο Εσχύλος, Μαραθώνα κτλ. Νομίζω ο Εσχύλος είχε πάρει μέρος στο Μαραθώνα. Ναι, στη μάχη του Μαραθώνα, νομίζω. Όλοι οι αρχαίοι μεγάλοι που ξέρουμε, τραγικοί κτλ. Είχαν πολεμήσει. Το είχε ο Θουκυδίδης. Δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο. Ο Θουκυδίδης λοιπόν δεν έγραψε απλά ιστορία, παιδιά. Άντε γράφω μια ιστορία, ένα ιστορικό γεγονός. Έγραψε τον μηχανισμό της εξουσίας. Ακούστε. Τον μηχανισμό της εξουσίας. Πώς η εξουσία έχει μηχανισμούς. Ποιοι είναι οι μηχανισμοί της εξουσίας. Μπήκε πολύ βαθύτερα ψάχνοντας το αίτιο και το αποτέλεσμα. Όχι απλά αίτιο. Το αίτιο, την πηγή των δεινών, την πηγή των κακών, την πηγή της αρχής. Εδώ είναι, εδώ σου λέει. Δεν ήταν απλά λοιπόν ένας χρονογράφος των πολέμων. Δεν ήταν όπως ο Ηρόδοτος. Δεν τον ενδιέφερε μόνο ποιος νίκησε και γιατί νίκησε. Ούτε ποιος έχασε, ούτε ποιος είχε τον πιο ισχυρό στρατηγό. Όχι. Όχι, παιδιά, όχι. Τον ενδιέφερε κάτι πολύ πιο έντονα, βαθύ. Τι είναι αυτό που οθεί τους ανθρώπους να δρουν όταν φοβούνται, όταν απειλούνται, όταν διεκδικούν τον έλεγχο. Δηλαδή, έψαξε πολύ πιο βαθιά στα αίτια του πολέμου. Πότε οδηγείστε σε πόλεμο κάποιος? Όταν αρχίζει και απομονώνεται, αποξενώνεται. Όταν αρχίζει και στριμώχνεται. Αντιδρά. Αυτό έκανε και η Σπάρτη, ξέρετε, με την Αθήνα. Στριμώχτηκαν οι Σπαρτιάτες φακτηρία, στρίμωξαν μετά οι Σπαρτιάτες τους Αθηναίους, οι Κορίνθοι στριμώχτηκαν από τους Αθηναίους, ταυτίστηκαν με τους Σπαρτιάτες, οι καραμπόλες. Ζούσε λοιπόν σε έναν κόσμο που μιλούσε συνεχώς για δίκαιο, για τιμή, για συμμαχίες, για ασφάλεια, για υψηλά ιδανικά. Αυτά δεν έλεγαν οι Αθηναίοι. Αυτά έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες. Τιμή, συμμαχία, συμμαχία των Αθηνών, συμμαχία της Δήλου. Υψηλά ιδανικά, φιλοπατρία. Όμεμον, ομόγλωσσο, ομότροπον. Αυτά που επικαλέστηκαν οι μήλοι στους Αθηναίους είναι αυτά που σας λέω. Αλλά πέρα από όλα αυτά, ο Θουκυδίδης μπήκε στα πολύ βαθιά νερά το ποιες δυνάμεις κινούν αυτά ή εκμεταλλεύονται αυτά για να κερδίσουν. Άρα δεν έκανε μια απλά παράθεση ιστορικών γεγονότων ο Θουκυδίδης. Προσπάθησε να μπει στο κίνητρο. Φόβος, συμφέρον, ισχύς, επιβίωση, κυριαρχία, όροι που αναλύονται από τον Θουκυδίδη. Η επιβολή του ισχυρού, η ισχύς, το δίκαιο, ο ισχυρός επιβάλλεται στον αδύναμο. Ο φόβος των μιλίων. Γονάτισαν. Σας δίνω λοιπόν τα σημεία από που τα που ξεκινάει ο Θουκυδίδης για να ψάξει τον Πελοποννησιακό πόλεμο και όχι μόνο. Και εδώ ακριβώς είναι η διαχρονικότητα του Θουκυδίδη. Αυτοί οι όροι ακόμη και σήμερα υπάρχουν. Φόβος των Περσών στην αρχή για πόλεμο. Σήμερα. Γυρίζει μπούμεραγκ ιστορία, φόβος στον Τραμπ λόγω των εκλογών του Νοεμβρίου. Το συμφέρον. Το συμφέρον των Αμερικανών σε σχέση με τα πετρέλαια και την υψημένη σχετικά τιμή για να κερδίζουν αυτοί και το κλείσιμο των ορμούς. Η ισχύς των Αμερικανών να επιβληθούν στους Ιρανούς. Το επιχειρούν. Εδώ όμως υπήρχε ο αστάθμητος παράγοντας. Ποιος είναι αυτός? Ρώσοι Κινέζοι, οι οποίοι τροφοδοτούσαν με όπλα και πυράβλους και ντρόνς τους Ιρανούς. Εδώ μπορούμε να κοντράρουμε, να παραθέσουμε την κόντρα κορυφαίων και μεγαραίων που οι μεν κορύφοι έτσι βοηθιόταν από τους Σπαρτιάτες, οι δε μεγαρείς μια από εδώ πήγαν, μια από εκεί, στο τέλος πήγαμε τους Αθηναίους, αναγκάστηκαν και τους επέβαλαν οι Αθηναίοι και σκοτωνόταν μεταξύ τους όλοι μαζί. Εδώ ακριβώς λοιπόν είναι ο Θουκυδίδης. Δεν περιέγραψε μόνο τα γεγονότα, αποκάλυψε την ανθρώπινη συμπεριφορά όπως ακριβώς είναι, όχι όπως θα ήθελε να φαίνεται, γιατί ο διάλογος Αθηναίων και Μιλίων, βλέπουμε τους Αθηναίους ισχυρούς να βγαίνουν και να λένε εμείς θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε εκείνο, θα κάνουμε τ' άλλο και αν θέλετε, αν συμφωνείτε, έτσι, φαινόταν δηλαδή ατρόμητη, ηρωική. Ναι, αλλά εκεί έρχεται η ουσία του ποιοι είναι οι Αθηναίοι. Είναι οι σημερινοί Αμερικανοί. Ο άκομψος, ο απάνθρωπος τρόπος που επιβάλλεται ο ισχυρός. Έτσι, ο νόμος του ισχυρού. Και εκεί αρχίζει ο φόβος. το Βόβο. Και να το πω διαφορετικά, ο άνθρωπος σπάνια ομολογεί, φίλες και φίλοι, τα πραγματικά του κίνητρα. Είτε τα δικαιολογεί, είτε τα μεταφράζει ο ίδιος. Κάνεις κακό σε κάποιον άνθρωπο και προσπαθεί να βρεις δικαιολογίες γιατί το έκανες. Έτσι. Τρέχει ο Κώστας με το αυτοκίνητό του με 110 χιλιόμετρα την ώρα, του φεύγει ο τιμόνι, τρακέρι πάνω στην κολόνα, ζει ο άνθρωπος να καλά, βγαίνει τα μάξι, τι λέει, ρε που βάλα την κολόνα. Φταίει η κολόνα. Δηλαδή ερμηνεύει το συμβάν, όχι με δική του υπαιτιότητα, αλλά φταίει η κολόνα. Αν δεν ήταν εκεί, μπορεί να μην την τράκερνε. Και μάλιστα οι Αθηναίοι πήγαν στις Μιλίους, διότι αυτοί λέει αθέτησαν τη συμφωνία τους να στείλουν χρήματα και πλοία, δηλαδή μεταφράζουν την ισχύ τους σε δέσμευση που είχαν οι Μίλοι να το κάνουν. Γιατί οι Μίλοι έπαιζαν και με τους Σπαρτιάτες, κάνανε και θολά νερά, τα στέλναν τα λεφτά. Το Βόβο λοιπόν το λέει στρατηγική ο Θουκυδίδης. Το συμφέρον το λέει δίκαιο, την επιθυμία ελόγχου του λέει λογική, την ανασφάλεια την τίνει με προστασία. Ο Θουκυδίδης δηλαδή λέει για τον άνθρωπο ότι συμπεριφέρεται έτσι. Τι κάνουμε σήμερα. Φοβάται κάποιος και Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, Τσίπριζας. Φοβούνται τους Τούρκους και τι λένε. Στρατηγική ακολουθούμε. Μην δώσουμε την αφορμή στους Τούρκους και κάνουν κάτι απονοημένο, μην τους δώσουμε την αφορμή να είμαστε καλά παιδιά. Ο φόβος. Το συμφέρον μου, έτσι, είναι το δίκαιον, λέει ο Μητσοτάκης. Το συμφέρον του κράτους, ναι. Δηλαδή, αυτό που λέω, η τυραννία της διαφάνειας, η τυραννία του δικαίου. Επικαλείται το δίκαιο για να επιβληθεί στο φτωχό πολίτη, παίρνοντάς το με το φόρο έμεσο ή άμεσο το βιός. Ο ολιγάρχης πλουτοκράτης όμως δεν. Την επιθυμία ελέγχου τη λέει η λογική. Λένε οι Αθηναίοι στους Μιλίους, σοφρονιστείτε, γίνεται λογική. Θέλει να ελέγξει τη Μήλο λόγω των χρημάτων και λόγω του πλούτου που διαθέτει η Μήλος και κυρίως λόγω του ναυτικού. Λογικευτείτε. Ε? Δεν τους λέει συμβουλευτικά βάλτε μυαλό. Θέλει να τους ελέγξει. Και για να γίνει ο νταβατζής των Μιλίων ή ο νταβατζής των άλλων συμμάχων, τι λέει η Αθήνα, σας προστατεύω. Α, τι εκμεταλλεύεται λοιπόν, την ανασφάλεια των Μιλίων, των Σαμίων και των υπολείπων συμμαχικών πόλεων της Αθήνας. Κατανοητό αυτό, παιδιά, να τα κατανοούμε κιόλας. Ο Θουκυδίδης λοιπόν δεν εντυπωσιάστηκε από τον πόλεμο. Εντυπωσιάστηκε από το πόσο εύκολα ο πόλεμος γίνεται δικαιολογημένος. Και αυτό δεν είναι μόνο ιστορία. Όχι, παιδιά. Είναι μηχανισμός που επαναλαμβάνεται. Δηλαδή, πόσο εύκολα δικαιολογούν τον πόλεμο οι ισχυροί. Και τον δικαιολογούν κατά πόσους βολεύει, λέει ο Θουκυδίδης. Και δεν έχει άδικο. Άμα διαβάσετε για τον Αλκιβιάδη το πόσο εύκολα έκανε πόλεμο, θα καταλάβετε τι εννοώ. Ή δείτε, αντιληφθείτε πως οι δημοκόποι δημαγωγοί οδηγούσαν σε πολέμους στους ανθρώπους μιλώντας για συμφέρον και ανοησίες. Στις σχέσεις, στην εργασία, στην πολιτική, στην κοινωνία, στην καθημερινή μας σκέψη επαναλαμβάνονται όλα αυτά. Φόβος, ανασφάλεια, έτσι, μηχανισμός που επαναλαμβάνεται. Εξάρτηση, προστασία, συμφέρον και στην καθημερινότητά μας. Πόσες φορές νομίζουμε ότι είμαστε ψύχρεμοι ενώ απλά μιλάει ο φόβος μας. Από μέσα μας. Όλοι μας. Ψύχρεμοι όμως σήμερα. Εντάξει, μέσα μας φοβόμαστε για αυτό που μπορεί να μας έρθει. Η οικονομική ένδυα. Αν μας πάει η τράπεζα το σπίτι. Αλλά λέμε στους υπολείπους παιδιά ψυχραιμία στην οικογένειά μας. Γιατί? Γιατί πρέπει να είναι τουλάχιστον ένας ψύχρεμος ή να φαίνεται ψύχρεμος. Πόσες φορές λέμε ότι προστατεύουμε κάτι, ενώ στην πραγματικότητα θέλουμε κάτι άλλο, τον έλεγχό του. Ή να μην χάσουμε τον έλεγχο. Οι κυβερνήσεις. Τι λένε, σας προστατεύω. Όχι. Δεν θέλω να χάσω τον έλεγχο επάνω σας οι κυβερνήσεις. Έρχεται ο Τσίπρας τώρα να μας προστατεύσει από το Μητσοτάκη. Τον έλεγχο θέλει πάλι. Καταλαβαινόμαστε, ακόμα και συμπεριφορές μας η ιστορία του Θουκυδίδη κουμπώνει πάνω μας. Γι' αυτό και πρέπει να διαβάσουμε όλοι Θουκυδίδη. Πόσες φορές μιλάμε για στρατηγική όλοι μας, ενώ απλά καλύπτουμε την ασφάλειά μας. Και φτύνει το λιγάκι. Είμασταν ασφαλείς και κάνουμε μια κίνηση ελιγμού. Τι λέμε, στρατηγική είναι ρε παιδιά. Φοβόμαστε, γι' αυτό κάνουμε. Φοβόμαστε. Φωνάζει το αφεντικό, ουρλιάζει, τσιρίζει, τσιροκοπάει. Και ο υπάλληλος δεν μιλάει, γιατί φοβάται. Είναι ανασφάλιστος, μην χάσει τη δουλειά του. Αυτά τα λέω για να καταλάβουμε γιατί πρέπει να διαβάσουμε Θουκυδίδη. Γιατί ζούμε σε μια εποχή που είναι η εποχή της ισχύως του Μάσκ και του Τιλ. Του Μάσκ και του Τιλ. Για περισσότερους από πολλούς τρεις αιώνες και πλέον, η παγκόσμια ισχύς είχε μια σαφή έδρα, φίλες και φίλοι. Τα κράτη, τα προεδρικά μέγαρα, τα κοινοβούλια. Σήμερα όμως αυτή η ισχύς έχει αλλάξει. Δεν είναι ο κόσμος που ξέραμε. Δεν έχει καμία σχέση. Ποιοι ελέγχουν αυτή τη στιγμή τον πλανήτη? Ιδιώτες. Πέρασε από τα κράτη, κοινοβούλια και δεν ξέρω τι άλλο, προεδρικά μέγαρα, σε ιδιώτες. Μετακινείται η εξουσία σε ιδιώτες. Στην Ελλάδα ποιος κάνει κουμάντο? Ας πω εγώ, οι ιδιώτες. Η οικογένεια Μητσοτάκη, το επιχειρηματικό της μυαλό, ας πούμε, δαιμόνιον. Γιατί επιχειρήσεις έχουν κι αυτοί. Ο Μαρινάκης, ο Μελισανίδης που σπρώχνουν τον Τσίπρα. Αυτοί κάνουν κουμάντο. Ο Σαββίδης, οι Ολιγάρχες, ο Κοπελούζος, ο Μπακοκαμενάκηδες, ο Εξάρχου, όλοι αυτοί οι ιδιώτες, πώς είναι, 30, 40, 50 στην Ελλάδα, 100. Αυτοί κάνουν κουμάντο. Στην Ελλάδα. Παγκοσμίως, έτσι, έχει μεταφερθεί εξουσία σε τεχνολογικές εταιρείες, σε δεδομένα, σε δίκτυα, σε όλα τα σύγχρονα συστήματα του κόσμου. Ποιοι είναι αυτοί οι δύο που ελέγχουν τον πλανήτη ή που είναι από τους κορυφαίους? Ο Elon Musk είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της μετάβασης. Με εταιρείες που δραστηριοποιούνται ο Elon Musk από το διάστημα μέχρι την τεχνητή νοημοσύνη και τις παγκόσμιες επικοινωνίες, ο άνθρωπος αυτός, φίλες και φίλοι, έχει αποκτήσει τεράστια ισχύ και επιρροή σε πολλές περιπτώσεις και μπορεί να μιλάει και πιο ισχυρά από τον Μητσοτάκη. Θυμάστε όταν ήταν αυτοί ο Bill Gates, πως λέγονταν αυτός ο τύπος εδώ πέρα στην Αθήνα, πως είχε κατουρηθεί ο πρωθυπουργός μας. Είχε κατουρηθεί ο άνθρωπος. Τους είχα πει να φωνάξουμε το Μάσι στο κοινοβούλιο και αρνήθηκαν. Και είχαμε έρθει σε επαφή με του Φράγκου, του Μανώλη, του ευρωβουλευτή μας για να έρθει στην Ελλάδα. Δεν το θέλουν όμως. Δεν το θέλανε. Φέρανε τον Bill Gates, λέει, για να μας κάνει επενδύσεις εδώ η Microsoft και τι μας κάνανε? Data center που τρώνε νερό. Πίνουν, καταπίνουν νερά. Και η Amazon καταπίνει νερά με τον μπουρί, να ξέρετε. Δισεκατομμύρια λίτρα νερού. Όταν τα είπα εγώ στο Open για τα data centers ότι καταναλώνουν νερό και μας καταστρέψουνε, με είπαν ότι εγώ είμαι από τα βουνά. Αλλά ξέρω τι σας λέω. Γνωρίζω τι σας λέω. Τώρα έβγαλε και ο Amazon ολόκληρο τρέιλερ. Η Starlink λοιπόν απεδείχθη κρίσιμη στον πόλεμο της Ουκρανίας. Όταν οι υποδομές, οι επίγειες δέχτηκαν πλήγματα, η Starlink βοήθησε τον πόλεμο. Κακός βέβαια, αλλά χρησιμοποιήθηκαν βέβαια, όχι βοήθησε τον πόλεμο, χρησιμοποιήθηκαν οι δορυφόροι. Δίκτυο. Αλλά τι έκανε? Υποκαθιστά ο Μάσκ το κράτος. Υποδομή στρατού, κράτους και κοινωνίας και οικονομίας. Αφού με αυτό ελέγχει τις υποδομές και ελέγχει την πληροφορία. Ο Μάσκ. Αυτό δείχνει μια άλλη πραγματικότητα. Η ισχύς δεν είναι πια αποκλειστικό προνόμιο των πρωθυπουργών, των προέδρων και όλων αυτών. Είναι αυτών των τύπων. Μην πω για τη space key του Μάσκ, τι έχει κάνει, τι δεν έχει κάνει. Λατρεύει την Ελλάδα, αγαπάει την αρχαία ελληνική ιστορία, προς τιμήν του. Κανένα κόμμα δεν έχει να του καλέσει. Ας γίνει κυβέρνηση ελληνική, να του καλέσουμε εμείς τουλάχιστον. Μήπως και πάρουμε το αίμα μας πίσω. Με την καλή έννοια του όρου, γιατί εντάξει, έχει το Twitter, το μοναδικό που δεν σε λογοκρίνει όπως όλα τα άλλα, έτσι, και αυτό κάνει λογοκρισία, αλλά όχι τόσο πολύ όπως όλα τα άλλα. Το X, δεν λέγεται X, το Twitter. Το X, μάλιστα. Όλα αυτά. Υπάρχει ένας ακόμα ιδιώτης. Έτσι, ποιος είναι αυτός? Ο Πίτερ. Ο Χριστό Πίτερ. Μάλιστα. Μέσω της Παλαντήρ δημιουργήθηκε συστήματα ανάλυσης πληροφοριών που χρησιμοποιούνται από στρατούς, υπηρεσίες ασφαλείας και κυβερνήσεις. Παλαντήρ και Παλαντάιρ. Η εξάρτηση αυτή έχει ήδη προκαλέσει πολιτικό προβληματισμό με ανησυχίες για την εθνική κυριαρχία. Έχει ιδιωτικό στρατό, δίνει πληροφορίες, Είναι αυτό που βλέπω, που σου λέγα το important person. Έτσι λέγεται, το δεις. Είναι εκπληκτικό με την τεχνική νοημοσύνη. Να το δείτε όλοι σας. Θα καταλάβετε που πηγαίνουμε, έτσι. Στο ίδιο πεδίο κινείται και ο Sam Altman. Μια άλλη μορφή. Και η OpenAI. Εδώ να δείτε, φίλες και φίλοι. Η Amazon, η AWS, όλες αυτές οι εταιρείες έχουν αλλάξει το στάτους παγκοσμίως. Φτερνίζεται ο Μάρκ και ο Πίτερ που ντυάζουν 10 χώρες μαζί. Αλλάξαν τα πράγματα.

0: είναι εκείνες τις στιγμές που δυσκολεύεσαι, ρε παιδί. Έχω πει ότι εκτιμώ μερικούς Μητροπολίτες. Δεόντος, ο Κερκύρας, ο Νεκτάριος, ο Ιερισσού, ο Κυθύρων και διάφοροι άλλοι, μην αδικήσω για κανέναν, έτσι, ο Γουμενίσης, αυτός που κοιμήθηκε εκεί στην Κοζάνη, έτσι. Τους εκτιμώ, γιατί είναι με τα ανθρώπινά τους, όπως και εγώ, αλλά σέβονται τώρα σε που φοράνε εσείς. Έπαθα σοκ, παρά την προσπάθεια να το κάνει γύρισμα ο Μητροπολίτης Φλωρίνης, Ειρηναίος λέγεται, δεν ξέρω πώς λέγεται. Είναι σαν να άκουγα τον Άδωνη Γεωργιάδη να μιλάει για το Μητσοτάκη. Είχε υπουργούς το απέναντι, υπουργούς, και τους είπε Άγγελους Αναστάσεως. Το γύρισε μετά να είναι πνευματικός ο όρος. Τι λες, άνθρωπέ μου? Τι λες, αγαπημένε μου σεβασμιότατε, τι λες? Τι λες, δηλαδή αν πάω εγώ θα με πεις Άγγελος Αναστάσεως? Θα τρέξω να κρυφτώ μετά μου πεις κάτι τέτοιο. Σιγά τον Άγγελο. Ειδικά τους νεοδημοκράτες που έχουν καταληστεύσει την Ελλάδα.
1: Οι Άγγελοι της Αναστάσεως είναι παρόντες σήμερα για να ανακοινώσουν τις προσπάθειες που θα κρατήσουν ζωντανή την περιοχή και τα παιδιά μας εδώ.
0: Μητροπολίτα μου, πες στους Αγγέλους της Αναστάσεως, αυτούς που σας αποκαλείς εκεί, τους νεοδημοκράτες που έχουν ρημάξει την Δυτική Μακεδονία, κλείσαν τους λιγνίτες, είναι ανεργέντα παιδιά μας εκεί στην περιοχή, γιατί από την Ιτιά είναι το μισό μου σόι. Να πας και μέχρι την Αχλάδα μαζί με τους υπουργούς. Οι άνθρωποι εκεί στα σπίτια τρέμουν να ζήσουν. Αυτός πρέπει να είσαι, Μητροπολίτα μου. Για θυμίσου τον Καντιώτη. Μπορεί να διαφωνεί κάποιος με τις ακρότητες που έλεγε τα λοιπά, γιατί υπάρχουν και αυτοί, άποψή τους. Αλλά κράτησε μια ολόκληρη περιοχή όρθια, σεβασμιότατε. Κράτησε μια, και είσαι και νέος από ό,τι βλέπω. Είσαι και νέος. Δείξε νέο ύφος, το καταλαβαίνω. Αλλά Άγγελοι της Αναστάσεως, επειδή το λέει παράδοση και τα λοιπά, τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό τώρα, πού τα λέμε αυτά? Τα λέμε μεταξύ μας, τα λέμε και δημόσια? Είπαμε να είμαστε Νέα Δημοκρατία. Να είστε Νέα Δημοκρατία. Οι περισσότεροι Μητροπολίτες Νέα Δημοκρατία είστε. Και ας ψήφισε το γάμο ομοφυλοφίλων και ας έφερε αντιχριστιανικούς όρους και κανόνες μαζί. Καλά κάνετε, επιλογή σας είναι. Αλλά το ράσο το ιερό πρέπει και να το εκτιμώ και να το τιμώ. Γι' αυτό εγώ τιμώ τους παπάδες. Τον απλό παπά, τον κληρικό, τον αγωνιστή του μόχθου, του πνευματικού λόγου, χωρίς να γλύφει βουλευτές, προέδρους κομμάτων, υπουργούς. Τι είναι αυτό? Εντάξει, συγγνώμη δηλαδή. Με όλη την ταπεινότητα που μου είναι διακρίνει. Γι' αυτό και δεν έχω άλλη σβέρηση για Μητροπολίτες. Με έχετε δει ποτέ να πηγαίνω έτσι και να κάνω? Μακριά και αγαπημένοι. Σαν τους εφοπλιστές ένα πράγμα. Μακριά και αγαπημένοι. Και τους καναλάρχες, οι ολιγάρχες και τους πλουτοκράτες. Μακριά και αγαπημένοι. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
3: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
4: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
5: Καλημέρα από Σέρες.
6: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
7: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
8: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
2: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
9: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουπνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook,
5: Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6.
11: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
12: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
11: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
12: Say Chess!
11: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
13: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
14: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
13: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
14: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
13: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
14: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο 1,99.
13: Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

λεφτά των συνταξιούχων και τα κάνετε ό,τι θέλετε εσείς. Τα δανείζει το ελληνικό κράτος. Και μάλιστα αυτό θα μπορούσε να το κάνει και κλοπή. Γιατί όταν δεν ρωτάς αυτό που είναι τα λεφτά, τα δικά του λεφτά, και τα παίρνεις και τα κάνεις ό,τι θέλεις, λέγεται κλοπή. Και εγώ το ερώτημα γυρνάτε και λέτε να κάνουμε ιδιωτικά συνταξιοδοτικά ταμεία, να κάνουμε. Ωραία. Αν ο ιδιώτης πτωχεύσει, εάν δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες μελών και δικαιούχων, τώρα μην μου πείτε δεν μπορεί να συμβεί. Αυτό συνέβη σε μια άλλη περίπτωση παράλληλη, όχι η ίδια, όπως η Lehman Brothers που έσκασε κάποια στιγμή και άμα σκάσει, χάθηκαν και τα λεφτά. Χάνονται και όλα. Με όλα αυτά λοιπόν έχουμε το εξής. 6 στους 10 συνταξιούχους με κύρια σύνταξη κάτω από 1000 ευρώ. Όταν λέμε κάτω εννοούμε και 400 ευρώ. Δεν εννοούμε 1000 ευρώ. Πώς να ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι? Πώς μπορεί να ζήσει ένας συνταξιούχος με 500 ευρώ, κυρία Υπουργέ? Είναι οι παππούδες μας, είναι οι μπαμπάδες μας, είναι οι συγγενείς μου. Και τι έγινε εδώ? Πλήρωσαν εισφορές, λεφτά δικά τους από την τσέπη τους, περίμεναν να πάρουν 10 ευρώ, τους δίνεται 4 ευρώ και πρέπει να πούν και ευχαριστώ. Κάναμε ένα μικρό υπολογισμό. Από το 2010 μέχρι και σήμερα, οι περικοπές των συντάξεων, ξέρετε πόσες είναι, σε ποσό κύριε συνάδελφε? 160 δις. 160, από το 2010 μέχρι σήμερα. Τα λεφτά που πήρατε, κόψατε, είναι 160 δις. Και τι κάνετε τώρα? Τους δίνετε ένα επίδομα 466 ευρώ με ηλικιακούς κόφτες. Ηλικιακούς κόφτες. Δώρον άδωρο, ψίχουλα. Αυτό που λέτε θα κάνετε συντάξεις χειρίας, γιατί δεν το κάνετε και με τα δώρα? Κατάργηση φορά ελεγγύης, λέει, στις επικουρικές άνω των 300. Γιατί μόνο άνω των 300? Όλοι, όλοι, με αστερίσκους, περικοπές, ψαλιδίσματα, κάνετε κοπτοραπτική πολιτική. Η κοπτοραπτική πολιτική είναι αντικοινωνική πολιτική. Εμείς έχουμε μια σειρά προτάσεων. Επίσης, ο αποκλεισμός από αυξήσεις 3% των επικουρικών. Γιατί? Γιατί όχι αυξήσεις επικουρικές και τις αποκλείετε? Άρα λοιπόν μην κομπορημονεύεται ο Πρωθυπουργός. Όχι. Πρέπει να κομπορημονεύεται μόνο όταν πετύχει αυτό που λέει η ελληνική λύση. Κατώτατη σύνταξη συγκεκριμένου ποσού 1500-1600 ευρώ ή όσων προσέφερε ο καθένας. Το λιγότερο. Για να μπορεί να ζει αξιοπρεπώς, κυρία Υπουργέ, ο άλλος. Και εδώ διερωτάται ο πολίτης. Υπάρχει δικαιοσύνη κοινωνική? Υπάρχει ταξική δικαιοσύνη? Υπάρχει δικαιοσύνη συνολικά στη χώρα? Δεν υπάρχει, κύριε συνάδελφε. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Ρωτήστε έξω στον κόσμο. Δεν μπορεί ο ολιγάρχης, ο πλουτοκράτης να παίρνει κρατικές business. Και ο άλλος που έβαλε τα λεφτά του, κυρία Υπουργέ, για να πάρει μια σύνταξη, να του την κόβεται. Είναι άδικο. Και η δικαιοσύνη αποφαίνεται και αποφασίζει μόνο για τα του οίκου τους, κυρία Υπουργέ, και δεν περιποιεί τιμή στη δικαιοσύνη η επιλογή αυτή. Όταν ήταν να μειωθούν δηλαδή οι μισθοί των δικαστών, αποφάσισαν οι δικαστές ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει. Αλλά όταν είναι για τον εργαζόμενο, οι δικαστές δεν μπορεί να γίνει. Αυτό είναι άδικο. Για το 13ο και 14ο μισθό, το ΣΤΕ αποφάσισε αυτό. Ναι, αλλά πριν αποφάσισε και τους δικούς μισθούς, ναι, να τα παίρνουν. Στα φαντς, η δικαιοσύνη είπε ναι, να παίρνει τα σπίτια των Ελλήνων. Πόσο ανεξάρτητη και δίκαιη είναι αυτή η δικαιοσύνη? Πόσο προστατεύει τους πολίτες? Για εμάς θα αλλάξουμε τη δικαιοσύνη στη χώρα. Θα είναι δίκαιη η δικαιοσύνη και ισότιμη για όλους τους Έλληνες. Θα ξυλώσουμε τους κακούς δικαστές. Εμείς ευχαριστούμε τους εντίμους δικαστές που τιμούν το ρόλο τους και τη δικαιοσύνη. Αλλά υπάρχουν και κάποιοι κακοί δικαστές. Αυτούς κακούς δικαστές εμείς θα τους ξυλώσουμε. Δεν τους θέλουμε. Διότι δικάζουν πολλοί εξ αυτών με βάση την κομματική τους ιδεολογία ή την ιδεολειψία τους ή τα προσωπικά τους βιώματα. Δεν χωνεύουν κάποιον που είναι, ξέρω εγώ, αριστερός, είναι δεξιός ο δικαστής εντός εισαγωγικών, λογικές του 20ου αιώνα τώρα αυτές, έτσι, και τον καταδικάζει. Βλέπει έναν πολίτη που είναι δεξιός, ο αριστερός δικαστής, και τον καταδικάζει. Αυτή δεν είναι δικαιοσύνη. Δεν είναι δικαιοσύνη. Με ιδεολειψίες και προσωπικά βιώματα δεν μπορούν να δικάζουν οι δικαστές. Θέλετε παράδειγμα? Θα το δώσω τώρα. Δύο βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, όχι του κόμματός μας, άλλου κόμματος μας, για το ίδιο ακριβώς αδίκημα κάναν μήνυση. Ίδιο δημοσίευμα. Συκοπαντική δυσφήμιση. Κάνουν μήνυση. Η ποινική αξιολόγηση είναι διαφορετική, κυρία Πρόεδρε. Στη μία πλευρά ο αρμόδιος πάει αρχείο την υπόθεση γιατί ο δημοσιογράφος ήταν μαγκάκος. Στην άλλη πλευρά

0: Όχι, λέει, να πάει στο δικαστήριο στη δικαιοσύνη. Για το ίδιο αδίκημα. Ίδια περίπτωση. Γιατί ο ένας είναι ιδεολειπτικός και άλλος δεν είναι. Εμείς δεν θέλουμε δικαστές που να κάνουν τις κότες, ούτε τις πέρδικες, ούτε τις μπεκάτσες, ούτε τους πίνους, ούτε τις καρδερίνες, ούτε τους παπαγάλους. Θέλουμε δικαστές αετούς να βλέπουν το δίκιο κατάματα και το απονέμουν σωστά. Όπως η κυρία Χασάπη, παρακαλώ. Ου, μπράβο, και λαγούς να μην έχουμε. Βέβαια, κατήτησαν λαγοκέφαλοι πολλοί από αυτούς. Έτσι. Η κυρία Χασάπη Ελπίδα, η κυρία Διονυσία Παπαδοπούλου, η κυρία Ελένη Μίγδου. Δεν πρέπει να δικάζουν, εγώ λέω και ονόματα. Δεν πρέπει να δικάζουν, συγκεκριμένα ονόματα. Πρέπει να διορθωθούν, αλλιώς δεν πρέπει να δικάζουν. Ή θα είναι δικαιοσύνη πραγματική ή δεν θα δικάζουν. Πάμε, κύριε Υπουργέ, προτάσεις μας συνεργασιακά. Τις έχουμε καταθέσει πάρα πολλές φορές. Εγώ ρωτώ την κυρία Υπουργό. Κύριε Υπουργέ, με το χέρι στην καρδιά, γιατί είστε ένας άνθρωπος ο οποίος περπατάει στην κοινωνία. Πόσος μισθός χρειάζεται σε ένα ζευγάρι για να επιβιώσει σήμερα? Εδώ να το πείτε εδώ. Κατά την άποψή μου, πρέπει να παίρνει 1500 ευρώ ο Έλληνας μισθό. Και άλλα 1500 η γυναίκα. Όταν ένα χιλιάρικο περίπου για μια οικογένεια το ενίκιο μαζί με τα υπόλοιπα έξοδα 1200-1300 ευρώ, πώς θα επιβιώσει? Και εμείς λέμε πενθήμερη εργασία. Κατάργηση του 13ωρου. Δεν μπορεί να υπάρχουν όλα αυτά. Επαναφορά των εφάπαξ, επαναφορά βαρέων, μείωση εργοδοτικών εισφορών και ελάπιση μικρομεσαίων επιχειρήσεων και μείωση κόστου εργασία. Μείωση κυρίως εργοδοτικών εισφορών στους νέους εργαζόμενους για να χτυπήσουμε και την ανεργία. Επαναφορά 13ου μισθού και 13ης διένταξης και 14ης. Επιστροφή εσόδων μεσοφόρων και εισφορών. Εμείς, κύριε Υπουργέ, έχουμε τελείως διαφορετική φιλοσοφία. Και θα σας πω και πού θα βρούμε τα λεφτά σε λίγο. Γιατί λεφτά υπάρχουν στις τσέπες των πλουσίων που εσείς τα δίνετε. Και θα σας απαντήσω με στοιχεία. Εμείς λέμε το εξής αμίμητο. Κάτι που δεν λέει η Νέα Δημοκρατία και τα υπόλοιπα κόμματα που έκαναν τα φανς. Εσείς κάνατε κατασχέσεις στα σπίτια των Ελλήνων. Εμείς με τον ΟΕΚ θα δίνουμε σπίτι σε κάθε Έλληνα πολίτη. Με τον ΟΕΚ, όπως έδινε κατά το παρελθόν. Ολόκληρο σχέδιο χωρίς να κοστίσει στο ελληνικό κράτος ούτε ένα ευρώ. Πού θα βρούμε τα λεφτά? Βασικός και απαράβατος κανόνας στην ελληνική λύση. Δεν θα κλέβουμε τα χρήματα από τα δημόσια ταμεία. Θα κόψουμε χέρια, θα δημεύσουμε περιουσίες για να πληρωθούν οι Έλληνες. Άλλος, κύριε Υπουργέ Κανόνας. Δεν θα δίνουμε πέτσινες αποζημιώσεις σε εργολάβους. Μαϊμού αποζημιώσεις. Ξέρετε πόσα χρήματα έδωσε το ελληνικό κράτος τα τελευταία 3 χρόνια σε μαϊμού αποζημιώσεις σε εργολάβους? 7 δις. 7 δις είναι 3 χρόνια περίπου 13η και 14η σύνταξη. 7 δις πήραν 7 άνθρωποι στη χώρα αποζημιώσεις για έργα που δεν έκαναν. Ονόματα θέλετε? ΒΟΑΚ. Από 600 εκατομμύρια που στήκησε ο ΒΟΑΚ, πήγε στο 1 δις με τις αποζημιώσεις και τις υπερτιμολογήσεις. Λόγος, καθυστέρησε το κράτος για τις συμβατικές του υποχρεώσεις να τις υλοποιήσει. Δηλαδή κάτι έγραφα. Μετρό Θεσσαλονίκης. Κόστησε, το αγενιάζει ο Πρωθυπουργός, 700 εκατομμύρια παραπάνω από το κόστος κατασκευής του. Υποθαλάσσια αρτηρία Θεσσαλονίκης. Δώσατε 90 εκατομμύρια ευρώ αποζημίωση σε ένα έργο που δεν έγινε ποτέ, γιατί έφτιαγε το κράτος που δεν το κάνει το έργο. Αυτοκινητόδρομος Πατρών Πύργου. 120 εκατομμύρια πριν 6 μήνες δώσατε αποζημίωση πάλι. Έψιλον 65. Από 500 εκατομμύρια ευρώ βγήκε στα 2,1 δις. Αεροδρόμιο Καστελίου. Από 625 εκατομμύρια πήγε 1,2 δις κόστος. 700 εκατομμύρια επάνω. Εγνατία Δός. Έδωσε 460 εκατομμύρια ο ιδιώτης για ένα έργο 7 δις για να το πάρει. Όλα αυτά συν άλλα 2,4 δις που ανακοίνωσε η κυβέρνηση θα δώσει ως μπόνους αν παραδοθούν τα έργα σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, διότι αλλιώς κινδυνεύουμε να πάρουν οι Ευρωπαίοι τα λεφτά πίσω, γιατί είναι συγχρηματοδοτούμενα. Αυτό λέγεται χρηστή διοίκηση? Αυτό λέγεται μια αποτυχημένη άχρηστη κυβέρνηση? Άλλη μπίζνα. Ανακοινώθηκε στα μέσα ότι αγόρασε ο κύριος Κόκαλης 20 στρέμματα στο ελληνικό από τον κύριο Λάτση. Πόσο τα αγόρασε, ε? 41 εκατομμύρια. 20 στρέμματα. Πόσο το πούλησε εδώ η Νέα Δημοκρατία το στρέμμα? 92 ευρώ. Τα ακούτε? λεφτά ακούτε που να πάρει και να σηκώσει. Να λοιπόν που είναι τα λεφτά στις τσέπες των ολίγων. Κύριε Υπουργέ, θα τα πάρουμε τα πολλά λεφτά από τις τσέπες των ολίγων και να τα δώσουμε τα πολλά λεφτά στους πολλούς φτωχούς Έλληνες. Άλλο παράδειγμα, πώς κάνετε ένα ή δύο δις το χρόνο, κυρία Υπουργέ. Ήρθε ο Σκοπιανός εδώ, ο φίλος μας, ο Τούρκος, ο Ισραηλινός, ο Βούλγαρος, ο Ρουμάνος. Στη χώρα του έχει μια ιστοσελίδα που νοικιάζει το σπίτι που αγόρασε στην Ελλάδα, στη Χαλκιδική. Τα λεφτά μένουν εκεί. Ένα έως δύο δις είναι αυτή η ιστορία στη Χαλκιδική. Και δεν φορολογούνται εδώ. Τα ακούτε, κύριε Βιλιάρδο? Να τα ακούνε εδώ, κύριε Χίτα, κύριε Μπούμπα, κύριε Κουμπελόγλου, κύριε Αθανασίου, κύριε Σημακοπούλου, κύριε συνάδελφοι, κύριε Γραμμένα, κύριε Ποτόπουλε, να τα ακούνε αυτά. Πού θα βρούμε τα λεφτά? Και σχέδιο έχουμε και πρόγραμμα έχουμε και λύσεις έχουμε, γιατί είμαστε η λύση και σε το πρόβλημα. Πού θα βρούμε τα λεφτά? Υπάρχουν πάρα πολλά λεφτά τα οποία τα παίρνουν, επαναλαμβάνω, οι λίγοι κολλητοί του Μαξίμου. Θα πάνε σήμερα και αύριο όλη τη βδομάδα στη ΔΕΘ όλοι. Η Ελληνική Λύση είναι το μόνο, δεν ξέρω αν το κάνουν κι άλλοι αυτό, ζητώ συγγνώμη αν το κάνουν κι άλλοι, σοβαρό κόμμα που εδώ και από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι η ΔΕΘ είναι μια επιχειρηματική οικονομική έκθεση. Δεν έχει δουλειά κανένας εκεί να χαλάσει την ημέρα ή τις ημέρες σε 6-7 μέρες της ΔΕΘ. Τι δουλειά έχουν εκεί όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί? Πείτε μου τι δουλειά έχουν στην έκθεση? Είναι επιχειρηματίες κανένας από αυτούς? Στο Μαξίμου είναι επιχειρηματίες. Εντάξει. Οι υπόλοιποι τι δουλειά κάνουν? Είναι οικονομική και εμπορική έκθεση. Δηλαδή θα πάει ο Τσίπρας, ο Μητσοτάκης, θα πω και ο Ανδρουλάκης, αλλά οι δύο πρώτοι έχουν τη μεγαλύτερη ευθύνη, που πρόδωσαν τη Μακεδονία, στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας, να μιλήσουν για τη Μακεδονία. Καλά, τέτοιο θράσος απίθμενο. Η Θεσσαλονίκη, το είπαν και οι Μακεδόνες. Είστε ανεπιθύμητοι στη ΔΕΘ. Μην έρθετε στη ΔΕΘ, μην πάτε στη ΔΕΘ. Έχουν γίνει τα έργα στο λιμάνι? Όχι. Έχουν γίνει γήπεδα στη Θεσσαλονίκη? Όχι. Έχουν γίνει δρόμοι και υποδομές? Όχι. Ένα μετρό κάνετε κουτσουρεμένο. Δεν πάει στη Δυτική Θεσσαλονίκη που είναι περισσότερος πληθυσμός. Πάει μέχρι την Καλαμαριά. Άντε και μέχρι τη Μίκρα. Στα αεροδρόμια δεν πάει. Και μας κόστησε και 700 εκατομμύρια παραπάνω. Αυτό δεν είναι πολιτικός πολιτισμός. Είναι ένα τσίρκο με επεφερεόμενους θειάσους, κομματικούς, ακρίδες του δημοσίου, που τρέχουν πίσω από πολιτικούς αρχηγούς για να χειροκροτούν ποιον? Τους ψεύτες που υπόσχονται και δεν υλοποιούν για τη Βόρεια Ελλάδα και την περιφέρεια τίποτα του παρακράτους του Αθηναίων. Και επειδή πιέζει και ο χρόνος, κύριε συνάδελφοι, φοβάμαι τους επόμενους μήνες ότι με την Τουρκία θα έχουμε θέματα. Το φοβάμαι και το λέω εντύμως. Διότι έχουμε μια κυβέρνηση επικίνδυνη. Και επειδή θέλει προτάσεις η κυβέρνηση, να τους είπω δύο-τρεις συγκεκριμένες προτάσεις. Την ώρα που μιλάμε και λέμε ότι το Αιγαίο είναι ελληνικό, οι Τούρκοι αλλοίς ψαρεύουν 100 μέτρα από την Τίνο. Τώρα κυρώσεις στην Τουρκία, απαγόρευση αλλίας των Τούρκων αλλιέων. Στα 100 μέτρα από την Τίνο και από το Σούνιο. Δεύτερον, είναι επικίνδυνη η κυβέρνηση. Εχώρισε το ζήτημα της εθνικής κυριαρχίας σε μια γαλλική κοινοπραξία που ελέγχει η Γαλλία κατά 66% για το καλώδιο στην Κάσο. Έλα μου όμως που η γαλλική κοινοπραξία, κύριε Υπουργέ, κάνει δουλειές δισεκατομμυρίων ευρώ στην Τουρκία. Και ρωτώ εγώ, ο ιδιώτης θα διαχειριστεί την εθνική κυριαρχία της Κάσου? Θα στείλει email η εταιρεία στην Τουρκία για να ενημερώσει ότι θα βάλουμε καλώδιο? Ο ιδιώτης μπορεί να το κάνει. Αυτό σημαίνει ότι χωρίσαμε εθνική κυριαρχία σε έναν ιδιώτη. Σε ποιο κράτος η εθνική κυριαρχία παραχωρείται σε ιδιώτη? Στο κράτος της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό το μπάχαλο το κράτος. Και αυτό δεν το λέω εγώ πλέον, το λέει και η Καθημερινή σήμερα. Εμείς το είπαμε προχθές, το αποκαλύψαμε. Σήμερα βγαίνει. Δεν θα σας πω το τρίτο. Πρόταση. Ακούστε λίγο. Η Τουρκία αφισβητεί τα ελληνικά νησιά και τις βραχονησίδες και επικαλείται τις συνθήκες της Λοζάνης. Αφού λοιπόν το πάει έτσι η Τουρκία, πρόταση. Διεκδικήστε τώρα τα νησιά που δεν καταγράφονται στη συνθήκη της Λοζάνης και ανήκουν τώρα στην Τουρκία. Ποια είναι τα νησιά αυτά? Θα σας τα πω ένα προς ένα. Αδιάβατος, Γιαλονίση, Δασκαλιό, Λίος, Καλαμάκι, Κάλαμος, Ουλία, Πύργος, Δρέπανο, Μαύρο, Πράσο, Φιδονήσι, Προκόνησος, Αφίσια, Καλόλυμνος, Κούταλη, Προβατονήσι, Αντιγόνη, Πλατή, Οξιά, Νέανδρος δεν γράφονται στη συνθήκη της Λοζάνης, γιατί αυτό λέει η Τουρκία. Τα ελληνικά νησιά δεν καταγράφονται ονομαστικά, άρα δεν είναι ελληνικά στη συνθήκη της Λοζάνης. Ωραία. Αυτά τα νησιά, κύριε συνάδελφε, τα ξέρετε και εσείς αυτά. Δεν καταγράφονται στη συνθήκη της Λοζάνης. Και αν τα ξέρουν στη Νέα Δημοκρατία, ας ρωτήσουν τον κύριο Συρίγο που έγραψε το άρθρο αυτό και το επικαλούμε. Να διεκδικήσουν τώρα ως ισορροπία διεκδικήσεων αυτά τα νησιά από την Τουρκία. Παντού αποτυχίες. Μας ζαλίσατε με τον άξονα των IMEC, IMEC πως λέγεται, ότι είναι μεγάλη επιτυχία, θα έχει το αγωγός, θα πηγαίνει στην Κύπρο, στην Ελλάδα, παραμύθια. Βγήκε η Σαουδική Αραβία και σας άδειασε. Φέρτε τους Patriot πίσω τώρα. Είναι εχθρός η Σαουδική Αραβία. Σταματήστε να κάνετε λάθη. Κάνετε και το χειρότερο. Πάνε και παίρνουν πλοία, λέει, από την Ιταλία. Μεταχειρισμένες φρεγάτες. Για σταθείτε ρε μάγκες. Για σταθείτε ρε παιδιά. Τα χρήματα του ελληνικού λαού είναι ιερά. Παίρνεις πλοία από τον εχθρό σου. Η Τουρκία μαζί με την Ιταλία κάνουν συμπαραγωγή οπλικών συστημάτων τα οποία θα βάλουν αντίον της Ελλάδος. Και πας και δίνεις χρήματα στην Ιταλία που είναι εχθρός. Και αν θέλετε με βάση την γεωγραφία είναι εχθρός. Και το ζωτικό χώρο της Ιταλίας, δυτικά είναι η Γαλλία, δεν μπορεί να πάει. Ανατολικά μπορεί, πάντοτε πήγαιναν και οι Ρωμαίοι και οι Βενετοί και όλοι οι Φράγκοι. Ανατολικά. Πας και δίνεις λεφτά στους Ιταλούς. Για ποιο λόγο, πείτε μου. Ποιος είναι ο λόγος. Γι' αυτό λέω ότι έχουμε διαφορετική αντίληψη. Γι' αυτό λέω ότι διαφέρουμε ως ελληνική λύση. Εμείς διαφέρουμε, κύριε Υπουργέ, σε σχέση με τη σκέψη, την αντίληψη και την εφαρμογή της πολιτικής. Δεν ξέρω τότε γιατί. Διότι εμάς οι προτεραιότητες, οι δικές μας, είναι διαφορετικές. Είναι οι φτωχοί. Είναι οι εργαζόμενοι. Είναι ο άνθρωπος του μόχθου. Είναι ο μικρομεσαίος. Είναι αυτός που ανοίγει το μαγαζί του το πρωί και τρέμει την εφορία, τρέμει τις εισφορές, τρέμει τα πάγια, τρέμει τα έξοδα. Είναι αυτός ο άνθρωπος που αγωνίζεται και μοχθεί, ο κτηνοτρόφος, ο αλιάς, ο μελισσοκόμος. Είναι αυτός που παράγει, στηρίζουμε αυτόν που παράγει πλούτο. Όχι όσους τρώνε από τα έτοιμα, όπως οι ολιγάρχες πλουτοκράτες φίλοι της Νέας Δημοκρατίας. Και εδώ να πω το εξής. Το σύστημα έχει πάντοτε δύο πόλους. Για να έχει μια ισορροπία. Σήμερα το σύστημα έχει τους δύο πόλους αυτούς. Τσίπρας, Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης. Ο άλλος πόλος, ο δεύτερος πόλος, είναι κάποια υποκομματίδια που ελέγχει το Μαξίμου και τα δημιουργεί κάθε φορά πριν τις εκλογές. Έρχεται νέα φουρνιά υποκομματιδίων. Που είναι της παρατάξεως, αλλά δεν είναι της παρατάξεως. Εμείς είμαστε ο τρίτος πόλος. Ο τρίτος πόλος και είμαστε ανάμεσα σε αυτούς τους πόλους. Είμαστε ο τρίτος πόλος που θα χαλάσει αυτή την ισορροπία του συστήματος. Ο τρίτος πόλος, ο φιλολαϊκός, ο ελληνικός, ο ελληνοκεντρικός. Είμαστε ο τρίτος πόλος της διακυβέρνησης του τόπου με βάση το εθνικό συμφέρον, το εθνικό καλό και τον κυρίαρχο ελληνικό λαό. Αυτό τον πόλο υπηρετούμε και αυτός θα κερδίσει στις επόμενες εκλογές. Ελληνική λύση και επιτέλους να βρει τη λύση η Ελλάδα.
1: Ευχαριστούμε τον κύριο Πρόεδρε.
2: Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και τους Έλληνες. Για να μην καταστραφούμε περισσότερο, μία είναι η λύση. Ελληνική.
3: Σπασίγλας. Ο πόλεμος άρχισε. Όσο πιο πολύ χτυπάτε, τόσο πιο δυνατά θα γράφω. Δεν κάνω πίσω. Δε σταματά.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στην τελική ευθεία η κυβέρνηση για τις εξαγγελίες της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης με το Μέγαρο Μαξίμου να κλειδώνει το πακέτο μέτρων την ώρα που η ακρίβεια σε τρόφιμα, καύσιμα και ενέργεια παραμένει η μεγάλη πληγή για τα νοικοκυριά. Συνεχίζεται και για το μήνα Σεπτέμβριο η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης στο δίκτυο ύψους 10 λεπτών ανά λίτρο, όπως γνωστοποιεί με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Με τη φράση «Θα έχουμε πολλά να πούμε το επόμενο Σαββατοκύριακο» στην Κυριακάτικη Αναρτησή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε τις ανακοινώσεις που επίκυνται. Έντονες οι αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης με τα πυρά να στρέφονται στην οικονομική πολιτική. Το ΠΑΣΟΚ διατηρεί στο επίκεντρο το ζήτημα του ιδιωτικού χρέους. Η κυβέρνηση επέλεξε ένα μοντέλο συγκέντρωσης πόρων και επενδύσεων στους λίγους και ισχυρούς, ενώ η κοινωνία εξακολουθεί να ζει με ακρίβεια, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ένας πρωθυπουργός που πανηγυρίζει επειδή το 60% των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης κατευθύνθηκε σε μόλις 5 εταιρείες την ώρα που ο πρωτογενής τομέας συρρυκνώνεται, ενώ οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, παρότι αποτελούν το στυλοβάτι της εθνικής οικονομίας, έλαβαν μόλις 5 από τα 30 δισεκατομμύρια, με αποτέλεσμα να εξοντώνονται, είναι ανίκανος και άκρος επικίνδυνος, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Σήμερα στο Τελαβίβ υπογράφεται η συμφωνία για την ανάπτυξη του νέου αντιαεροπορικού θόλου η ασπίδα του Αχιλέα. Έντονη ανησυχία προκαλεί αναστολή λειτουργίας 33 σχολικών μονάδων στην Ήπειρο για τη νέα σχολική χρονιά ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης έλλειψης μαθητών και της δημογραφικής συρρήκνωσης της περιοχής. Στον αέρα η μεταφορά 16.500 μαθητών στην Θεσσαλονίκη, μεταξύ αυτών 1.300 παιδιά με αναπηρία. Για κρατική αναλγησία κάνει λόγο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Ενώσεων Γονέων Κηδεμόνων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Τεχνικό πρόβλημα σε αεροσκάφος εταιρείας χαμηλού κόστους προκάλεσε πολύωρη καθυστέρηση στην πτήση από τα Χανιά προς την Θεσσαλονίκη χθες βράδυ. 183 επιβάτες παρέμειναν στο αεροσκάφος για 5 ώρες.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριος ο καιρός με πρόσχερες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως τα ορεινά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Ο υδράργυρος θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου στην Θεσσαλονίκη, έθριος ο καιρός με νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα. Η άνεμη νότιο-ανατολική 3 με 4 μπουφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε. Επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Υπάρχουν ταξίδια που δεν μας μεταφέρουν απλώς σε έναν τόπο. Μας φέρνουν πιο κοντά στην πίστη, στην ιστορία, στον πολιτισμό και στους ανθρώπους που αγαπάμε. Με το Macris Travel, ο θρησκευτικός τουρισμός συνδυάζεται με την ξεκούραση, την ψυχαγωγία και την χαρά της ανακάλυψης. ταξιδέψε στην Τίνο, στο νησί της Μεγαλόχαρης, με περιήγηση στις κυκλαδίτικες ομορφιές, στον Πύργο και στον Πάνουρμο. Γνωρίστε την Πάτμο, το ιερό νησί της Αποκάλυψης, με το σπήλαιο της Αποκάλυψης, τα μοναστήρια και μια ξεχωριστή εκδρομή στους Λειψούς. Γιατί ένα όμορφο ταξίδι ξεκινά από την σωστή οργάνωση. Μακρύς Travel. Ταξιδεύουμε με πίστη, φροντίδα και ασφάλεια.
3: Καλημέρα! Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
4: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
5: Να μας κρατήσουν και σερ.
6: Για άλλη την ημέρα.
7: Και μένα μια ξαπλώστρα.
8: Μακριά από σας.
9: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
10: Παιδιά, χαλαρώστε. Έχετε μέχρι να φτάσετε.
2: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άμεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
11: Καλά, οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Όντως!
12: Αφού ήρθαμε με E-Jets!
2: E-Jets και είσαι ήδη εκεί.
13: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
14: Μαλλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
15: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
13: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα For You αξίας 20 ευρώ.
16: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτι.
17: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
16: Μασούτις. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Καθημερινά στις 12 με την έγκριτη Δέσποινα Βοτίτσι.

Αγαπημένοι μου, γεια σας. 14 λεπτά μετά τις 12 στον Focus FM 103,6 από τη Μακεδονία μας, από την Θεσσαλονίκη μας. Επιστροφή εδώ στα μικρόφωνα μετά από μια μικρή ανάπαυλα. Μια εβδομάδα έλειψε. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Εύχομαι να είστε όλοι εδώ. Ο Μάνος Ασλάνογλου στην παραγωγή της εκπομπής. Καλή άδεια στον Γιώργο Δαμιανίδη. Η Δέσποινα Μποτίτση στο μικρόφωνο. Και μέσω Viber τα μηνύματάκια σας 69074-83-484 μέχρι και τη μία μαζί και σήμερα και καθημερινά, όπως άλλωστε κάνουμε τα τελευταία 7-8 χρόνια. Στον ένατο χρόνο μπαίνουμε τώρα, κάπου λίγο το χάνω, είναι πάντως αρκετά. Να είστε καλά, να είστε καλά, εύχομαι να ξεκουραστήκατε και εσείς, να πήρατε έτσι μία ανάσα, γιατί έχουμε κουπί που συνηθίζουμε να λέμε. Το θέμα είναι στο νησί πότε θα φτάσουμε, πότε θα ρίξουμε άγκυρα, αγαπημένοι μου. Καλό χειμώνα εννοείται πως δεν λέμε, θερμοκρασιακά τουλάχιστον δεν μπορεί να το υποστηρίξει κανείς αυτό, για 36 σήμερα, και θα συνεχίσουμε έτσι με αυτές τις καλές καιρικές συνθήκες, υψηλές θερμοκρασίες ομολογουμένως. Καλό από καλό καιρό λέμε, καλή δύναμη, καλή συνέχεια, γιατί έχουμε δύσκολα μπροστά μας. Και φυσικά μία σεζόν γεμάτη πολιτικές εξελίξεις και φυσικά ακρίβεια, βεβαίως.

Εδώ είναι ο Πασχάλης, τους χαιρετισμούς του Μάνο από τον αγαπημένο ακροατή, από την κυρία Νικολέτα, από την Κύπρο μας ακούτε και πολύ πολύ χαιρόμαστε. Στον 315 το όνομά σας δεν βλέπω. Να είστε καλά, να είστε καλά, σε κάθε περίπτωση καλώς σας βρίσκω. Ο Δημοσθένης εδώ και συνεχίζει να γράφει. Ναι, όλα καλά, όλα καλά. Στο μαράκι μας τα φιλιά, την αγάπη μας. Ευχαριστώ για τη Βάλια την Πουγιουκλή, την καλή συνάδελφο, η οποία με αντικατέστησε αυτήν την εβδομάδα. Μία εβδομάδα, εντάξει, δεν προλάβαμε και πολλά. Μέχρι να φύγεις, επιστρέφεις κιόλας. Από Αττική μας ακούει ο Χρήστος. Καλή εβδομάδα με υγεία και καλή συνέχεια καλοκαιριού. Αύριο 32 Αυγούστου μας γράφει με νόημα. Έτσι και συνεχίζουμε. Από τα καλοκαίρια που νομίζω δεν καταλάβαμε πότε ξεκίνησε, πότε τελειώνει. Ναι, θα έχουμε και μετράμε και αντίστροφα και για το άνοιγμα των σχολείων. Μα μέχρι χθες ήταν που λέγαμε καλές διακοπές στα παιδιά. Okay. Η κυβέρνηση μου γράφεται δίνει ψευτοεπιδόματα θέρμανσης, αλλά δεν δίνει επιδόματα ψύξης, γιατί οι ζέστες είναι περισσότερες από τα... Ναι, θέλετε να πείτε γιατί έρχεται η λιπητερή. Κάναμε χρήση αλόγιστη. Υπάρχουν περιοχές που δεν μπορείς να ανταπεξέλθεις με αυτή την... τις υψηλές θερμοκρασίες, οπότε ναι, συνεχόμενα δούλευαν τα κλιματιστικά. Με αυτή τη λογική θα έπρεπε να επιδοτηθούν και τα κλιματιστικά. Αν δεν θέλουμε να μετράμε και νεκρούς από τη ζέστη. Γιατί ιδιαίτερα σε παλές οικοδομές, πολυκατοικίες που δεν υπάρχει και η απαραίτητη μόνωση τα υλικά, νομίζω πως μετατρέπεται εύκολα σε φούρνο. Αν σκεφτούμε ότι μένουν σε αυτά τα παλιά σπίτια και ηλικιωμένοι που χρειάζονται έτσι δροσερό περιβάλλον, άρα είναι απαραίτητη η χρήση του κλιματιστικού, ιδιαίτερα, ειδικά όταν το έχεις. Δηλαδή είναι μεγάλος ο πειρασμός να το ανοίξω, να μην το ανοίξω. Με αυτήν την λογική λοιπόν, όπως υπάρχει επίδομα θέρμανσης, θα μπορούσε πολύ σωστά να υπάρξει και επίδομα ψύξης. Πάντως ανακοινώθηκε ότι και το Σεπτέμβρη συνεχίζεται η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης 10 λεπτά ανά λίτρο, αλλά άκουγα νωρίς το πρωί ανθρώπους της αγοράς, πρατηριούχους, θα είναι πραγματικά, από ό,τι έλεγαν, πολύ δύσκολος ο χειμώνας. Αν συνεχίσει έτσι η κατάσταση με όλη αυτή την αναταραχή στην Μέση Ανατολή, μπορεί, υπάρχει περίπτωση να δούμε να ξεκινά το πετρέλαιο θέρμανσης με τιμή, ακούστε, 1,80. 1,80 το πετρέλαιο θέρμανσης, μάλιστα. Όταν οι ίδιοι άνθρωποι της αγοράς ζητούν παρέμβαση ουσιαστική, καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει, πόσο μπορεί να αντέξει ο Έλληνας πολίτης με 1,80. Yeah.

Είναι δεδομένο, είναι σίγουρο, δεν το λέω εγώ, είναι επίσημες εκτιμήσεις, ανακοινώσεις, επιστημονικές αναλύσεις. Εδώ εμείς τον Focus βεβαίως το λέγαμε πολύ πολύ νωρίτερα, ότι τα πράγματα θα είναι δύσκολα, ότι θα υπάρχει συνέχεια, ότι ο χειμώνας θα είναι επίσης από τους δυσκολότερους, αλλά είναι γεγονός, θέλουμε δεν θέλουμε να το δεχτούμε, ότι θα έρθουν και νέες αυξήσεις, φωτιά θα έλεγα, στην ενέργεια τους επόμενους μήνες, σε καύσιμα, ηλεκτρικό ρεύμα, στο φυσικό αέριο εννοείται. Όλα αυτά μόνον με σοβαρότητα και όχι με ημίμετρα θα πρέπει να αντιμετωπιστούν σε κάθε περίπτωση από την κυβέρνηση.

Η Θάλια εδώ, καλή εβδομάδα. Είδες τι ευχάριστα περνά γρήγορα ο καιρός με αυτήν την κυβέρνηση. Επίδομα υπομονής που τους ανεχόμαστε. Μήπως να μας δώσουν. Μου γράφει. Κουβέρτες πολλές και διπλές και τριπλές, Πασχάλη. Ο Χρήστος με την οικογένεια έφυγε, πήγε στη Λέσβο. Πότε έφυγα, πότε φύγαμε, πότε γυρίσαμε, λέει, δεν το καταλάβαμε. Η Αριάδνη εδώ μας ακούει συντονισμένη στον Focus FM. Αγαπημένη μου, να είσαι καλά, καλή εβδομάδα και σε εσένα. Από την Κόρινθο έχει συντονιστεί και μας ακούει ο Δημήτρης. Εννοείται και ο Βαγγέλης από Ελβετία. Να είσαι καλά, αγαπημένε μας. Η Θεοδοσία και η Κατερίνα από τον Άγιο Παντελεήμονα. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ πολύ. Σε εσάς που οδηγείτε, προσοχή στο δρόμο. Σε εσάς που συνεχίζετε, είστε λίγοι, αλλά να είστε καλά και να χαρείτε τις διακοπές σας. Υπάρχουν και πολλοί που έχουν επιλέξει από εδώ και πέρα να πάρουν έτσι μια ανάσα δροσιάς.

Δευτέρα 31 Αυγούστου, αποχαιρετάμε και τον Αύγουστο, μετράμε και αντίστροφα για την, για τα εγγένεια, για την έναρξη της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Το ενδιαφέρον στρέφεται στο πολιτικό κομμάτι, φυσικά, με τις συσκέψεις στο Μαξίμου να έχουν πάρει φωτιά, με τους βουλευτές, κυβερνητικά, κομματικά στελέχη, κυρίως σε εκλογικές περιφέρειες της Βόρειας Ελλάδας εν ώψη ΔΕΘ, να έχουν διασκορπιστεί, να ξεκινούν τις επισκέψεις, τις επαφές με τους ψηφοφόρους τους. Θέλουν να συσπυρώσουν σε κάθε περίπτωση. Και φυσικά με τις κυβερνητικές εξαγγελίες, όλα όσα θα ανακοινώσει εδώ από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης το Σάββατο ο Πρωθυπουργός. Την Κυριακή είναι και η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Όλα αυτά ενώ μετράμε αντίστροφα για τις εκλογές. Το ερώτημα βέβαια είναι τι θα βάλει τελικά στο τραπέζι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και βεβαίως μεγάλη αγωνία για τους συνταξιούχους, θα υπάρξει τελικά κάτι πραγματικά θετικό

Θα είναι γεγονός ότι οι αγρότες θα βρίσκονται πέριξ της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, κάθοδο με τρακτέρ το Σάββατο, συνάντηση στον Λευκό Πύργο. Έχουμε αντιδράσεις από εργαζόμενους, είναι βέβαια, ναι, έχετε πολύ δίκιο, και οι αντιδράσεις της ΑΔΔ με τον 13ο, 14ο μισθό, έχουν και αυτήν την ώρα στο Υπουργείο Οικονομικών διαμαρτυρία. Είναι οι συνταξιούχοι, είναι οι φοιτητές, είναι οι μικρομεσαίοι που βλέπουν τις επιχειρήσεις τους να κλείνουν, είναι οι εργαζόμενοι, όλοι αυτοί θα περιμένουν να υποδεχθούν τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και εμείς φυσικά θα είμαστε εδώ όπως πάντα για να μεταφέρουμε όλα όσα θα διαδραματίζονται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης από το πρωί μέχρι όσο χρειαστεί. Τώρα ναι, για τη 13η σύνταξη εγώ πάντα είμαι επιφυλακτική, δεν θεωρώ ποτέ τίποτα δεδομένο. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ακούσουμε αυτά που θα πει ο Πρωθυπουργός. Βέβαια τα μέτρα με ορίζοντα τετραετίας, ναι, ο κόσμος θέλει αυτή τη στιγμή εδώ και τώρα να βγει από τον βούρκο στον οποίο μας έριξαν, δεν πέσαμε μόνοι μας. Έτσι. Οπότε δεν ξέρω αν υπάρχει όλη αυτή η υπομονή. Και σε κάθε περίπτωση δεν ξέρω αν μπορούν να μεταφραστούν όλα αυτά ως εισιτήριο για ένα καλύτερο αποτέλεσμα στην κάλπη, όλα αυτά που θα υποθούν. Έχουμε από σήμερα, λέει, και μειώσεις τιμών. Και είναι τόσοι πολλοί κωδικοί που χάνει το μέτρημα. Πάνω από 1.500-1.700 κωδικοί. Είναι, λέει, η κυβέρνηση, μία ανακούφιση. Χειροπιαστά θα το δείτε ένα πράγμα. Θα πάτε στο ταμείο και θα φύγετε με χαμόγελο. Εγώ θέλω σήμερα να κάνετε εσείς το ρεπορτάζ. Να επισκεφτείτε τα σούπερ μάρκετ και αύριο θα είμαστε εδώ να μου πείτε αν είδατε τελικά στο ταμείο κάποια διαφορά. Δεν μπορεί να μην δείτε, από τη στιγμή που μιλάμε για τόσους κωδικούς προϊόντων και με μία μείωση που ξεκινάει από 5 έως 7% μόνο χαρούμενοι θα σας βλέπουμε στην έξοδο.

Μέσα σε όλα αυτά, ευτυχώς κοντά μας είναι η Vulcom, αγαπημένη μου, με νέα συμφέρουσα προσφορά και τη λέξη κλειδί φοιτητής φοιτήτρια και κωδικό Focus FM 103,6. Όσοι είστε λοιπόν φοιτητές, αν σπουδάζουν τα παιδιά σας, αν κάνουν το μεταπτυχιακό τους, αν μένει στο σπίτι σας κάποιος φοιτητής και βρισκόσαστε σε φάση ανανέωσης του προγράμματος ρεύματος, υπάρχει από τη Vulcom ειδικό πρόγραμμα με σταθερή τιμή για τις πρώτες 200 κιλοβατόρες με 0,95 ευρώ ανά κιλοβατόρα από 0,16 που ήταν και πάγιο 5 ευρώ το μήνα. Πάνω από 200 κιλοβατόρες η τιμή θα είναι κειμενόμενη, οπότε κάντε τα κουμάντα σας και απευθυνθείτε στη Vulcom που κάθε τόσο ανακαλύπτει τις καλύτερες προσφορές ρεύματος και αερίου. Καλέστε στο 2310 208 808. Επαναλαμβάνω, 2310 208 808 στην Vulcom για να ενημερωθείτε αναλυτικά για την τρέχουσα προσφορά.

Το ρολόι εδώ στο στούντιο του Focus FM δείχνει 12:30 ακριβώς, οπότε θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μένετε εδώ για να συνεχίσουμε.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερεν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.

Επιστρέψαμε, αγαπημένοι μου. 34 λεπτά. Είδατε, δεν αργήσαμε. Μετά τις 12, Focus FM. Μάνος σας, Λεανόγλου, στην παραγωγή της εκπομπής. Δέσποινα Ποτίτση στο μικρόφωνο. Μέχρι και τη μία είμαστε μαζί. Ακούγα τώρα στο διάλειμμα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Ναι, κάνει ανακοινώσεις για τις μειώσεις σε πάνω από 1.700 προϊόντων. Και μάλιστα οι μειώσεις θα φτάσουν, λέει, μέχρι και σε ορισμένα προϊόντα μέχρι και 9%. Wow. Και συμπεριλαμβάνονται μέσα και σχολικά είδη. Ξεχυθείτε, γονείς. Το πρόβλημα λύθηκε με τα σχολικά. Με τα σχολικά που έχουν γίνει πραγματικά είδος πολυτελείας. Απαράδεκτο πραγματικά με τις απαιτήσεις να είναι έως και παράλογες οι ορισμένες περιπτώσεις από τα σχολεία. Ζητούν δηλαδή και τι δεν ζητούν. Νομίζω πως και αυτό θα πρέπει κάποια στιγμή να το ξαναδούν οι εκπαιδευτικοί. Δεν έχουν την ίδια οικονομική δυνατότητα όλες οι οικογένειες. Από την άλλη, δεν θέλεις να νιώσει το παιδί σου άσχημα. Οπότε θα πας πίσω κάποιες άλλες υποχρεώσεις προκειμένου να είναι ok, να μην νιώσει δυσάρεστα εάν δεν έχει το συγκεκριμένο προϊόν που ζητήθηκε, και είναι τόσα μα τόσα πολλά. Αλλά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, μόλις πριν είπε ότι ok, δεν θα έχετε θέματα γιατί έχουμε έκπτωση και στα σχολικά. Βαρεθήκαμε πραγματικά και τις ανακοινώσεις και τα δελτία τύπου. Το θέμα είναι αν αυτά που ανακοινώνονται κάθε τρεις και λίγο έχουν πραγματικό αποτέλεσμα. Το θέμα είναι τελικά τι μένει στην τσέπη μας. Στο τέλος του μήνα δεν έχει μείνει τίποτα. Για να είμαι ακριβής, μετά τις 15-20 του μήνα δεν έχει μείνει cents. Και εκεί είναι το πρόβλημα. Μας έχουν κουράσει, γράφετε, στην κυριολεξία οι κύριοι της κυβέρνησης. Μα ξέρετε κάτι, δηλαδή καταρχάς ποιοι είναι αυτοί οι κωδικοί, τι θα δούμε πάλι, καβουροπόδαρα και καρβουνάκια, έμα ναι τώρα. Πού να δείτε τι ρωτάνε, λέει, για να νοικιάσει σπίτι πέραν από τα πανάκριβα ενίκια. Γράψτε μου λίγο έτσι να γελάσουμε. Το θέμα είναι ότι ανοίξατε το θέμα τώρα με τα πανάκριβα ενίκια. Βρίσκονται σε πραγματικό διέξοδο πολύ γονείς και σκέφτονται χίλια δυο προκειμένου να μην εμποδίσουν το παιδί τους να πραγματοποιήσει το όνειρό τους. Ναι, πέρασε, πάσχισε σε μία σχολή, δυσκολεύονται οι γονείς και σκαρφίζονται, αλλά διάφορα. Το θέμα είναι ότι υπάρχει πρόβλημα. Δεν υπάρχουν φοιτητικές εστίες, και αυτές που υπάρχουν είναι λίγες, είναι σε άθλια κατάσταση, αλλά για μένα είναι σαν να μην υπάρχουν ουσιαστικά, ενώ θα έπρεπε να ήταν εξασφαλισμένο, να είχε τελειώσει αυτό το θέμα εδώ και χρόνια με τις εστίες των φοιτητών. Αντίθετα, βλέπεις ότι οι γονείς πρέπει να βάλουν το χέρι στην τσέπη, γύρω στο περίπου 1.000 το μήνα, το λιγότερο. Από την άλλη σου λέει, βρε συγκάτοικο. Μα τόσο εύκολο είναι να βρεις συγκάτοικο? Δηλαδή περνά το παιδί σου σε μια ξένη πόλη, δεν γνωρίζει κανέναν, θα ζητιανεύει έναν συγκάτοικο πριν καν καλά αποκτήσει φίλο, φίλους, συμφοιτητές? Είναι καλή κριτική για τους έξω από το χορό, αλλά όταν μπεις μέσα πραγματικά βλέπεις ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι. Από το Σούλιθες Πρωτείας, τι υπέροχες φωτογραφίες, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ πολύ. Από Κομωτινή έχει συντονιστεί η αγαπημένη μας Γιάννα, την ευχαριστούμε πολύ.
καλά, το ένα σκάνδαλο 342 μετά το άλλο. Αυτό θα είναι λες το επόμενο. Με τα ποδήλατα, ό,τι μας βολεύει, ό,τι μας συμφέρει και από ό,τι βγάλουμε περισσότερα.

Με για να πω και το μετρό στην Καλαμαριά. Γελάει ο Μάνος. Μαγιά γέλια είναι, ναι, σίγουρα εξυπηρετεί, βοηθά, αλλά το να περιμένεις τόσα χρόνια και να βλέπεις πανηγυρισμούς για τα αυτονόητα, λίγο σε ξεπερνά. Μετά από πόσες μεταθέσεις, από ζημιώσεις που επιβαρύνουν το έργο. Εν τω μεταξύ, με τα δυτικά προς τα δυτικά, τι γίνεται εκεί με τις επεκτάσεις? Υπάρχει κάποιο σαφές χρονοδιάγραμμα? Γιατί τις έχουμε ξεχάσει τις δυτικές συνοικίες. Θα τις επισκεφτείτε σίγουρα, κύριε Πρωθυπουργέ μας. Πόση υπομονή θα πρέπει να κάνουν οι κάτοικοι στον Εύωσμο, στους Αμπελόκηπους, στη Σταυρούπολη, λέω τώρα. Καλά για αεροδρόμιο, οκ, συνεχίστε με το λεωφορείο. Δεν υπάρχει αυτό πουθενά, πουθενά σε καμία ευρωπαϊκή πόλη. Δεν το βλέπεις αυτό. Να υπάρχει μετρό και να πρέπει να πάρεις το λεωφορείο από το αεροδρόμιο για να κατευθυνθείς προς την πόλη.

Και φυσικά να ήταν μόνο η ακρίβεια την οποία παρακολουθεί με απάθεια η κυβέρνηση θεατής και στην δημογραφική κρίση που βαθαίνει. Με την Ήπειρό μας να πληρώνει ήδη το τίμημα και έχουμε και στοιχεία εν ώψη της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς. 33 σχολικές μονάδες, αγαπημένοι μου, από νηπιαγωγεία, δημοτικά, αναστέλουν την λειτουργία τους τη νέα σχολική χρονιά. Γιατί δεν υπάρχουν πλέον αρκετοί μαθητές. Και δεν ξέρω αν θα έχουμε ανακοινώσεις, μάλλον αν ερωτηθεί και κληθεί να απαντήσει για αυτό το καυτό θέμα που μας πονάει του δημογραφικού ο Πρωθυπουργός. Βέβαια και να ερωτηθεί, το αντιμετωπίζουμε, θα μας πει, θα ακούσουμε για επιδόματα, αποσπασματικά μέτρα. Όλα αυτά, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, δεν αρκούν για να αναστρέψουν μια πολύ πολύ κακή κατάσταση. Μια κατάσταση που έχει πάρει, θα έλεγα, επικίνδυνες διαστάσεις. Χρειάζεται πραγματικό σχέδιο, όχι τώρα, χθες, στήριξη της οικογένειας, των νέων ανθρώπων που προσπαθούν να ανοίξουν τα φτερά τους, να κάνουν οικογένεια, παιδάκια. Χρειάζονται υποδομές, κίνητρα για να μείνουν οι νέοι στην επαρχία, να μείνουν στα χωριά.

υπάρχουν παιδιά. Νομίζω περιθώριο για επικοινωνιακές εξαγγελίες, κύριε Μητσοτάκη, δεν υπάρχουν. Γιατί το δημογραφικό δεν περιμένει. Άλλοι είναι έτοιμοι. Και περιμένουν την στιγμή που αναπόφευκτα θα έρθει μέσα στα επόμενα χρόνια μιας Ελλάδας με τους Έλληνες να είναι μειοψηφία. Εν τω μεταξύ, το θέμα με την μεταφορά των μαθητών εδώ στη Θεσσαλονίκη που το είχαμε κάνει και θέμα, λύθηκε. Όχι, δεν λύθηκε. 16.500 μαθητές από την Θεσσαλονίκη δεν έχουν εξασφαλίσει ακόμη τη μεταφορά τους στα σχολεία λίγες μέρες, 2 εβδομάδες περίπου πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. 16.500 μαθητές και ανάμεσα σε αυτούς 1.300 νομίζω παιδιά με αναπηρία. Αντιλαμβάνεστε τι γίνεται τώρα. Θα γίνει, λέει, και άλλος. Έχουν γίνει 3 διαγωνισμοί, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι τώρα. Άκαρποι όλοι, χωρίς αποτέλεσμα. Με τους γονείς να προσανατολίζονται σε κινητοποιήσεις, να βγαίνουν στο δρόμο για τα αυτονόητα, ώστε να πάνε τα παιδιά τους στο σχολείο.

Λύσεις υπάρχουν, ρίχνεις το ΦΠΑ και δίνεις συντάξεις και μισθούς που να ανταποκρίνονται στον πληθωρισμό. Έλα μου τε που δεν θέλουν, άρα τι μελγενέστε. Καλή εβδομάδα και στον στην 404. Εδώ το κορίτσι μας, η Εύη Γιαγιά, μας συντροφεύει τα απογεύματα στον Focus FM. Η αγαπημένη μου η Εύη.

ασφάλεια, δεν ξέρω, καλά κάνεις και σκέφτεσαι τα πάντα. Δεν εμπιστευόμαστε τίποτα και κανέναν. Ζούμε ένα έγκλημα, ναι, είναι εγκληματικά όλα αυτά. Μειοψηφία, Πασχάλη, μειοψηφία, τέλος.

0: Και έχουμε και τα, άλλα. Από Σεπτέμβρη μας περιμένει οικονομικός αποκλεισμός μέσω Credit Score. Με λίγα λόγια, χωρίς σκορ, αγαπημένοι μου, δεν θα έχετε ούτε ρεύμα, ούτε τηλέφωνο, ούτε ίντερνετ. Θέλετε να ακούσετε πραγματικά μας περιμένει τον Σεπτέμβρη? Ας μην τα πω εγώ, ακούστε τα από την ίδια την νομικό, τη δικηγόρο, την κυρία Στάμ.
1: Βεβαίως, είναι δύο εργαλεία ψηφιακά, δύο πλατφόρμες, να το πούμε έτσι απλά. Η πλατφόρμα αυτή που είπαμε, το σύστημα πιστοληπτικής αξιολόγησης, με συγχωρείτε, και μαζί δίπλα-δίπλα, χεράκι-χεράκι, το Μητρώο Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους. Αυτό λοιπόν έχει παρουσιαστεί από την κυβέρνηση ότι είναι δύο τρόποι για να παρακολουθείτε η πιστοληπτική ικανότητα του κάθε οφειλέτη, με επίφαση φυσικά και ως δικαιολογία από πλευρά της κυβέρνησης την συνέπεια και την επιβράβευση της συνέπειας των καλοπληρωτών οφειλετών, και βέβαια την παρακολούθηση γενικότερα του ιδιωτικού χρέους, προκειμένου να βρεθούν τα αντίστοιχα εργαλεία για να καταστεί αυτό διαχειρίσιμο. Αναμένεται, όπως είπαμε, να υλοποιηθεί από το Σεπτέμβριο. Στην ουσία πρόκειται για μία αίτηση, την οποία θα έχει αρχικά δικαίωμα να κάνει ο πολίτης.

0: μεγάλο όμως πρόβλημα εδώ είναι ότι στην ουσία ο κάθε πολίτης αυτή τη στιγμή θα μπαίνει σε μια διαδικασία βαθμολόγησης. Ο πολίτης, με άλλα λόγια, για να μπορεί να έχει πρόσβαση σε βασικά, δεν μιλάμε μόνο για το σύστημα το δανειακό, δεν μιλάμε να έχει μόνο πρόσβαση στις τράπεζες, να μπορεί ακόμη και να συνδέσει το ρεύμα του ή να έχει πρόσβαση σε κινητή τηλεφωνία ή στο διαδίκτυο, θα πρέπει να έχει ένα καλό σκορ. Οπότε από εδώ και πέρα δεν είναι αυτονόητο ότι θα έχουμε όλοι ρεύμα στο σπίτι μας ή τηλέφωνο σε μια περίοδο χρονική μεταγενέστερη. Θα πρέπει να έχουμε καλή βαθμολογία και μόνο τότε δεν θα αποκλειστούμε οικονομικά και κοινωνικά φυσικά. Τι είναι αυτό λοιπόν? Είναι μια πλατφόρμα στην οποία αναφέρονται, γίνεται μια καταγραφή σε πρώτη φάση μόνο του δημοσίου, στην περίοδο χρόνου όμως όπως αυτό έχει σκοπό να υλοποιηθεί μακροπρόθεσμα, μια συνολική καταγραφή όλων των οφειλών μας σε εφορία, σε τράπεζες, σε εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, σε εταιρείες παρόχους ηλεκτρικού ρεύματος, ακόμα και σε προμηθευτές.
1: Αν έχουμε μια επιχείρηση, έτσι, κυρίως.
0: Κάθε μορφή οφειλής που υπάρχει, οποιοδήποτε συμβόλαιο έχουμε υπογράψει, στο οποίο έχουμε μια υποχρέωση καταβολής μιας δόσης ή μιας αμοιβής, όλα αυτά θα είναι καταγεγραμμένα και θα φαίνεται ξεκάθαρα και κάθε μήνα με χρονική διάρκεια 3 μηνών, θα έχει ισχύ αυτή βεβαίως που θα εκδίδεται, οποιαδήποτε καθυστέρησή μας. Το ενδιαφέρον το πολύ είναι ότι δεν θα υπάρχει μόνο καθυστέρηση, αν υπάρχει μια εύλογη καθυστέρηση 3-6 μηνών, η οποία να μπορούσε να θεωρηθεί ότι ενδεχομένως ήταν ενδιαφέρον να αποτυπωθεί, ακόμη και αν καθυστερήσουμε λίγες μέρες να πληρώσουμε μια δόση ή μια ρύθμιση στην εφορία ή τον έμφυά μας στην εφορία, αυτό καταγράφεται και δρά μάλιστα και προληπτικά. Θα μας χαμηλώσει τόσο πολύ το σκορ, θα πάρουμε κακό βαθμό λοιπόν και δεν θα μπορούμε, θα μας πιέσει, γιατί ο σκοπός του κράτους, όπως παρουσιάζεται έτσι η πλατφόρμα, είναι να πιέσει τον οφειλέτη, τον πολίτη, να μην γίνει κακοπληρωτής. Αγνοώντας φυσικά και βασικά το αυτονόητο ότι για να καταστεί ο πολίτης κακοπληρωτής ή μη τέλος πάντων δυνάμενος να καταβάλει μια δόση την οποία έχει ο ίδιος, στην οποία έχει ο ίδιος υπαχθεί, προφανώς δεν θα μπορεί να το κάνει. Δεν είναι θέμα κακής διάθεσης ή κακής βούλησης δικής του, είναι θέμα και πραγματικής δυνατότητας.
2: Εδώ σαν θεωρείς τον πολίτη εξορισμού απατεώρα.
0: Τον διώκει. Μα σκεφτείτε ότι για να είσαι πολίτης αυτή τη στιγμή και να έχεις πρόσβαση.
2: Αυτονόητος. Για αυτή τη λογική, προς Θεού, φίλοι τηλεθεατές, είσαι λαμόγιο, είσαι απατεώνας.
0: Περνάμε από αξιολόγηση για να είμαστε πολίτες. Αυτό και μόνο.
2: Αυτό είναι μια άδικη πρακτική. Γιατί υποκρύπτει όλο αυτό όμως. Αυτό
1: που περιγράφει. Υπάρχουν και κάποιοι που δεν πληρώνουν. Είναι κακοπληρωτές. Δεν μπορεί, είναι σε ένα σύνολο που ανήκουν και αυτοί. Το θέμα είναι ότι μαζί με τα ξερά και τα χλωρά. Δηλαδή, αν θες να πιέσεις κακοπληρωτές που ναι, μεν έχουν εισοδήματα και μπορούν να είναι συνεπείς υποχρεώσεις και δεν το κάνουν. Για ευνόητους λόγους που ξέρουμε όλοι πολύ καλά, μαζί με αυτούς, ακόμα και ο άνθρωπος, ο βιοπαλαιστής που δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα, πληρώνει την ύφη. Είναι λίγο, δηλαδή πιέζεται και αυτό είναι και πάρα πολύ αγχωτικό. Δηλαδή, έτσι όπως το περιγράψατε, προκαλεί
0: να. Σε πρώτη φάση, για να είμαστε ξεκάθαροι και σαφείς, να μην τρομοκρατηθεί και ο κόσμος, σε πρώτη φάση η καταγραφή θα αφορά μόνο σε οφειλές του δημοσίου. Δεν θα πιάνει καθόλου τα ενίκια για τα οποία έχει γίνει μια μεγάλη συζήτηση στο Μητρό των Ενοικιαστών για το αν θα μπορούν να νοικιάσουν σε κάποια ακίνητο. Πλην όμως αυτό, σε μια, όπως είπαμε πριν, περίοδο χρόνου θα διευρυνθεί και θα πιάνει κάθε είδους οφειλής. Και σκεφτείτε ότι είχε έρθει πριν λίγες μέρες στο γραφείο μια κυρία η οποία μου είπε ότι πήγα να κάνω μια σύνδεση νέα σύνδεση σε ρεύμα και ενώ προσκόμισα μια σειρά δικαιολογητικών όπως αυτά μου ζητήθηκαν, τελικά η εταιρεία αρνήθηκε την παροχή διότι μου είπε ότι έχω χαμηλή πιστοληπτική ικανότητα. Είναι αυτό που θα δούμε μπροστά μας σε λίγα χρόνια όταν προκύψει ένα έκτακτο θέμα υγείας. Μια έκτακτη περίσταση. Μια μικρή καθυστέρηση για ένα
2: ρεύμα. Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα. Περιγράφεται τώρα. Όλα τα άλλα έχουμε να λέμε. Όταν σου συμβεί όμως είναι ανυπόφορο.
0: Θα καθυστερήσει λίγες μέρες να πληρώσει ένα λογαριασμό. Τότε απευθείας θα βαθμολογηθεί άσχημα, θα κατέβει στο σκορ που έχει το κράτος για τους πολίτες, το οποίο θεωρώ αδιανόητο. Ότι συζητάμε να βαθμολογούνται οι πολίτες για να είναι πολίτες, νομίζω μας υπερβαίνει όλους. Εκεί λοιπόν που δεν θα μπορεί να κάνει μια σύνδεση με το διαδίκτυο για να έχει ίντερνετ, για τα παιδιά του για να διαβάσουν, για να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, να έχει ρεύμα στο σπίτι του. Δεν μιλάω για την πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα, για μια κάρτα πιστωτική ή νέα δάνειο, αυτό είναι το τελευταίο. Όλο αυτό λοιπόν, ενώ θεωρητικά παρουσιάζεται ως μια ευκαιρία να επιβραβευθούν οι καλοπληρωτές, στην ουσία αποτελεί ένα τρομακτικό μεσοποίησης για όλους τους ανθρώπους που επί της ουσίας όχι δεν θέλουν, αλλά δεν μπορούν να είναι απόλυτα συνεπείς, έστω και χωρίς καμία ημέρα καθυστέρησης, το τονίζω, απέναντι στο σύνολο των υποχρεώσεών τους.
2: Κυρία Σταμού,
1: ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Focus 103,6.

Μάλιστα, αυτά μας περιμένουν λοιπόν. Θα έχει χαρακτήρα επιβράβευσης όλο αυτό το πρόγραμμα. Θα υπάρχει, σου λέει, καλύτερη εικόνα του ιδιωτικού χρέους. Θα αξιολογούμε την πιστοληπτική ικανότητα του κάθε πολίτη. Θα ξεκινήσουν σιγά σιγά απαλά με οφειλές του δημοσίου, έτσι να προσαρμοζόμαστε. Και ανοίγουν, στρώνουν τον δρόμο, όχι με ροδοπέταλα, αλλά με αγκάθια κυριολεκτικά. Και φανταστείτε, εάν πριν τις εκλογές σκέφτονται, βάζουν σε εφαρμογή ένα τέτοιο μέτρο, φανταστείτε τι θα έρθει αργότερα. Τι σου έχω για μετά.

οικονομικός και κοινωνικός αποκλεισμός. Θα σε βαθμολογούν με α, β, γ, ή 8, 9, 10. Ούψ, σε κόψαμε, μεταξεραστέως, χωρίς ρεύμα, χωρίς κινητό, χωρίς πρόσβαση στον τραπεζικό λογαριασμό. Και ακούσατε την δικηγόρο, ακόμη και λίγες ημέρες να καθυστερείς π.χ. τον ένφια, μία δόση, έναν λογαριασμό, θα πέφτει η βαθμολογία σου. Άρα μην θεωρείτε ότι είναι αυτονόητο το να έχουμε όλοι, ότι θα έχουμε μάλλον όλοι ρεύμα, τηλέφωνο, ή θα μπορούμε να κάνουμε χρήση της κάρτας τους επόμενους μήνες. Γιατί το κράτος θα καταγράφει τα πάντα. Και το ερώτημα αυτό που βασανίζει είναι πόσα ακόμη θα αντέξει ο Έλληνας. Πόση πίεση, πόση κοροϊδία.

είχαμε φέρει πριν, μια δήλωση του Κυρανάκη. Με 100% λέει τηλεδιοίκηση από αυτήν την εβδομάδα το Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Αλήθεια τώρα. Δηλαδή βγαίνετε, χαιρόσαστε και θα πρέπει να χαρούμε κι εμείς που τόσα χρόνια μετά το έγκλημα των Τεμπών, τόσα χρόνια μετά από αυτό το φρικτό δυστύχημα στο οποίο έχασαν τη ζωή τους πόσοι άνθρωποι, πόσα νέα παιδιά, βγαίνετε και πανηγυρίζετε λέγοντάς μας ότι από αυτήν την εβδομάδα θα λειτουργεί στο 100% η τηλεδιοίκηση στο Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Το είχα υποσχεθεί, λέει, στους γονείς, οπότε το κάνω πραγματικότητα. Μάλιστα. Είπαμε 15 μήνες και παραδόθηκε σε 15 μήνες. Και αυτό είναι θράσος, τους ακούς και μετά λες, μάλλον εγώ δεν θα κατάλαβα κάτι καλά και πηγαίνεις παραπέρα.

είχε χαλάσει, λέει, τηλεματική τα λεωφορεία μία εβδομάδα εδώ στην Αθήνα για τα ρεζιλίκια τους. Ναι, οκ. Καλά, να μην μιλήσουμε και για Θεσσαλονίκη, αγαπημένη μου. Ισχύει και σε άλλες χώρες ή είμαστε τα πρώτα κοιμισμένα κορόιδα, αναρωτιέται η Θάλια. Κοίταξε, πάντα έχουμε εμείς την πρωτιά σε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες, κινήσεις. Είμαστε ξεκάθαρα το πείραμα της Ευρώπης. Η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, που χρωστάνε τόσα εκατομμύρια, τι βαθμολογία θα πάρουν? Ναι, Κωνσταντίνε, και εγώ αυτό σκεφτόμουν νωρίτερα, απλά δεν το ανέφερα τώρα. Την ίδια σκέψη κάναμε. Άρα μιλάμε για θράσος. Εγώ σου λέει μπορώ να χρωστώ. Γιατί έτσι, γιατί μπορώ. Ενώ εσύ, όχι. Και εσύ θα με ψηφίσεις από πάνω. Πόση τρέλα.

Έχετε άδικο, πληρώνω όσο πετάω, ναι. Και 59, Μάνο μου, ναι, βεβαίως θα πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ για την συμμετοχή. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα, αγαπημένοι μου, από τη Δέσποινα Ποτίτση, τον Μάνο Ασλάνογλου. Πολλές πολλές ευχές για καλό μεσημέρι. Ο Γρηγόρης Έρετης έρχεται αμέσως τώρα, κόντρα στο σύστημα. Την αγάπη, τα φιλιά μας.

0: Ελληνοφρένια. Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
1: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722. Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο 1,99.
3: Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
6: Put it!

0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Ράδιο Ιωάννινα στους 98 και 4. Ράδιο Χαλκιδική στους 98 και 8. Flash Κρήτη στους 95 και 8. Νότος News στους 97 και 8 στη Ρόδο. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Και τελευταία μέρα του μήνα. Άρα από αύριο θα λέμε καλό μήνα. Όσο μπορεί να είναι καλός αυτός ο μήνας. Γιατί έχει έρθει εδώ στη Θεσσαλονίκη ο Κούλης. Κόβει βόλτες. Που ευχήθηκε, που είπε ότι δεν μπορεί να φέρει πίσω τον Κωνσταντέλια και τραυματίστηκε ο Κωνσταντέλιας. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε να κάνουμε τις αναλύσεις μας και πριν ξεκινήσουμε να ρίχνουμε μια γροθιά στο κατεστημένο και σε όλους αυτούς εδώ πέρα τους συστημικούς εκεί πέρα έξω και σε όλα τα λάχανα φυσικά τα οποία πέφτουν με τη μούρη πάνω σε όποιον βγαίνει και τους λέει ότι θα σώσει την Ελλάδα, θέλω να σας πω ότι σε περίπτωση που έχετε οικογενειακά προβλήματα, σε περίπτωση που είσαι νύφη και ακούς αυτή τη στιγμή αυτό το ραδιόφωνο και θες να γκρεμίζεις το σπίτι της πεθεράς σου, μία είναι η λύση. Ιωάννης Κουτσουκανίδης. Χωματουργικά. Γκούγκλαρέ τον, βρες τον. Τον παίρνεις τηλέφωνο και έρχεται και γκρεμίζει και το σπίτι της πεθεράς και του θείου και του ξάδερφου, άμα μαλώνεται για κληρονομικά. Και σας έχουν αφήσει ένα σπίτι εξαδιαιρέτου. Και ο ένας λέει θα το πάρω εγώ, ο άλλος λέει θα το πάρει ο άλλος. Παίρνεις Ιωάννη Κουτσουκανίδη και έρχεται και τον κρεμίζει. Για να τελειώνουμε. Άντε, γιατί πολλά μας τα πάτε. Χωματουργικά Κουτσουκανίδης. Η λύση για όλα. Τι κοιτάς έξω το παράθυρο, ρε Ελενίτσα? Τι κοιτάς? Δεν έχει αλλού νυφόπετρες. Μόνο σωχωρίων. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί βλέπω ότι πάρα πολλοί αστυνομικοί εμπλέκονται σε πάρα πολλές υποθέσεις και η διαφθορά έχει ξεφύγει και κανένας δεν την ελέγχει. Και όχι τίποτα, πίνουν και όλοι μαζί καφεδάκι και μας κοροϊδεύουν. Εσείς νομίζετε ότι αυτοί αγωνίζονται για τον νόμο ή αγωνίζονται για να καταπολεμήσουν την παρανομία, ενώ όλοι αυτοί είναι μέρος του συστήματος. Το ίδιο ισχύει για τους δικηγόρους φυσικά και για τους δικαστές και έχουμε πολλά να πούμε. Θα ξεκινήσω από ένα ηχητικό, διότι έμαθα ότι θέλουν σε συγκεκριμένα σημεία να ρίξουν τσιμεντάκι. Η τσιμενδόνη για άλλη μια φορά χτυπάει. Και έχω βρει έναν άνθρωπο ο οποίος λέει ότι ρε παιδιά, εμείς αυτή την τοποθεσία εδώ στα δάση φυτέψαμε με τα χέρια μας κάθε δέντρο. Έδωσε το κράτος λεφτά για αναδάσωση. Και τώρα έρχεστε εσείς να κάνετε τι? Να ρίξετε τσιμέντα? Για να ακούσουμε τι λέει ο Μπαρμπαστέργιος. Για δώστο να.
1: Τσιμέντα. Μέχρι και 80 ερχόμασταν εδώ και δεκαετία 60 και 70. Μέχρι και 80 ερχόμασταν εδώ και μας πλήρωνε το δασαρχείο για αναδάσωση. Τώρα θα πάνε να τα καταστρέψουν αυτά. Το κράτος πλήρωσε και εγώ δεν ξέρω πόσα λεπτά. Είχαμε επιστάτη από το Μέτσοβο. Υπήρχε καλύβα εκεί που έμεναν οι τεχνίτες. Φτιάχναν τους τείχους. Γιατί υπάρχουν και τείχοι που κρατάνε το νερό για να μην πάει κάτω. Και έτσι προστατεύονταν και η Θεσσαλία από αυτήν.
0: Έτσι προστατεύονταν και η Θεσσαλία και πλημμύριζε η Θεσσαλία. Γιατί σπάσανε τα φράγματα, σπάσανε τυχαία τα φράγματα. Γιατί σήμερα βλέπω να ξεπουλιούνται όλα σε πάρα πολλά, σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Θέλω να φρεσκάρω λίγο τη μνήμη σας πριν πάμε στα περιουσιακά στοιχεία του Γεραπετρίτη. Γιατί θα σας πω ένα ποσό το οποίο έχουν δηλώσει στην τράπεζα μαζί με τη σύζυγό του, που θα σας πέσει το στόμα, τα μαλλιά, τα αυτιά, οι μύτες, όλα. Πριν πάμε όμως στην περιουσία του Γεραπετρίτη και τη Στέρνα και του Πεθερού και όλων αυτών. Λοιπόν, θέλω να ακούσουμε ένα ηχητικό το οποίο βάλαμε και την Παρασκευή να παίξει για το ψηφιακό μπλόκο, για τον οικονομικό αποκλεισμό των πολιτών μέσω αυτού του credit score. Διότι όταν φωνάζαμε εμείς και λέγαμε ότι με τον προσωπικό αριθμό, με την ψηφιακή ταυτότητα και γενικά με αυτή την ψηφιακή εποχή θα έρθουν σιγά σιγά κάποιες συνέπειες, κάποιες επιπτώσεις, θα έρθουν κάποιοι καινούργοι ψηφιακοί νόμοι, έτσι τους ονομάζουν άλλωστε. Και σιγά σιγά θα υπάρχει μια ολοκληρωτική χειραγώγηση. Θα είμαστε όμοιροι, εγκλωβισμένοι. Για βάλε να δούμε τι λέει αυτή η κοπέλα για όσους δεν το ακούσανε. Για να δείτε ότι έρχεστε στα λόγια μου.
2: Ήθετε, αναμένετε να τεθεί από εφαρμογή, να έχει υπογραφεί η υπουργική απόφαση να τεθεί σε εφαρμογή από το Σεπτέμβριο. Είναι λοιπόν δύο, βεβαίως, είναι δύο εργαλεία ψηφιακά, δύο πλατφόρμες να το πούμε έτσι απλά. Η πλατφόρμα αυτή που είπαμε, το σύστημα πιστοληπτικής αξιολόγησης, με συγχωρείτε, και μαζί δίπλα-δίπλα, χεράκι-χεράκι, το Μητρό Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους. Αυτό λοιπόν έχει παρουσιαστεί από την κυβέρνηση ότι είναι δύο τρόποι για να παρακολουθείτε η πιστοληπτική ικανότητα του κάθε οφειλέτη, με επίφαση φυσικά και ως δικαιολογία από πλευρά της κυβέρνησης την συνέπεια και την επιβράβευση της συνέπειας των καλοπληρωτών οφειλετών, και βέβαια την παρακολούθηση γενικότερα του ιδιωτικού χρέους, προκειμένου να βρεθούν τα αντίστοιχα εργαλεία για να καταστεί αυτό διαχειρίσιμο. Αναμένεται, όπως είπαμε, να υλοποιηθεί από το Σεπτέμβριο. Στην ουσία πρόκειται για μία αίτηση, την οποία θα έχει αρχικά δικαίωμα να κάνει ο πολίτης. Το μεγάλο όμως πρόβλημα εδώ είναι ότι στην ουσία ο κάθε πολίτης αυτή τη στιγμή θα μπαίνει σε μια διαδικασία βαθμολόγησης. Ο πολίτης, με άλλα λόγια, για να μπορεί να έχει πρόσβαση σε βασικά, δεν μιλάμε μόνο για το σύστημα το δανειακό, δεν μιλάμε να έχει μόνο πρόσβαση στις τράπεζες, να μπορεί ακόμη και να συνδέσει το ρεύμα του ή να έχει πρόσβαση σε κινητή τηλεφωνία ή στο διαδίκτυο, θα πρέπει να έχει ένα καλό σκορ. Οπότε από εδώ και πέρα δεν είναι αυτονόητο ότι θα έχουμε όλοι ρεύμα στο σπίτι μας ή τηλέφωνο σε μια περίοδο χρονική μεταγενέστερη. Θα πρέπει να έχουμε καλή βαθμολογία. Και μόνο τότε δεν θα αποκλειστούμε οικονομικά και κοινωνικά φυσικά. Τι είναι αυτό λοιπόν? Είναι μια πλατφόρμα στην οποία αναφέρονται, γίνεται μια καταγραφή σε πρώτη φάση μόνο του δημοσίου. Στην περίοδο χρόνου όμως, όπως αυτό έχει σκοπό να υλοποιηθεί μακροπρόθεσμα, μια συνολική καταγραφή όλων των οφειλών μας σε εφορία, σε τράπεζες, σε εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, σε εταιρείες παρόχους ηλεκτρικού ρεύματος, ακόμα και σε προμηθευτές.
3: Αν έχουμε μια επιχείρηση, έτσι, κυρίως.
2: Κάθε μορφή οφειλής που υπάρχει, οποιοδήποτε συμβόλαιο έχουμε υπογράψει, στο οποίο έχουμε μία υποχρέωση καταβολής μίας δόσης ή μίας αμοιβής, όλα αυτά θα είναι καταγεγραμμένα και θα φαίνεται ξεκάθαρα, και κάθε μήνα με χρονική διάρκεια 3 μηνών, θα έχει ισχύ αυτή βεβαίως που θα εκδίδεται, οποιαδήποτε καθυστέρησή μας. Το ενδιαφέρον το πολύ είναι ότι δεν θα υπάρχει μόνο καθυστέρηση, αν υπάρχει μια εύλογη καθυστέρηση 3-6 μηνών, η οποία να μπορούσε να θεωρηθεί ότι ενδεχομένως ήταν ενδιαφέρον να αποτυπωθεί. Ακόμη και αν καθυστερήσουμε λίγες μέρες να πληρώσουμε μία δόση ή μία ρύθμιση στην εφορία ή τον ένφυά μας στην εφορία, αυτό καταγράφεται και δρά μάλιστα και προληπτικά. Θα μας χαμηλώσει τόσο πολύ το σκορ, θα πάρουμε κακό βαθμό λοιπόν, και δεν θα μπορούμε, θα μας πιέσει, γιατί ο σκοπός του κράτους, όπως παρουσιάζεται έτσι η πλατφόρμα, είναι να πιέσει τον οφειλέτη, τον πολίτη, να μην γίνει κακοπληρωτή.
0: Κατάλαβες, θα σε βαθμολογούνε και θα λένε είσαι καλό παιδί, ωραία θα έχεις ρεύμα. Άμα δεν είσαι καλό παιδί και δεν πληρώνεις, θα μένεις χωρίς ρεύμα. Τέλος. Αλλά είμαστε συνωμοσιολόγοι, είμαστε τρελοί, είμαστε ψεκασμένοι και δεν ξέρουμε τι λέμε, μέχρι να γίνει και να λέτε πάλι δίκιο ο Ιγιο Γρηγόρης. Πάμε τώρα στα περιουσιακά στοιχεία του Κεραπετρίτη. Είναι φοβερό αυτό που θα ακούσετε. Εγώ δεν ήθελα να το πιστέψω. Λέω είναι fake news, δεν γίνεται να είναι αλήθεια. Δεν γίνεται να ισχύουν αυτά τα ποσά. Κι όμως, αν ρωτήσετε ακόμα και την τεχνητή νοημοσύνη, θα σας πει ότι αυτά τα στοιχεία είναι ορθά. Πόσα λέτε ότι έχουνε δηλωμένα? Γυναίκα, παιδί, όλοι μαζί. Λοιπόν, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης δήλωσε τραπεζικές καταθέσεις ύψους 95.000 ευρώ, άκουσε με, τα οποία είναι μοιρασμένα σε 12 λογαριασμούς. Σύμφωνα με την τελευταία δήλωσή του, σύμφωνα με το τελευταίο πόθεν έσχες. Ωραία μέχρι εδώ, 95.000 ευρώ σε 12 διαφορετικούς λογαριασμούς έχει ο Γεραπετρίτης. Πώς όμως γίνεται συγγενικά του πρόσωπα να δηλώνουν 57 εκατομμύρια ευρώ. Συγκεκριμένα 57.061.767 ευρώ. Το συνολικό άδροισμα των οικογενειακών τραπεζικών καταθέσεων και επενδύσεων που ανήκουν στη σύζυγο του Υπουργού, την Αλεξάνδρα Γουρζή, και φυσικά ξέρετε ποιος είναι ο πεθερός, ο Μιχαήλ Γουρζής, τη Στέρνα, 57 εκατομμύρια ευρώ! 57 εκατομμύρια ευρώ! Τραπεζικοί λογαριασμοί, μετοχές, ομόλογα, μερίσματα. €57 εκατομμύρια. Και σας ρωτάω εγώ, πού τα βρήκανε ρε άδερφε? Πού τα βρήκανε? Τι δουλειές κάνει η Τέρνα? Και άμα έχουνε αυτοί, έτσι οικογενειακά σου λέω εγώ, βάλ τους όλους μέσα 57 εκατομμύρια. Πόσοι ακόμα από την Τέρνα, πόσοι ακόμα από διάφορες άλλες εταιρείες, μη τη λυνέει και πάει λέγοντας, έχουν τέτοια ποσά την ώρα που ο Έλληνας πολίτης πεθαίνει της πείνας και δεν επιβιώνει και καταχρεώνεται και αναγκάζεται να φύγει στο εξωτερικό. 57 εκατομμύρια ευρώ! Και αυτά που λέω, τα λέω και στο διαδίκτυο ανεβάζω κάποια βίντεο που παρακολουθείτε και μου τα ρίχνουνε. Γιατί μου τα ρίχνουνε? Γιατί λέω αλήθειες και πονάνε οι αλήθειες. Και σήμερα θα πούμε πολλές αλήθειες. Και θα πούμε και αλήθειες για αυτούς εδώ πέρα που παρουσιάζονται ως εθνικιστές, ενώ στην πραγματικότητα δεν ξέρουν τι γίνεται. Θα μιλήσω σήμερα και για τους εθνικιστές σε εισαγωγικά, γιατί εκεί πέρα έξω δηλώνουν οι περισσότεροι κάτι. Και όταν πέσει το μπικικίνι, αλλάζουν και ιδεολογίες, αλλάζουν και απόψεις, τα αλλάζουν όλα. Για να μην αρχίσω να λέω το ότι κυκλοφορούν κάτι φήμες για κάτι κιουρές ή κιουρίες ή κυρίες, όπως θέλετε πείτε τες, που λένε ότι κάνουν κουμάντο στην ακροδεξιά. Έτσι λένε κάτι φήμες, δεν υιοθετώ. Ότι γυρνάνε κάτι δικηγορίνες και λένε «Εγώ είμαι νεοδημοκράτησα και κάνω κουμάντο στην ακροδεξιά». Κάτι τέτοια ακούγονται, θα τα πούμε όλα. Λοιπόν, Ισλαμιστής Ιεροκήρυκας στο Λονδίνο έδωσε ένα μήνυμα, έστειλε ένα μήνυμα στους χριστιανούς. Τι τους είπε? «Θα κυβερνήσουμε», λέει, «εμείς οι Ισλαμιστές και εσείς», λέει, «θα πληρώσετε τζίζια», δηλαδή φόρο, «για να έχετε ειρήνη». Άκου εδώ τώρα τα ηλίκη. Ήρθανε στο Λονδίνο, τους βοήθησαν οι Άγγλοι, γίνανε περισσότεροι και τώρα τους λένε «ή θα πληρώνετε φόρο ή θα κάνουμε εγκλήματα και θα κάνουμε πόλεμο». Δηλαδή φόρο για ειρήνη. Για να μην αρχίσουμε να λέμε ότι είναι δήμαρχος, Ινδός, Πακιστανός, από μέρος σε μέρος, από πόλη σε πόλη. Για να μην αρχίσουμε να λέμε ότι σε λίγο καιρό, γιατί στην Ελλάδα θα τα δούμε αυτά, ήδη 4 άνθρωποι στις προηγούμενες εκλογές ορκίστηκαν στο Κοράνι. Ήδη υπάρχει κόμμα Κίεφ στη Θράκη, το Κίεφ που λένε ότι είναι Τούρκοι. Ήδη έρχονται γκρίζοι λύκοι, είδα κάτι φωτογραφίες και κάτι ηχητικά μου στείλανε. Ήδη έχουμε πρόβλημα. Μήπως αύριο μεθαύριο στην Ελλάδα θα γίνει αυτό που γίνεται τώρα στο Λονδίνο? Θα βγαίνουν εδώ πέρα οι Ισλαμιστές και θα μας λένε «ή θα πληρώνετε φόρο ή δεν θα έχετε ειρήνη». Γιατί θα τους απαντάμε? Καλά, ρε, είστε τρελοί. Έχουμε το Μητσοτάκι. Πληρώνουμε φόρο για οτιδήποτε κατέχουμε. Μόνο για την ειρήνη δεν μας έχει βάλει φόρο. Και θα έρθουν οι Ισλαμιστές να βάλουν φόρο στην ειρήνη? Δεν ξέρετε καλά με ποιον πάτε να μπλέξετε. Άμα βγει Ιεροκήρυκας εδώ πέρα να πει τέτοιο πράγμα, θα του το κλέψει ο Μητσοτάκης και θα βάλει φόρο στην ειρήνη ο Μητσοτάκης. Αλλά τι να πεις όταν βλέπεις εδώ πέρα να σκοτώνονται μεταξύ τους οι Έλληνες. Ο ένας έχει πάθει αιμονή, να πούμε, με τους αριστερούς. Οι αριστεροί στο παρελθόν, στη Μακρόνισο, στη Γιάρο, στο ένα, στο άλλο, ο Βελουχιώτης μας τα έχετε κάνει ανανάδες. Απ' την άλλη έχουμε τους άλλους. Οι δεξιοί, ταγματασφαλίτες. Οι καταδότες με τους Γερμανούς, το ένα το άλλο, άλλοι από εκεί. Ρε! Τελείωσε ο εμφύλιος. Πού έχετε μείνει ακόμα? Δεν καταλαβαίνετε ότι έχουμε κοινό εχθρό? Δεν καταλαβαίνετε δηλαδή ότι μας γλεντάνε οι πολιτικοί απατεώνες? Δεν το καταλαβαίνετε? Με ρωτάει ο άλλος, εσύ με ποιους είσαι? Εγώ δεν είμαι με κανέναν, εγώ είμαι Έλληνας. Αν περπατάω στον δρόμο και δω κάτω έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μια διαφορετική άποψη από εμένα, να χρειάζεται βοήθεια, θα το βοηθήσω, ό,τι κι αν είναι. Θα το βοηθήσω, ρε φίλε, τι θες να σου πω δηλαδή? Γιατί ακούω κάτι τρέλες, θα τους πατήσουμε τα κεφάλια κάτω και κάτι τέτοια? Ρε, είστε σοβαροί? Το θέμα μας είναι τι άποψη έχει ο καθένας ή ότι υπάρχει μια κυβέρνηση, ένα καθεστώς το οποίο μας υπερφορολογεί. Δηλαδή κάθεσαι, μαλώνεις με το διπλανό σου για το ποιος έχει δίκιο και για το τι έγινε στο παρελθόν. Ρε, κόντρα στο σύστημα, κόντρα στο καθεστώς. Έχει βραχνιάσει η φωνή μου. Νομίζουν στο τηλέφωνο ότι είμαι 60 χρονών. Βαρέθηκα να σας βλέπω να μαλώνετε μεταξύ σας. Και κάποιοι πυροδοτούν αυτή την κατάσταση. Κάποιοι ευθύνονται γι' αυτό. Και σίγουρα ευθύνεται και ένα μεγάλο κομμάτι αυτού του δίθεν εθνικιστικού χώρου. Βέβαια ευθύνεται. Βέβαια, έχω σήμερα ηχητικά να βάλω να ακούσετε. Γιατί εμένα δεν με ακούτε. Εμένα λέτε, α, αυτός είναι τρελός, είναι παλαβός. Ποιος τον ακούει, τι να λέει τώρα αυτός και τι να λέει ο άλλος και οι καλεσμένοι του και πάει, και πάει και έρχεται. Που εγώ είμαι ο πιο σταθερός στις απόψεις μου. Δεν έχω αλλάξει ποτέ άποψη. Αλλά θα σας βάλω να ακούσετε στην πορεία ένα ηχητικό ενός εθνικιστή που ήταν πρώην βουλευτής της Χρυσής Αυγής, για να δείτε τι λέει για τη σημερινή κατάσταση. Για να δείτε τι λέει και το ποιοι σας πρόδωσαν, ποιοι σας εκμεταλλεύτηκαν και ποιοι γίνανε κομμάτι του συστήματος. Ρε, ρε, ρε, θα τρελαθούμε. Να γυρνάει μια δικηγορίνα νεοδημοκράτησα και να λέει ότι κάνει κουμάντο στον ακροδεξιό χώρο. Και εσείς να χαίρεστε και να βαράτε παλαμάκια. Λάχανα, ελάχανα. Και όχι τίποτα, βούτυρο στο ψωμί του Μητσοτάκη, όλη αυτή η κατάσταση που επικρατεί γενικά στον πατριωτικό χώρο. Ο οποίος φυσικά Μητσοτάκης ζει σε ένα παράλληλο σύμπαν, κάνει το χαζό και συνεχίζει να υλοποιεί τα σχέδια που του παραδίδουν από την Αμερικανική πρεσβεία και από την Ισραηλίτικη κοινότητα. Δεν πά να τρέχουμε εμείς να κάνουμε έρευνες, να αναλύουμε, να παρατηρούμε, να προσπαθούμε να δώσουμε ένα ισχυρό χτύπημα σε όλους αυτούς τους διεφθαρμένους. Ο Έλληνας στην πρώτη στροφή θα πει ο Τσίπρας είναι ήρωας. Ρε, ο Τσίπρας έλεγε ότι δεν έχει σύνορα η Ελλάδα. Η θάλασσα, συγγνώμη. Δεν έχει σύνορα η θάλασσα, έτσι έλεγε. Έχει σύνορα η θάλασσα και δεν το ξέρω. Ο Κοτζιάς δεν έλεγε να μην είμαστε μοναχοφάιδες. Ο Κατρούγκαλος δεν έλεγε ότι η Τουρκία ασφαλώς και έχει δικαιώματα στην Ανατολική Μεσόγειο, διότι έχει μια τεράστια ακτογραμμή. Ο Τσιρόνης δεν έλεγε ότι το Καστελόριζο δεν ανήκει στο Αιγαίο. Ο Ζουράρης, πω από το Ζουράρη, το θυμάστε? Που δήλωσε ότι και να χάσουμε μερικά νησιά δεν έγινε και κάτι, δεν πειράζει. Δεν τα θυμάστε αυτά δηλαδή? Πόσο χρυσόψαρα είστε για να μου λέτε Τσίπρας? Επειδή το στηρίζει ο Λαζόπουλος που λένε ότι θα κατέβει υποψήφιος με το κόμμα Τσίπρα? Επειδή τον στηρίζει εφοπλιστής ο οποίος από ό,τι φαίνεται όχι μόνο δεν είναι πατριώτης, με το να στηρίζει Τσίπρα στηρίζει τον πολιτικό προδότη που παρέδωσε στη Μακεδονία? Και μαθαίνω ότι αυτός ο εφοπλιστής ψάχνει κι άλλα λιμανάκια. Ψάχνει κι άλλα λιμανάκια. Εγώ θα συνεχίσω να φωνάζω το ότι ο ελληνικός λαός πρέπει να ενωθεί και να πάει κόντρα σε όλους αυτούς τους πολιτικούς απατεώνες. Θα συνεχίσω να φωνάζω το ότι σας κοροϊδεύουνε, το ότι κρύβουνε κάτω από το χαλί όλες τις σημαντικές ειδήσεις και προωθούν αυτά τα εφετζηλίκια για τα συστημικά τους πιόνια. Εδώ πέρα έχουμε έναν παιδοβιαστή της Κεφαλονιάς, ο οποίος ήταν μέλος της ΟΝΕΔ. ήταν μέλος της ΟΝΕΔ. Έχουμε λίστες που είναι το όνομά του, έχουμε φωτογραφίες που είναι μαζί με όλα τα υπόλοιπα στελέχη της ΟΝΕΔ και δεν μπαίνει σε κανένα κανάλι αυτό το πρόσωπο. Δεν μπαίνει σε κανένα κανάλι το ότι ήταν μέλος της Νέας Δημοκρατίας. Γαργάρα, στη γαργάρα όλοι. Έτσι δεν είναι. Έτσι είναι. Ο άλλος μου λέει, μου έστειλε μήνυμα την Παρασκευή. Μου γράφει Γρηγόρη, λέει, είμαι πάρα πολύ απογοητευμένος. Θεωρώ ότι η Ελλάδα δεν έχει μέλλον και ότι έχουμε τελειώσει για κάτι τέτοια. Του λέω, ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Αλλά όταν συντηρούμε τα ίδια μοτίβα και κινούμαστε με τον ίδιο τρόπο που κινούμασταν και τις υπόλοιπες φορές, δεν θα αλλάξει κάτι, ρε φίλε. Δηλαδή ψηφίσατε Σαμαρά, τον κάνατε πρωθυπουργό, έβαλε το λιθαράκι του, ποιο λιθαράκι, έβαλε την κοτρώνα για την καταστροφή της Ελλάδας. 15.000 λάθη έχει κάνει και δεν τα έκανε κατά λάθος, εσκεμμένα τα έκανε. Ναι σε όλα, ο Σαμαράς έλεγε. Και βγαίνουν τώρα να πούμε κάτι αγρότες, κάτι κτηνοτρόφοι, κάτι αλληλείς. Βγαίνουν κάτι ψευτοδημοσιογράφοι για εμένα, γιατί είναι κομματικά στελέχη λογοτομημένα. Βγαίνουν να πούμε κάτι επιχειρηματίες που μας το παίζουν τώρα να πούμε ιδιοκτήτες μέσων μαζικής ενημέρωσης. Βγαίνουν κάτι ρόμπες ξεκούμποτες και μας λένε ο Σαμαράς θα σώσει την Ελλάδα. Ο Σαμαράς θα σώσει την Ελλάδα. Και χειροκροτάνε από κάτω τα λάχανα. Και περιμένει να κάνει κόμμα και δεν έφυγε ποτέ από την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας και δεν γύρισε ποτέ την πλάτη του στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Άρα γλύφεται Νέα Δημοκρατία. Δεν πρέπει να ξαναυπάρξει η Νέα Δημοκρατία ως κόμμα μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ένα καταχρεωμένο κόμμα το οποίο δέχεται να της λένε τι να κάνει. Το ξέρετε αυτό, ελπίζω. Και το ΠΑΣΟΚ. Το ότι όταν είναι καταχρεωμένο ένα κόμμα κάνουν κουμάντο οι τράπεζες. Γιατί, φίλε, αν δεν κάνεις αυτά που σου λέω, σου παίρνω ό,τι έχεις και δεν έχεις. Δεν σου ξαναδανίζω χρήματα. Και τελείωσες. Αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία, αν δεν ξαναδανιστεί χρήματα από τις τράπεζες, δεν θα μπορεί να συντηρήσει ούτε τα γραφεία, ούτε τους υπαλλήλους, ούτε τα τρολάκια, κανέναν. Γι' αυτό είναι υπόδουλοι στις τράπεζες. Γι' αυτό δεν πρέπει να υπάρχουν ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία μες στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Γι' αυτό είναι παράνομο για εμένα και θα έπρεπε να υπάρχει αυτός ο νόμος το να κατεβαίνουν υποψήφια κόμματα τα οποία χρωστάνε λεφτά. Πρέπει να έχεις κουλούρι, να είσαι καθαρός για να μπορείς να περπατήσεις στην πολιτική. Άμα από το ξεκίνημα εσύ χρωστάς εκατομμύρια, πολλά εκατομμύρια, πώς θα βοηθήσεις την Ελλάδα? Αλλά έτσι είναι το παιχνίδι στημένο. Έτσι είναι. Και θέλουν να μας βαθμολογούν και από πάνω. Για βαθμολογήστε το Μητσοτάκη. Για βαθμολογήστε το Χατζηνικολάου. Για βαθμολογήστε το Χατζηδάκη, τον Αυγενάκη. Για βαθμολογήστε όλο αυτό το παρεάκι. Τον Κερίδη, τον Άδωνη, τον Αδιευκρίνιστο. Το Βορύδη. Για βαθμολογήστε τους να δω κάτι. Τα πάνε καλά με τα οικονομικά τους. Για βαθμολογήστε τον Ανδρουλάκη, τον Γερουλάνο και όλους τους Πασόκους. Και το Πασόκ χρωστάει λεφτά. Τι, θα βαθμολογήσετε τους Έλληνες πολίτες για ένα 700 που τους κυνηγάει η ΑΔΕ και δεν θα βαθμολογήσετε όλα αυτά τα πολιτικά λαμόγια εκεί πέρα έξω που χρωστάνε εκατομμύρια? Για βαθμολογήστε τους καλλιτέχνες. Για βαθμολογήστε τις ΠΑΕ. Ο Έλληνας σας φταίει. Έχουν αφήσει φέση. Έχει αφήσει φέση στην Ελλάδα και η Κουτσή Μαρία. Και τους φταίει ο Έλληνας φορολογούμενος, ο οποίος προσπαθεί να είναι νόμιμος. Άκου τώρα. Οι άλλοι με τα μαγαζιά τα νυχτερινά. Οι άλλοι με τις καφετέριες. Οι άλλοι με την εστίαση. Όλοι καταχρεώνουνε. Δεν τα ξέρετε? Όλοι οι αρπαχτές κάνουνε. Και το επιτρέπει αυτό το κράτος, αυτό το πράγμα. Και ποιον κυνηγάει? Αυτόν που θέλει να είναι νόμιμος. Αυτόν που θέλει να τα πληρώνει όλα στην ώρα του. Αυτόν που δεν θέλει να έχει αφημί μαυρισμένο. Αυτόν που συνεχίζει και προσπαθεί να επιβιώσει. Αυτόν κυνηγάνε. και τους παράνομους τους αφήνουν να σουλατσάρουν με τα πορσικά και τα μερσεντικά. Και κατεβαίνει, λέει, υποψήφιος και ο εγγονός του Παπανδρέου. Ο Τοψίδης πάνω στη Ροδόπη κάνει παιχνίδια με τους Τούρκους. Και στην Ελλάδα γίνεται του Πακιστανού. Του Πακιστανού. Για να μην πούμε για την τουρκική ομάδα χρηστών του διαδικτύου που υποστηρίζει ότι χαρτογράφησε όλες τις αποθήκες πυρομαχικών στην Ελλάδα και έκανε μια δημοσίευση με τοποθεσίες για το που υπάρχουν πυρομαχικά στην Ελλάδα, αποθήκες πυρομαχικών. Και έχει πάθει τραλαλά, να πούμε, η ΕΕΠ. Τραλαλά έχουν πάθει. Μα άμα δείτε στους χάρτες. Τα παρατηρώ εγώ. Έχει κάνα 1,5 χρόνο, 2, που κάποιες περιοχές ήταν θολωμένες. Και ξαφνικά τις ξεθόλωσαν όλες τις περιοχές. Τώρα, αν μπεις στο Google Maps, για παράδειγμα, και ψάξεις να βρεις, τα βλέπεις όλα πεντακάθαρα. Τι υπάρχει, τι δεν υπάρχει, τι κτίρια. Όλα! Ποια ασφάλεια, ποια μυστική, ποια υπηρεσία πληροφοριών και ποιο μέλλον. Ποιο μέλλον. Ο άλλος φωνάζει, πήγε στον τάφο, να πούμε, που θεωρεί ότι κυδέψανε τον Μέγα Αλέξανδρο και ανεβάζει βίντεο στο διαδίκτυο για να δείτε τι άνθρωποι κυκλοφορούνε και γράφει. Είμαι στον τάφο του Μέγα Αλέξανδρου. Αλέξανδρε, δεύρα έξω, δεύρο έξω. Βγες, Αλέξανδρε, να μας σώσεις. Άκου τώρα. Ψάχνουν εθνοσωτήρα και στα μνήματα. Δεν μας φτάνουν όλοι αυτοί που πλασάρει το πολιτικό σύστημα, να πούμε. Κάτι πορτοσάλτε, κάτι περίεργοι. Οι άλλοι πάνε και στους τάφους και φωνάζουν, Αλέξανδρε, βγες έξω. Στο Καποδίστρια άλλος. Καποδίστρια, βγες έξω να μας σώσεις. Παπαδόπουλε, έλα πίσω να μας σώσεις. Κάτι τέτοια. Ρε, έχετε λάλεψη. Τελείωσε. Εκεί θα βρεις κόκαλα και αν βρεις και κόκαλα, τυχερός θα είσαι. Αυτό, περιμένετε να έρθει ο ήρωας με το άλογο και το σπαθί να πάρει την Ελλάδα πίσω. Όσο εσείς κάθεστε στον καναπέ με τσιγαράκι, βραπεδάκι και TikTok. Παλεύουμε εδώ για την ενότητα. Παλεύουμε να σας κάνουμε καλά. Να σας πούμε ότι, ρε παιδιά, δεν πρέπει να μαλώνετε. Και οι δυο Έλληνες είστε. Και οι δυο το ίδιο ζόρι τραβάτε. Και τους δυο μας, λέει, λατούν. Ρε συνέλθε. Έλα, ρε φίλε. Σύνελθε. Τι έγινε. Γιατί μαλώνεις με τον διπλανό σου. Μου στέλνει τώρα μηνύματα. Δεν μαλώνω. Δεν μαλώνεις. Εδώ στο σούπερ μάρκετ πάτε. Βλέπετε, να πούμε, καμιά γνωστή και γυρνάτε το κεφάλι από την άλλη να φύγετε. Γρήγορα κιόλας. Τους βλέπεις μέσα στο σούπερ μάρκετ. Γνωστοί τώρα. Πηγαίνουν και οι δυο με το καρότσι. Με το που δει ο ένας τον άλλον ότι υπάρχει μέσα στο σούπερ μάρκετ, στρίβει σε άλλη γωνία. Μην πουν ένα γεια, μην πουν ένα καλημέρα. Ποια ενότητα. Ποια ενότητα. Και όσο γίνεται ο κακός χαμός εκεί πέρα έξω και εκχωρούν ακόμα και την ενέργεια της χώρας, εκχωρούν ακόμα και τα νερά, όλα τα δίνουν στον επιχειρηματία Ράχμι Κότς. Το ξέρετε, δίνουν την ενέργεια σε Τούρκο. Σε αυτό τον όμιλο που έχει το 7-8% του ΑΕΠ της Τουρκίας. Τον Κότς, τον όμιλο Κότς. Προς πλήρη φιλανθρωπίση δηλαδή. Και παίρνει όλη την Κρήτη, από ό,τι μαθαίνω. Όλη την Κρήτη παίρνει. Για να δούμε τι θα δούμε. Θα είστε καλά, παιδάκια. Θα πάρετε καλό βαθμό ή θα σας κόψουν τα λεφτά από το λογαριασμό σας. Λέει η άλλη στην τηλεόραση. Δεν είναι αυτονόητο το ότι θα έχουν όλοι ρεύμα. Δεν είναι αυτονόητο το ότι θα έχουν όλοι ρεύμα. Άκου τι λέει. Και δεν αντιδράει κανένας. Γιατί? Περιμένουν έναν ήρωα να τους σώσει. Που ο ήρωας πάει για τη μαρμίτα. Πριν πάμε να κάνουμε αυτή την ανάλυση για τους δίθεν εθνικιστές, που η ιδεολογία τους φτάνει μέχρι να αρχίσουν να πέφτουν τα ευρώ. Ακούστε εδώ, δεν ξέρω αν προσέξατε την παρέλαση στον Παρθενώνα. Γενικά δεν ξέρω αν παρατηρείτε τις παρελάσεις. Έχετε δει ποτέ να έχουν ρυθμό? Δηλαδή πόσο δύσκολο είναι ρε παιδιά να έχουμε μια όμορφη εικόνα. Πόσο δύσκολο. Να μπορέσουμε να κάνουμε μια παρέλαση. Να κουνιούνται τα χέρια στον ίδιο ρυθμό. Πόσο δύσκολο είναι. Εμείς στο στρατό όταν ήμασταν, μας είχανε όλη μέρα πάνω κάτω για το άγημα εδώ στο Λευκό Πύργο και την παρέλαση. Όλη μέρα πάνω κάτω, δεν μας νοιάζει. Κουραστήκατε, δεν μας νοιάζει στα λοκ. Πάνω κάτω, πάνω κάτω. Και όντως πρέπει να παραδεχθώ ότι οι ειδικές δυνάμεις κάνουν μια παρέλαση που είναι λίγο καλύτερη από τους υπόλοιπους. Βλέπεις κάτι σώματα των ένοπλων δυνάμεων που κάνουν παρέλαση και είναι όλοι γιωτάδες, όλοι γιωτάδες. Δηλαδή πόσο δύσκολο είναι να κουνήσεις το χέρι συγχρόνως με το μπροστινό σου και το πόδι. Πόσο δύσκολο είναι. Στα πανηγύρια μια χαρά χορεύεται τικ μονό και διπλό. Και το πάτε όλοι συγχρόνως. Στην παρέλαση ούτε ψυχή δείχνεται, ούτε σθένος, ούτε σοβαρότητα. Ντροπή και μόνο ντροπή για την Ελλάδα, γιατί έρχονται τουρίστες και τραβάνε και βίντεο τις παρελάσεις. Ή που πάτε να σηκώσετε τη σημαία και γελάνε. Γελάνε με τους γιωτάδες. Τον Αβραμόπουλο λέει θα αποφασίσει η Βουλή αν θα το καταδικάσει ή δεν θα το καταδικάσει. Που δεν έγινε ποτέ η ανάλογη έρευνα ή το ανάλογο ρεπορτάζ από τους υπόλοιπους. Εγώ έχω αποκαλύψει ποιος ήταν ο σκοτεινός ρόλος του και πόσο κακό έχει κάνει στην Ελλάδα με όλους αυτούς τους παράνομους μετανάστες. Διότι ήταν επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Φυσικά έχω ανακαλύψει και άλλα πράγματα για τον Αβραμόπουλο. Αβραμόπουλε, πήγαινε στο Λαύριο και νίκιαζες κάτι σκάφη, έμαθα. Και έκοβες κάτι τιμολόγια σε ΜΚΟ. Ισχύει ή δεν ισχύει? Για απάντησέ μας. Να μας απαντήσει ο Αβραμόπουλος. Πήγαινε στο Λαύριο, νίκιαζε σκαφάκια, κότερα, και έκοβε τιμολόγια σε ΜΚΟ. Και τι έκανε στα κότερα? Ψάρευε? Έκανε βόλτες? Τι έκανε? Για να δούμε. Δεν τα ξέρει αυτά η ΑΔΕ? Δεν πρέπει ο ελληνικός λαός να μάθει? Θα τα θάψετε και αυτά μαζί με όσα γίνονται κάτω από το χαλί? Και πρέπει εμείς να κάνουμε γαργάρα? Δεν θα κάνουμε γαργάρα. Και δεν θα κάνουμε γαργάρα για κανέναν. Και όταν λέω για κανέναν, για κανέναν. Ούτε για τους ψευτοήρωές σας, ούτε για τους πολιτικούς απατεώνες, ούτε για τους διεφθαρμένους, ούτε για τους παράνομους αστυνομικούς, ούτε για τους αρκέμπορους, ούτε για τους ψευτονταΐδες. Εντάξει. Βγήκε λέει ένας εκπρόσωπος τύπου στην τηλεόραση και είπε, που είναι όχι εκπρόσωπος τύπου, ένα στέλεχος του Σαμαρά. Άκου τώρα, βγήκε ένα στέλεχος του Σαμαρά και είπε ο Μητσοτάκης λέει έκανε τη Νέα Δημοκρατία λάος. Και ξεχνάνε όλοι το ότι ο Σαμαράς έκανε υπουργό τον Άδωνη. Το Βορύδι τον έβαλε στη Νέα Δημοκρατία. Αυτός τους προσκάλεσε και τους ενέταξε στη Νέα Δημοκρατία. Και τον Άδωνη και το Βορύδι και τον Πλεύρη το Θάνο. Ο Σαμαράς. Καταλαβαίνετε, σας κοροϊδεύουνε. Σας κοροϊδεύουνε. Και επειδή πολλοί με βρίζουνε, ξέρετε τι έλεγε ο Χέρμαν Έσε? Όσοι διαθέτουν θάρρος και χαρακτήρα είναι πολύ ενοχλητικοί για τους γύρω τους. Είμαι ενοχλητικός, αλλά η αλήθεια είναι αλήθεια. Όπως θα πω επίσης για αυτή την οδό Φιλής, κάτω εκεί στην Αθήνα, γιατί μου έρχονται περίεργα email, επειδή μιλάω για την υπόθεση του Κολονού και θα πω και άλλα πράγματα για την υπόθεση του Κολονού. Στην οδό Φιλής, λέει, στην Αθήνα, που έχει πολλούς οίκους ανοχής οι οποίοι δεν έχουν άδεια, κάποτε λέει βγάλανε μια ταμπέλα που έλεγε «Ελάτε στα αβάδιστα». «Ελάτε στα αβάδιστα» έγραφαν οι οίκοι ανοχής στην οδό Φιλής. Ξέρετε τι εννοούσανε όταν λέγανε «ελάτε στα αβάδιστα»? Ονόμαζαν αβάδιστα τα ανήλικα παιδάκια, γιατί δεν έχουν βαδίσει στη ζωή. Και εκεί πέρα κάτω, σε αυτά εδώ πέρα τα μαγαζάκια, που δεν έπεσε και λουκέτο με την υπόθεση Κολονού, γίνονται πολύ άσχημα πράγματα και το κράτος δεν κάνει τίποτα. Και θυμάμαι παλαιότερα που έβγαιναν εδώ πέρα κάτι άνθρωποι της νύχτας που κάναμε κάτι συνεντεύξεις και μας λέγανε ότι είναι πολλά τα λεφτά που παίρνουν κάποιοι υπουργοί, δεν υιοθετώ ποιοι, από τους οίκους ανοχής. Ήταν πολλά τα λεφτά που πέφτανε. Κατάλαβες? Κατάλαβα να λες. Για το που ζεις και κοιμάσαι όρθιος. Για το που ζεις και κοιμάσαι όρθιος. Και μαλώνεις για τον αριστερό και το δεξιό και τον μπλε και τον κόκκινο. Και τον κίτρινο. Κοιμισμένε. Κοιμισμένε. Ακούστε τώρα για τον Ηλία Κασιδιάρη. Επειδή εμένα μου λέτε ότι είμαι κακοπροαίρετος. Ναι, άσε τα μηνύματα. Άσε με λίγο ήσυχο. Λοιπόν, ακούστε για τον Ηλία Κασιδιάρη. Επειδή εμένα μου λέτε ότι είμαι κακοπροαίρετος και ότι δεν ξέρω τι λέω και ότι είμαι τρελός. Ωραία. Εσείς όλοι οι εθνικιστές εκεί πέρα έξω, τον Γιάννη Λαγό τον θυμάστε, που ήταν βουλευτής με τη Χρυσή Αυγή, που είναι ακόμα μέσα στη φυλακή και δεν ξέρει κανένας ακόμα πότε θα βγει? Ξέρετε τι είχε δηλώσει ο Γιάννης Λαγός για τον Ηλία Κασιδιάρη και την νεοδημοκράτησα δικηγόρο του? Βάλε να

0: ωραίο, για να λέμε την αλήθεια, και του Γερμενή και του Ζαρούλια, η ομάδα του Κασιδιάρη είχε πει όχι, να μην υπάρχουν κάμερες μέσα.
1: Τι έγινε, παιδιά, μας δουλεύει και από πάνω.
0: Είχε έρθει ο Ηλίας Κασιδιάρης στο εφετείο, στη μία από τις δύο φορές που έχει παρουσιαστεί, είπε, και αυτά υπάρχουν καταγεγραμμένα στα πρακτικά και που αν τα δει ο καθένας, αν λέω ψέματα, εν έτσι είναι, ότι έχει απόλυτη εμπιστοσύνη, σεβασμό και εκτίμηση στην ελληνική δικαιοσύνη. Ο Κασιδιάρης και συνήγορός του, οι οποίοι, επαναλαμβάνω, δεν δέχτηκαν να υπάρχουν κάμερες, θέλησαν να υπάρχει αναβολή στην έναρξη της δίκης, δήλωσαν σεβασμό και εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη και είπαν ότι δεν θέλουν να εξαιρεθεί η εισαγγελέας, γιατί αποφασίζουν ότι αυτό είναι ένα αίτημα που δέχανε μόνο ο Γιάννης Ολακός και αυτοί δεν συντάσσονται. Αυτοί δεν έχουν κανένα δικαίωμα πλέον για να μιλούν για το οτιδήποτε. Έχουν δηλώσει πλέον υποταγή στο σύστημα, είναι ξεκάθαρο αυτό. Βέβαια το σύστημα θα του δώσει μια γερή κλωτσιά, γιατί έτσι κάνει το σύστημα, σε βάζει να σέρνεσαι κάτω και στο τέλος σε κλωτσάει κιόλας. Αυτή είναι η ανταμοιβή που σου δίνει. Αλλά αν αυτοί πλέον αποφάσισαν ότι θα είναι φρόνιμοι, ήσυχοι, καλοί και υποτακτικοί, ξεκινάω τη μάχη και με αυτούς. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εμένα εξάλλου ούτε τα ψηφαλάκια με νοιάζουν, ούτε να είμαι καλό παιδί με νοιάζει, ούτε να κατέβω στις επόμενες εκλογές με νοιάζει. Είτε είναι η πολιτική εχθρή, είτε είναι στην εδώ όχθη, που είναι η χειρότερη πολιτική εχθρή, που είναι τα φίδια του συστήματος, που είναι αυτοί που προσπαθούν να κοροϊδέψουν. Αυτά, κάποιοι οι οποίοι είναι σε επαφές άμεση με τη Νέα Δημοκρατία, και επειδή γνωρίζω πράγματα, θα τα πω την επόμενη φορά.
2: Αυτά τα λέει ο Γιάννης Ολαγός, δεν τα λέω εγώ, έτσι. Εκτός άμα δεν σέβεστε και τον Γιάννη τον Λαγό ή δεν πιστεύετε και τον Γιάννη τον Λαγό. Και επειδή ξέρω ότι θα πείτε ότι δεν είναι νεοδημοκράτησα η δικηγόρος του Κασιδιάρη, βάλε και το ηχητικό που το λέει η ίδια, για να τελειώνουμε επιτέλους με όλη αυτή τη συστημική παροδία.
3: Είστε μέλος της Χρυσής Αυγής?
4: Καθόλου. Εγώ ανήκω μάλιστα στο φιλελεύθερο χώρο και είμαι χρόνια μέλος της Νέας Δημοκρατίας.
3: Α, είστε μέλος της Νέας Δημοκρατίας.
4: Αυτό με κάνει.
1: Σαν θυμάκι ειλικρινία.
4: Βεβαίως, μα με ξέρουν όλοι.
3: Είστε μέλος της Χρυσής Αυγής?
4: Καθόλου. Εγώ ανήκω μάλιστα στο φιλελεύθερο χώρο και είμαι χρόνια μέλος της Νέας Δημοκρατίας.
3: Α, είστε μέλος της Νέας Δημοκρατίας.
4: Αυτό με κάνει.
1: Σαν θυμάκι ειλικρινία.
4: Βεβαίως, μα με ξέρουν όλοι.
2: Και επειδή θα πείτε ότι δεν καλώ τον Κασιδιάρη στην εκπομπή, και επειδή θα με κατακρίνετε και θα ειρωνευτείτε για άλλη μια φορά, σας διαβεβαιώνω ότι τον έχω καλέσει τον Ηλία Κασιδιάρη στην εκπομπή και ενώ είπε ότι θα έρθει, δεν ήρθε. Και το επιβεβαιώνει αυτό και η δικηγόρος του. Βάλε το ηχητικό που το παραδέχεται.
4: Μέχρι και ραδιοφωνικός παραγωγός, ο οποίος μιμείται τον αείμνηστο Τράγκα και θέλει έτσι να πάρει τα ημεία από τον Τράγκα, σε μια εκπομπή στη Βόρεια Ελλάδα, με κατονόμασε επί προσωπικού, χωρίς να τον έχω γνωρίσει ποτέ. Έχω μόνο κάποια μηνύματά του, στα οποία μου ζητούσε να πάρει συνέντευξη από τον εντολέα που εκπροσωπώ, τον κύριο Κασιδιάρη. Γι' αυτό με εξέπληξε ότι με έβριζε από ό,τι πληροφορήθηκα δημόσια. Και έλεγε ότι πώς είναι δυνατόν, λέει, να εμπιστεύεστε τους δικηγόρους. Οι δικηγόροι είναι παλιά άνθρωποι. Και εγώ θα αναφερθώ, λέει, στην κυρία Πανταζή, η οποία κιόλας έχει αναλάβει τον τάδε.
2: Βλέπετε τι κακία βγάζουν οι άνθρωποι όταν τους πονάει η αλήθεια. Η κυρία Πανταζή, λοιπόν, για να ξέρετε, ανέλαβε στην υπόθεση της 12χρονης στον Κολωνό να εκπροσωπήσει τρεις Πακιστανούς που ήταν κατηγορούμενοι μαζί με τον παιδοβιαστή και μαστροπό Ηλία Μίχο. Και μαντέψτε, τους αθώωσε και τους τρεις. Τι έχει να σχολιάσει γι' αυτό, για αυτή την αθώωση ο Ηλίας Κασιδιάρης? Επίσης παρατήρησα ότι δεν σχολιάζει τίποτα για την Ισραηλίτικη κοινότητα και τους Εβραίους. Και δεν έχω ακούσει ποτέ να λέει και την άποψή του για το Μαρινάκι. Βάλτε να ακούσουμε λίγο και τι λέει για τα κόμματα ο Κασιδιάρης, για να μπαίνουν τα πράγματα σε μία τάξη.
5: Και όσο πιο πολλά κόμματα τόσο καλύτερο. Γιατί μοιράζονται οι έδρες και δεν μπορεί η Νέα Δημοκρατία να πάρει πλειοψηφία και να κάνει ο ΠΚΠ, να κάνει τέμπι, να κάνει υποκλοπές. Και όσο πιο πολλά κόμματα τόσο καλύτερο. Γιατί μοιράζονται οι έδρες και δεν μπορεί η Νέα Δημοκρατία να πάρει πλειοψηφία και να κάνει ο ΠΚΠ, να κάνει τέμπι, να κάνει υποκλοπές.
2: Δηλαδή τι μας λέει? Να κάνουμε όλοι από ένα κόμμα? Γιατί όσο περισσότερα κόμματα υπάρχουν, τόσο το καλύτερο. Συμφωνείτε εσείς με αυτό? Μα αυτό καταστρέφει τη συσπήρωση και την ενότητα για την οποία αγωνιζόμαστε. Αυτό που λέει εξυπηρετεί μόνο το Μητσοτάκη, που έχει εξαγορασμένους ψηφοφόρους και μία σταθερή βάση, ένα σταθερό ποσοστό. Δηλαδή, πόσο δύσκολο είναι να βάλετε το μυαλό σας να σκεφτεί? Πόσο δύσκολο είναι να έχετε δική σας άποψη και να μην ακούτε τι σας λέει ο κάθε φιλάργυρος πολιτικός εκεί πέρα έξω? Η λύση είναι μία, και είναι να ενωθούμε όλοι όσοι αγαπάμε αυτόν τον τόπο και να αφήσουμε πίσω όλους αυτούς που προσπαθούν να μας διχάσουν. Θυμήθηκαν τώρα προεκλογικά να βγάλουν τον Κασιδιάρη από τη φυλακή. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι το σύστημα τον εκμεταλλεύεται και αυτός παίζει το παιχνίδι.

0: τους και βοηθάει σε αυτό και η δικηγόρος η οποία δηλώνει ότι είναι μέλος της Νέας Δημοκρατίας. Τι έλεγαν οι πρόγονοί μας? Διέρη και βασίλευε. Κόντρα στο σύστημα λοιπόν, κόντρα στη διχόνια, για την ένωση του λαού, για την ανατροπή του καθεστώτος. Εντάξει. Και επειδή βλέπω και πολλά μηνύματα που μου στέλνετε και μου λέτε έκατσε 13 χρόνια φυλακή, έκατσε 7 χρόνια φυλακή και δεν είναι ο μόνος που μπήκε φυλακή. Είναι στη φυλακή και άλλοι άνθρωποι, τους οποίους δεν βλέπω κανένας να τους στηρίζει. Το ξέρετε ότι ο Γιάννης ο Λαγός δεν ήταν αγωνιστής για εσάς, τους δίδεν εθνικιστές ο Λαγός. Για τον Γιάννη το Λαγό γιατί δεν ενδιαφέρεστε εσείς όλοι? Το ξέρετε ότι ο Γιάννης ο Λαγός δεν παίρνει άδειες? Το ξέρετε ότι είναι ο μόνος που πήγαινε στα δικαστήρια και έβριζε τους δικαστές και τους έλεγε είστε ξεφτύλες? Σε αντίθεση με τον Κασιδιάρη που από ό,τι μας είπε δήλωσε ότι εμπιστεύεται την ελληνική δικαιοσύνη. Ενδιαφερθήκατε εσείς οι δίθεν εθνικιστές για τον Γιάννη Λαγό, ο οποίος από ό,τι μαθαίνω είναι χάλια ψυχολογικά και δεν κάνει ένα μεροκάματο και θέλει να μείνει μέσα και να τελειώσει η ζωή του μέσα. Ενδιαφερθήκατε δίθεν εθνικιστές? Δεν ενδιαφερθήκατε. Σας πλάσαρε το σύστημα το νέο εθνοσωτήρα σας και θυμηθήκατε τι έγινε. Θυμηθήκατε. Ενδιαφερθήκατε για τη Ζαρούλια? Φώναξε ποτέ κανένας για τον Μιχαλολιάκο? Εσείς, εγώ έχω διαφορετική άποψη. Εγώ δεν ήμουν ποτέ χρυσαυγίτης, αλλά κατακρίνω εσάς. Είναι δίκαιο η Ζαρούλια να είναι φυλακή? Γιατί δεν αγωνίζεστε βρε εθνικιστές για τη Ζαρούλια? Γιατί δεν βγάζετε άχνα? Και επίσης, ο Κασιδιάρης από το 2020 και μετά δεν είναι στη Χρυσή Αυγή. Έτσι, τι άλλαξε? Τι άλλο, δεν τον κάνανε αρχηγό? Γιατί έχει κάνει δηλώσεις ο Μιχαλολιάκος και έλεγε ότι προσπαθούσε να πατήσει επιπτωμάτων για να ανέβει? Αυτά εσείς θα τα απαντήσετε, όχι εγώ. Εγώ δεν ανήκω σε κανένα κόμμα. Εγώ δεν ταυτίζομαι με κανένα χρώμα. Εγώ λέω ότι είμαι υπέρ της ενότητας και υπέρ της αφύπνισης του ελληνικού λαού, ο οποίος κάθεται και μαλώνει, κάθεται και σκοτώνεται, κάθεται και έρχεται σε αντιπαράθεση καθημερινά και σπάει τα νεύρα του για τους πολιτικούς, για διάφορους φιλόδοξους, για διάφορους φιλάργυρους και για διάφορα πιονάκια. Φήμες λένε, τις οποίες δεν τις υιοθετώ. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια. Και εμένα μου το είπανε. Εγώ αν δεν ακούσω κάτι με τα αυτιά μου, δεν μπορώ να τεκμηριώσω, οπότε δεν ξέρω αν είναι αλήθεια. Φήμες λένε όμως το ότι η δικηγορίνα γυρνάει και λέει ότι κάνει κουμάντο στον ακροδεξιό χώρο. Δεν ξέρω, έτσι μου είπανε. Και άμα θέλετε βγάζω και τον άνθρωπο στον αέρα. Να μας τα πει και στον αέρα. Αν ισχύουν ή δεν ισχύουν αυτά. Όπως φυσικά μαθαίνω ότι παλαιότερα τον στήριζε ένας άνθρωπος που λέγεται Γιώτης νομίζω. Ο οποίος ζητάει να συζητήσει και δεν τη συζητάνε μαζί του. Για κάτι εισφορές νομίζω. Για κάτι λεφτά που δίνανε κάτι οι Έλληνες στο κόμμα και το που πήγανε αυτά τα λεφτά. Αυτά δεν τα ξέρετε από ό,τι φαίνεται εσείς που είστε στο διαδίκτυο και όλη μέρα πληκτρολογείτε. Σωθήκαμε. Να δούμε πόσο σωθήκατε. Εγώ εδώ θα είμαι. Θα συνεχίσω το δικό μου αγώνα. Αλλά θέλω να δω πώς θα σωθείτε. Πραγματικά θέλω να το δω. Θα είμαι στη γωνία και θα βλέπω. Και θα λέω άντε να δούμε πώς θα σωθούνε αυτοί. Πώς θα σωθούνε οι άλλοι με το στρατηγό του TikTok. Πώς θα σωθούνε οι κομμουνιστές. Πώς θα σωθούνε. Έχετε μια τρέλα δικιά σας. Δεν μπορείτε να καταλάβετε. Όσο και να προσπαθώ να τα εξηγήσω, όσο και αν σας λέω ότι καλός ή κακός παίρνουν συγκεκριμένες αποφάσεις, συγκεκριμένα πρόσωπα και ο Έλληνας παίζει το βιολί και ο Τιτανικός βυθίζεται, εσείς εκεί είστε κολλημένοι. Ρε, εξαφανίστηκε η είδηση πως ο υποψήφιος για ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία Μελάς, τοποθετημένος από τον Κυριάκο Μητσοτάκη που ήταν πρόεδρος του ΠΚΠ, έφαγε 5 χρόνια φυλακή. Απόλυτη σιωπή από τα εξαγορασμένα μέσα μαζικής εξαπάτησης, σαν να μην συνέβη τίποτα. Τίποτα. Σας ενημερώσανε το ότι ήρθε με 31 αυτοκίνητα ο Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη. Αχ, να δεν βγάζουνε. Γιατί κυκλοφορεί με 31 αυτοκίνητα. Ποιος είναι, ο Ελτσάπο? Αλλά ξέχασα. Σας πετάνε θεματάκια γιατί ανοίγουν την ατζέντα θεμάτων και εσείς ασχολείστε με αυτά. Και θεωρείτε ότι τελείωσε. Άλλαξε η κατάσταση. Βρήκαμε τη λύση. Σώθηκε η Ελλάδα. Και όταν σας λέει κάποιος, ρε, πώς σώθηκε η Ελλάδα? Πώς? Τραλαλί, τραλαλό και τι ωραία είναι στο χωριό. Έτσι. Σας λέω, η Βουλή θα αποφασίσει για τον Αβραμόπουλο μετά τη ΔΕΘ. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη, δεν υπάρχει κράτος δικαίου, δεν υπάρχει τίποτα όρθιο. Όλοι τρώνε, θα σκάσουνε στο τέλος από το φαγητό. Και από τα λεφτά. Και εσείς εκεί, το βιολί, και άσε με μένα. Δεν τα λέω, εγώ σου ξαναλέω. Μου στέλνουν τώρα μηνύματα, πονάς, κάνεις, ράνεις. Γιατί να πονάω, ρε φίλε, εγώ δεν πολιτεύομαι. Εγώ δεν ζητάω ψήφο από κανέναν. Από κανέναν. Δεν τα λέω εγώ. Τα λέει ο λαγός. Ξαναβάλε το λαγό να τον ακούσουνε, ρε φίλε. Γιατί θα μας τρελάνουν. Δεν τα λέω εγώ, ρε αδερφέ. Ο λαγός τα είπε. Εκτός αν μας λες ότι και ο λαγός είναι μονικός και πονάει. Βάλ τον αρέ το λαγό πάλι να τον ακούσουνε. Γιατί μάλλον μπερδέψαν τη φωνή. Δώσε το λαγό να ακούσουνε. Ο λαγός ξαφνικά δεν είναι καλός. Γιατί τους λέει την αλήθεια.
1: Δεν πρόκειται να ξεχάσω ότι ο Κασιδιάρης και συνήγορος του, στο αίτημα στο οποίο έχω καταθέσει για να υπάρχουν τηλεοπτικά συνεργεία και κάμερες μέσα στην αίθουσα και να καταγράφουν το τι γίνεται, προκειμένου ο οποιοσδήποτε Έλληνας πολίτης ήθελε να μάθει το τι συμβαίνει και να ακουστεί η αλήθεια, αυτοί είχαν πει όχι. Ενώ η πολιτική αγωγή, δηλαδή οι αντίπαλοι δικηγόροι, είχαν ταχθεί υπέρ του αιτήματος αυτού, ενώ οι υπόλοιποι συνήγοροι, σχεδόν όλοι, πλην του συνεγόρου του Μιχαλολιάκου, του Νίκο Μιχαλολιάκου, για να λέμε την αλήθεια, και του Γερμενή και τη Ζαρούλια, η ομάδα του Κασιδιάρη είχε πει όχι, να μην υπάρχουν κάμερες μέσα.
2: Τι έγινε, παιδιά μας, δουλεύει και από πάνω.
1: Είχε έρθει ο Ηλίας Κασιδιάρης στο εφετείο, στη μία τις δύο φορές που έχει παρουσιαστεί, είπε, και αυτά υπάρχουν καταγεγραμμένα στα πρακτικά και μπορεί να τα δει ο καθένας, αν λέω ψέματα, αν έτσι είναι, ότι έχει απόλυτη εμπιστοσύνη, σεβασμό και εκτίμηση στην ελληνική δικαιοσύνη. Ο Κασιδιάρης και συνήγορος του, οι οποίοι, επαναλαμβάνω, δεν δέχτηκαν να υπάρχουν κάμερες, θέλησαν να υπάρχει αναβολή στην έναρξη της δίκης, δήλωσαν σεβασμό και εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη και είπαν ότι δεν θέλουν να εξαιρεθεί η εισαγγελέας γιατί αποφασίζουν ότι αυτό είναι ένα αίτημα που δεν έκανε μόνο ο Γιάννης Ολακός και αυτοί δεν συντάσσονται, αυτοί δεν έχουν κανένα δικαίωμα πλέον για να μιλούν για το οτιδήποτε. Έχουν δηλώσει πλέον υποταγή στο σύστημα, είναι ξεκάθαρο αυτό. Βέβαια το σύστημα θα δώσει μια γερή κλωτσιά, γιατί έτσι κάνει το σύστημα. Σε βάζει να σέρνεσαι κάτω και στο τέλος σε κλωτσάει κιόλας. Αυτή είναι η ανταμοιβή που σου δίνει. Αλλά αν αυτοί πλέον αποφάσισαν ότι θα είναι φρόνιμοι, ήσυχοι, καλοί και υποτακτικοί, ξεκινάω τη μάχη και με αυτούς. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εμένα εξάλλου ούτε τα ψηφαλάκια με νοιάζουν, ούτε να είμαι καλό παιδί με νοιάζει, ούτε να κατέβω στις επόμενες εκλογές με νοιάζει. Είτε είναι η πολιτική εχθρή, είτε είναι στην εδώ όχθη, που είναι η χειρότερη πολιτική εχθρή, που είναι τα φίδια του συστήματος, που είναι αυτοί που προσπαθούν να κοροϊδέψουν. Αυτά, κάποιοι οι οποίοι είναι σε επαφές άμεση με τη Νέα Δημοκρατία, και επειδή γνωρίζω πράγματα, θα τα πω την επόμενη φορά.
0: Ψάξτε να δείτε ποιος είναι ο λαγός. Ο άλλος με ρωτάει ποιος είναι ο λαγός. Ο άλλος με ρωτάει ποιος είναι ο Γιάννης Λαγός. Και αποκαλεί τον εαυτό του εθνικιστή. Για να καταλάβεις τώρα. Σε τι επίπεδο είναι η αντίληψη. Focus FM 103,6 Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 98 και 8 Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 Έτωλο Ακαρνανία. Ράδιο Ιωάννινα 98 και 4 στα Ιωάννινα. Ράδιο Χαλκιδική 98 και 4 98 και 8 στη Χαλκιδική. Flash Κρήτη στους 95 και 8 στο Ηράκλειο. Νότος News στους 97 και 8 στη Ρόδο. Τραγουδάκι και επανέρχομαι δεύτερη ώρα με τον κύριο Σπύρο Σπυρόπουλο. Να δούμε τι συμβαίνει εκεί κάτω στην Αθήνα. Να δούμε τι συμβαίνει με όλη αυτή τη βρωμιά και με όλους αυτούς που δεν σέβονται ούτε τα ανήλικα. Πάμε, δώσε. Το κριτικό θέλω το ραντάρ της. Πάμε, αφιερωμένο. Η σενιόρα Τσιτσιολίνα. Άκου προσεκτικά, Άννα. Προσεκτικά άκου.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Υπογράφτηκε το πρωί στο Τελαβίβ μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ η Συμφωνία Σπίδα του Αχιλέα, το νέο σύστημα ιεράμινας και αντιπυραυλικής προστασίας. Τον πρόεδρο του Λιβάνου, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα, υποδέχθηκε στο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός, που ανακοίνωσε την αναβάθμιση των σχέσεων Ελλάδας και Λιβάνου σε στρατηγική σχέση. Έως την Παρασκευή αναμένεται να είχε ολοκληρωθεί το πακέτο μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός το Σάββατο κατά την ομιλία του στο Βελίδιο στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, με την πολιτική κόντρα να φουντώνει. Το ΠΑΣΟΚ διατηρεί στο επίκεντρο το θέμα του ιδιωτικού χρέους και την προστασία των δανειοληπτών. Η κυβέρνηση επέλεξε ένα μοντέλο συγκέντρωσης πόρων και επενδύσεων στους λίγους και ισχυρούς, ενώ η κοινωνία εξακολουθεί να ζει με ακρίβεια, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ένας πρωθυπουργός που πανηγυρίζει επειδή το 60% των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης κατευθύνθηκε σε μόλις 5 εταιρείες, την ώρα που ο πρωτογενής τομέας συρρυκνώνεται, ενώ οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, παρότι αποτελούν το στυλοβάτι της εθνικής οικονομίας, έλαβαν μόλις 5 από τα 30 δισεκατομμύρια, με αποτέλεσμα να εξοντώνονται, είναι ανίκανος και άκρος επικίνδυνος, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Έντονη ανησυχία προκαλεί αναστολή λειτουργίας 33 σχολικών μονάδων στην Ήπειρο για τη νέα σχολική χρονιά, ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης έλλειψης μαθητών και της δημογραφικής συρρήκνωσης της περιοχής. Στον αέρα παραμένει η μεταφορά 16.500 μαθητών στην Θεσσαλονίκη, μεταξύ αυτών 1.300 παιδιών με αναπηρία για κρατική αναλγησία, κάνει λόγο ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Ενώσεων Γονέων Κηδεμονών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Παρατείνεται και για τον μήνα Σεπτέμβριο η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Πάνω από τα 90 δολάρια το Brent μετά τα νέα πλήγματα ΗΠΑ Ιράν. Η νέα στρατιωτική κλιμάκωση επαναφέρει τους φόβους για διακοπή των ενεργειακών ροών από το στενό του Ορμούς και νέα άνοδο του πληθωρισμού.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με πρόσχερες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός με νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα, 31 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο αυτήν την ώρα στο κέντρο της πόλης. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, η συνέχεια τώρα της εκπομπής Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών, με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα, με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
6: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι? Θέλεις Μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
8: Ότι αν αφήνανε τον Έλληνα να αξιοποιήσει την Ελλάδα, δεν θα υπήρχε λόγος να μεταναστεύσει. Εάν ο Έλληνα δεν μετανάστευε και παρέμενε στον τόπο του, θα ήταν λογικό και φυσικό να έχουμε το μέσο όρο του πληθυσμού των υπολείπων κρατών μελών της κοινής αγοράς, έκταση και πληθυσμό. Έτσι δεν γίνεται. Αυτό μας βγάζει 31 εκατομμύρια. Και καθώς καταλαβαίνετε, αν η Ελλάδα σήμερα ή το εισθέση να συντηρήσει, που μπορεί να συντηρήσει 60, 70, αν όχι 100 εκατομμύρια κατοίκους, αλλά αυτό είναι, δεν είναι της παρούσης. Εάν ήμασταν 31 εκατομμύρια σήμερα σε αυτό το γεωγραφικό σημείο της ανθρωπότητας, μπροστά στα Δαρδανέλια και μπροστά στο Σουέζ, και το Γιβλαρτάρ χωρίς Σουέζ και Δαρδανέλια είναι ουσιαστικά άχρηστο, θα βλέπαμε ότι θα ήμασταν οι τοχονόμοι της ανθρωπότητας. Έπρεπε λοιπόν να μεθοδευτεί τι? Να μεθοδευτεί ο Έλληνα να μην μπορεί να ζήσει την Ελλάδα οικονομικώς, για να μεταναστεύει. Και έτσι μεταναστεύουν ο Έλλην εις τα πέρατα της γης, το είδαμε αυτό, 1.200.000 Έλληνες στην Αυστραλία, κοντά 1 εκατομμύριο στον Καναδά, μερικά εκατομμύρια στην Αμερική, και δεν υπάρχει σημείο της ανθρωπότητας που δεν υπάρχουν Έλληνες. Έτσι, όλοι αυτοί λείπουν σήμερα από την Ελλάδα. Και αυτό έφτασε την Ελλάδα σήμερα στο να κινδυνεύει βιολογικός, διότι το 2025 προβλέπεται η Τουρκία 100 εκατομμύρια και εμείς από 8 έως 10, το 10 είναι, θα έλεγα, πολύ. Μάλλον προς το 8 θα τείνουμε, διότι έχει αρχίσει η μείωση του πληθυσμού. Και τότε, καθώς καταλαβαίνετε, τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα.
9: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Σερέτης. Τα χαιρετίσματά μας σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ετωλοακαρνανία, Ιωάννινα, Χαλκιδική, Ηράκλειο, Ρόδος, σε όλη την Ελλάδα, όπου ακουγόμαστε. Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Σπύρο Σπυρόπουλο. Καλησπέρα, κύριε Σπυρόπουλε.
10: Καλησπέρα, Γρηγόρη.
9: Τι κάνετε, πώς είστε?
10: Είστε καλά, σου εύχομαι καλή δουλειά από εδώ και πέρα, γιατί θα σε περιμένει πολλή δουλειά από εδώ και πέρα. Καλή εβδομάδα βέβαια, καλό μήνα από αύριο, και σου λέω καλή δουλειά, γιατί σε ξέρω ότι είσαι μαχητικότατος και δεν μπορεί να σταματήσεις να μιλάς, και μπράβο.
9: Αυτό πολλές φορές δεν είναι καλό, το ότι δεν μπορώ να σταματήσω να μιλάω.
10: Εντάξει, χρειάζεται κάποιος να λέει τα σίκα σίκα και τα κάστανα κάστανα.
9: Έτσι ακριβώς. Κύριε Σπυρόπουλε, βλέπουμε εδώ πέρα τόσα χρόνια να χρεώνουν την Ελλάδα, να ξεπουλάνε την Ελλάδα. Να προσωπικά θεωρώ ότι εκμεταλλεύονται οι ίδιοι με τους φίλους τους στους κρατικούς πόρους. Είδαμε να απολύουν χιλιάδες Έλληνες, άλλοι Έλληνες να αναγκάζονται να αυτοκτονούν διότι δεν μπορούσαν να επιβιώσουν κατά τη διάρκεια της κρίσης. Είδαμε κάτι γελία μέτρα κατά την πανδημία. Γενικά βλέπουμε κάτι ανακεφαλαιοποιήσεις στις τράπεζες, που οι τράπεζες στην ουσία έχουν αυτό το σχέδιο να πτωχεύουν για να μπορούν να να παίρνουν μετά λεφτά. Και αναρωτιέμαι
10: φυσικά,
9: και λέω.
10: Φυσικά, βέβαια.
9: Για ποιο λόγο δηλαδή ο Έλληνας να κάθεται να μαλώνει με τον διπλανό του?
10: Αγαπητέ μου, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, υπάρχει γενικότερο σχέδιο και δεν θα σταθώ μόνο σε αυτό που είπες, πολύ βασικό. Πολλοί κόσμος σηκώνεται και φεύγει από την Ελλάδα. Νέοι άνθρωποι πηγαίνουν να βρουν δουλειά σε κάποια άλλη χώρα, συνήθως ευρωπαϊκή, συνήθως, χωρίς να στέκομαι εδώ, γιατί ξέρω κάποιους βγαίνουν και πήγανε στον Καναδά. Εν πάση περιπτώσει, θα πω όμως το εξής, ότι φτάσα σε σημείο, και το ξέρεις πολύ καλά, σε ακριτικές περιοχές, όχι μόνο στη Θράκη και σε νησιά, να γίνεται το εξής. Να έρχονται Τούρκοι και να αγοράζουν σπίτια, ας πούμε, και συγκεκριμένα ξέρω περίπτωση στη Σάμο, στη Χίο κάτι μου έχουν πει, στη Λέσβο, εν πάση περιπτώσει για τη Σάμο σου λέω, έρχονται Τούρκοι, αγοράζουν κάποιο σπίτι, το φτιάχνουν κατά κάποιον τρόπο, όχι για να μείνουν, μπορεί και να μείνουν, αλλά για να έρχονται άλλοι Τούρκοι από απέναντι να νοικιάζουν αυτά τα δωμάτια, να πηγαίνουν να κάνουν τα μπάνια τους στη Σάμο, παράδειγμα, ή στη Χίο, και συμβαίνει το εξής, κουβαλάνε μαζί τους κάτι σακουαγιάς, βαλίτσες και, στα οποία σακουαγιάς μέσα έχουν τα τρόφιμα που θα χρειαστούν. Και το μεταξύ το ενίκιο αυτή δεν το πληρώνουν εδώ στην Ελλάδα, το πληρώνουν στην Τουρκία.
9: Ναι.
10: Και βεβαίως, αυτοί τι αφήνουν εδώ στην Ελλάδα, αμέ, τις ακαθαρσίες τους. Και ετοιμάζονται για κάποια άλλα σχέδια που έχουν στο ευρύτερο τουρκικό σχέδιο της γαλάζιας πατρίδας. Αυτό βέβαια δεν γίνεται μόνο σε αυτά τα νησιά, γίνεται πολύ έντονο στη Θράκη. Γίνεται πολύ έντονο που έχει καταγγελθεί από γνωστό βουλευτή, μην κρυβόμαστε, της ελληνικής λύσης, ο Παράσχης, είναι ο Παπαδάκης, το έχει καταγγείλει εκεί στη Θράκη. Και το μεταξύ τι γίνεται, συρρυκνώνται, κλείνουν σχολεία, με αποτέλεσμα κλείνουν τα σχολεία και βλέπεις τώρα, μα σε αυτό το, στην Παραμεθόριο περιοχή, επειδή έχει πέντε παιδιά, δεν λειτουργεί, τρία παιδιά δεν λειτουργεί δημοτικό. Γιατί ρε?
9: Είναι αυτό που είχε πει στη συνέντευξη, στην ανάλυση σκέψης του επεισόδιου, ο κύριος Κωνσταντίνος Πλεύρης, ότι άμα θες να κλείσεις σχολεία, δεν γίνεται να κλείνεις σχολεία στο εξωτερικό, γιατί κλείνουν και σχολεία ελληνικά στη Βουλγαρία και σε άλλες περιοχές, ξέρω εγώ, στα Βαλκάνια. Κλείσε, άμα θες να κλείσεις σχολεία, στην Αθήνα, που για μένα δεν πρέπει να κλείνουν πουθενά σχολεία. Αλλά σας λέω ότι υπάρχει πρόβλημα ακόμα και εκεί. Και φυσικά στην επαρχία και στα χωριά, στα οποία δεν έχει πληθυσμό και κανένας δεν ενδιαφέρεται. Τόση αδιαφορία. Δεν μπορώ να καταλάβω πού θα οδηγήσει.
10: Στα χωριά πρέπει τα σχολεία να διατηρούνται, έστω με ένα δάσκαλο, να διατηρούνται με ένα μαθητή, για λόγους καθαρά και μόνο εθνικούς. Βεβαίως η λέξη εθνικός αντιπίστασε που είναι φασίστα ή κάποιοι ντενεκέδες, να μην πω περισσότερα. Αλλά σου λέω και κάτι άλλο. Το πρόβλημα της αλληλείας, επειδή είναι πρόσφατο, ξέρεις ότι σε απόσταση, στην Άνδρο, στο νησί στην Άνδρο, σε απόσταση από τις ακτές, τις ανατολικές ακτές της Άνδρου, σε απόσταση λιγότερα από 300 μέτρα έρχονται και ψαρεύουν τουρκικά, αλλιευτικά. Και βέβαια δεν τους μιλάει κανείς. Γιατί θέλουμε ήρεμα νερά. Τώρα, αν αυτά ήρεμα νερά, δεν ξέρω αν είναι ήρεμα νερά, δεν ξέρω. Και πώς το εννοούν κάποιοι, εγώ δεν θα το έλεγα αυτό το πράγμα. Αλλά, βεβαίως, αυτό που είπαμε για τα σχολεία. Κλείνουν πολλά σχολεία, αλλά και έχουν αφήσει τα σχολεία χωρίς εκπαιδευτικούς. Όπως επίσης έχουν αφήσει πάρα πολλά σχολεία, μόνο ότι υπάρχει κάποιο πρόγραμμα, με το πρόγραμμα Γιαννάκου Μαριέτα, που αυτό ήταν για να διορθωθούν, είναι για να διορθωθούν σχολεία, να ασπριστούν, να φτιαχτούν εν πάση περιπτώσει μέσα στο καλοκαίρι και επίσης να δοθούν κάποια εφόδια σε αυτά τα σχολεία, αν δεν έχουν τα κατάλληλα.
9: Η παιδεία θεωρώ ότι χρειάζεται πολλή δουλειά. Ο κλάδος της παιδείας χρειάζεται πολλή δουλειά. Πρέπει να ξανά από την αρχή να τον χτίσουμε με σωστό τρόπο.
10: Βεβαίως, και άκου να σου πω κάτι. Για μένα ίσως ήταν ένα μεγάλο λάθος τότε που τα κτίρια, να ξεκινήσω από εκεί, τα κτίρια δοθήκανε στους Δήμους. Γιατί βλέπω Δήμοι οι οποίοι έχουν αφήσει τα σχολεία, εφόσον είναι δικά τους, ωραία. Δεν μπορεί τότε σε ένα σχολείο να μην γίνεται έλεγχος και να πέφτουν σοβάδες και να πέφτουν τα ταβάνια. Τότε τι γίνεται, δεν έχουν κάνει οι δήμαρχοι καλό έλεγχο, δεν λέω τίποτα άλλο, δεν έχουν κάνει σωστό έλεγχο. Επίσης δεν μπορεί να υπάρχει να μπαίνουν σε σχολεία για να τα ρημάζουν κάποιοι λέει εξωσχολικοί και να σπάνε τα τζάμια, να σπάνε αυτά, να κάνουν εκείνα και μετά. Για να γίνει διορθώσεις να γίνουν σε όλα αυτά, θέλουν ένα σωρό χρήματα. Ποιοι τα κάνουν αυτά? Δεν μπορεί να πιστεύω εγώ ότι αυτά τα κάνουν έτσι επειδή έτυχε, ήταν μεθυσμένοι και δεν ξέραν τι κάνανε. Έτσι, αυτά είναι σχεμένα. Πρέπει, εφόσον θέλουμε την παιδεία και τη χωρίζουμε σε κτηριακά και σε μη, για μένα, κοίταξε να δεις, παλαιότερα υπήρχαν οι σχολικές επιτροπές, όχι οι σχολικές επιτροπές, η σχολική εφορία κάθε σχολή, η οποία απαρτίζεται από τους διευθυντές των σχολείων, από τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων που ήταν εκεί, και αυτοί είχαν την όλη μέρη να έπαιρναν χρήματα από τις τότε νομαρχίες και διόρθωναν τα πάντα. Σήμερα όλα πάνε μέσω, αυτά τα υπουργεία, μέσω των Δήμων. Ωραία. Κάποιοι δήμαρχοι είναι νοικοκύριδες, τρέχουν, βλέπουν και τα φτιάχνουν. Και τα φτιάχνουν πριν γίνει καν το κακό. Σε άλλα όμως υστερούν στον έλεγχο με αποτέλεσμα να γίνουν άνω κάτω. Καθώς επίσης, και μια και είπα ότι αυτό τώρα μιλάμε για παιδεία να πας εκεί, σε πληροφορώ ότι δεν έχουν γίνει κανονικοί διορισμοί τώρα. Θα αρχίσουν και θα ψαχνόμαστε πόσοι έπρεπε να είναι και πού θα έπρεπε να είναι και θα φτάσουμε πάλι όπως πέρυσι. Να τελειώνουν, να έχουμε διακοπές Χριστουγέννων και να υπάρχουν σχολεία τα οποία δεν έχουν όλο το προσωπικό που χρειάζεται. Αλλά θα σου πω και κάτι άλλο. Και δεν μιλάω για εδώ την υπηρετική Ελλάδα. Όταν παραδείγματος κάνει ένα πρωτοδιόριστο, τον διορίσεις σε ένα νησί, και δεν σου λέω σε ένα σλιντάτο νησί, σε ένα νησί δευτερεύον, αν θες την Κύθνο. Έτσι την ανέφερα, δεν ξέρω τίποτε για την Κύθνο. Έτσι αναφέρω. Και πάει ο άνθρωπος εκεί και προσπαθεί να βρει πού να κοιμηθεί και δεν έχει βρει πού να κοιμηθεί. Πού να κοιμηθεί. Γιατί όταν πάει και του βρει ότι του λένε ότι από 1η Οκτωβρίου που τελειώνει η τουριστική περίοδος και τα λοιπά, μέχρι τότε που θα μένει. Ή και του λένε ναι, 1η Οκτωβρίου και τα λοιπά, ναι, αλλά το ενίκιο, ένα δωμάτιο, να μην πω περισσότερα, και του ζητάνε για ένα δωμάτιο, ευτελές δωμάτιο, το λέω έτσι, 700 ευρώ, όταν αυτός παίρνει έξω.
9: Κοιμούνται στα αυτοκίνητα, κύριε Σπυρόπουλε. Κοιμούνται στα αυτοκίνητα οι άνθρωποι.
10: Ξέρουν, αν έχουν αυτοκίνητο.
9: Βέβαια,
10: αν
9: ναι.
10: Έχουν, αν δεν έχουν.
9: Επίσης, τους φιλοξενούν κάποιους μήνες και όταν ξεκινάει η καλοκαιρινή σεζόν, τους πετάνε έξω με κλωτσιές.
10: Ναι, αυτό σου λέω.
9: Είναι φοβερό, είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Βέβαια, και μετά να σας πω και κάτι ακόμα. Ας λειτουργήσουμε και λίγο με συνέστηση. Και ας σκεφτούμε λίγο και αυτούς τους ανθρώπους που δεν έχουν καμία όρεξη μετά να πάνε σε αυτά τα νησιά να διδάξουν τα παιδιά. Γιατί σου λέει, τρώω εγώ την ταλαιπωρία της ζωής μου και δεν μου μένει και φράγκο.
10: Αν και θα πω κάτι αυτή τη στιγμή, από όλα τα νησιά, αυτό το οποίο έπρεπε να το προσέξουμε πολύ περισσότερο και από εκπαιδευτικές υποδομές, αλλά και από υποδομές υγείας, για πολλούς λόγους θα έπρεπε να είναι το Καστελόριζο. Και άλλα, βεβαίως. Ειδικά αυτό. Δεν μπορεί ο άλλος να θέλει, ας πούμε, τον έπιασε ένας πονόδοντος να πετάγεται στην Τουρκία για να βρει οδοντίατρο, για όνομα Θεού. Θα πρέπει το ίδιο το κράτος να έχει βάλει και καρδιολόγο και για το οδοντίατρο και γιατρούς εκεί. Εκεί. Όπως επίσης και εκπαιδευτικούς. Και να πει, κύριε μου, έλα εδώ. Εσύ διορίζεσαι εκπαιδευτικός εκεί ή διορίζεσαι γιατρός εκεί. Μάλιστα, εκεί που θα πάει ο τάδε ο γιατρός, ο εκπαιδευτικός. Ο Δήμος, δεν ξέρω, είναι ο Δήμος, το κράτος του παραχωρεί δωρεάν δωμάτιο σπίτι για να μένει. Ειδικά το Καστελόριζο. Αντιλαμβάνεσαι γιατί το λέω και το τονίζω.
9: Βέβαια, είναι ένα κρίσιμο σημείο εκεί το οποίο πρέπει να προστατεύσουμε.
10: Βεβαίως. Οπωσδήποτε. Δεν μπορεί τώρα να φτάνουμε σε σημείο η περιοχή του Εύρου να μειούται και το σουφλί, ας πούμε, μια πόλη, μικρή πόλη, από ό,τι είχε πριν από 10 χρόνια ο σημερινός της πληθυσμός να έχει μειωθεί κατά 40%. Είναι παλαβό αυτό, αλλά είναι όμως πραγματικότητα. Είναι πραγματικότητα. Και λέει ο άλλος, έχω τα παιδιά μου. Τα παιδιά μου τους είπα να μείνουν εδώ. Τι να κάνουνε, πού να δουλέψουνε και σε χωράφια να δουλέψουνε, με τι απολαβές, αφού βλέπεις τι γίνεται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και χίλια δύο άλλα. Υπάρχει υποστήριξη από το κράτος? Όχι.
9: Δεν υπάρχει κράτος, κύριε Σπυρόπουλε, συγγνώμη σας διακόπτω. Δεν υπάρχει κράτος αρχικά. Υπάρχει μια παρέα που...
10: Παρεούλα,
9: ναι, που στην ουσία διορίζουν εκεί για κάποιους ανθρώπους, τοποθετούν σε κάποια πόστα κάποιους ανθρώπους που θεωρούν ότι είναι δικοί τους ή που δεν έχουν, ας πούμε, τις ανάλογες ικανότητες να ηγηθούν κάπου αλλού ή να τους απειλήσουν ότι υπάρχει περίπτωση, ας πούμε, να τους κλέψουν την εξουσία. Χειραγωγημένα ανθρωπάκια σε τοποθετημένες θέσεις και όλοι αυτοί μαζί αποτελούν ένα παρεάκι το οποίο κάνει ζωάρα και λαιλατεί τα κρατικά ταμεία. Και στόχος τους ήτανε, αυτό φώναζα και στις εκλογές του 2023, να μεταβιβάσουν τον εθνικό πλούτο στο όνομά τους και στους συνεργάτες τους και στους φίλους τους, ώστε αύριο μεθαύριο να μην ανήκει τίποτα στο ελληνικό δημόσιο. Και το κάνανε, κύριε Σπυρόπουλε, τα καταφέρανε, μόνο το νερό τους έμεινε.
10: Κοίταξε να δεις κάτι και κάτι άλλο. Αυτή τη στιγμή λέμε, μα η Νέα Δημοκρατία, μα δεν έχει καμία σχέση η Νέα Δημοκρατία, ας το πούμε, με τη λαϊκή δεξιά που θα λέγεται. Εδώ έχει μπει το σημειτικό Πασόκ. Και κάποιοι οι οποίοι, τέλος πάντων, το σημειτικό Πασόκ. Και τι είναι το σημειτικό Πασόκ, θα μου πεις, μήπως είναι σοσιαλδημοκράτες? Όχι, τι είναι? Δεν ξέρω αν ξέρουν τι ίδιοι τι είναι. Παρεούλα για να κυβερνάμε και να έχουμε τα ωφέλη μας. Αυτό είναι. Και όλη αυτή η παρεούλα, δέστε τώρα, κάτι που έγινε εκεί μετά, όταν ήταν υπουργός παιδείας ο Πιερακάκης. Τι έγινε? Πήγανε με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, το ίδιο το Συμβούλιο Επικρατείας τους τα απέριξε. Άρα... Τελικά ο Μητσοτάκης τι να κάνει, να το πω έτσι, πού βρίσκεται, ξέρει, αν του πεις οτιδήποτε θες πει, δεν το γνώριζα, αυτό δεν το γνώριζα το άλλο, μα τότε άμα δεν ξέρεις το ένα, δεν ξέρεις το άλλο, τι πρωθυπουργός είσαι.
9: Σωστό.
10: Είτε να στηρίζεις και να τραγουδάς, γίνει το παλιό το τραγουδάκι, μα θα ρω πως θα τα μπλέξω με την Κική και την Κοκό και να διαλέξω, η Κική και τα λοιπά και τα λοιπά. Την Κική την αγαπώ, μου αρέσει και η Κοκό. Έχουν κάνει μουσχέμα. Αν είναι μουσχεμά, έτσι τους έτυχε, είναι ηθελημένα μουσχεμά. Έτσι δεν είναι?
9: Έτσι είναι. Βλέπω όμως ότι διάφοροι πολιτικοί και σε αυτή την πολιτική σκηνή πλέον που υπάρχει δεν ασκούν κάποια αντιπολίτευση. Έχουν μείνει στάσιμοι, αποδέχονται πράγματα. Θα φέρω σε παράδειγμα τώρα τον Κουτσούμπα. Ο οποίος Κουτσούμπας είναι ανύπαρκτος. Δηλαδή, είδαμε κάποια σχήματα και από το ΣΥΡΙΖΑ που δημιουργήθηκαν, κύριε Σπυρόπουλε, και θα σας πω για ποιο λόγο κάνω αυτή την ανάλυση. Όπως η Νέα Αριστερά, κάτι κασελάκιδες, κάτι περίεργοι. Και αναρωτιέμαι και λέω, στην Ελλάδα ίσως οι περισσότεροι που συντηρούμε δεν δίνουν κανέναν αγώνα. Πραγματικά, απλά κάθονται και εισπράττουνε. Πώς γίνεται να μην πατάνε καν στη Βουλή? Δεν υπάρχει καν απουσιολόγιο. Δηλαδή, αυτό που ζούμε είναι μια συστημική παροδία.
10: Κοίταξε, να πούμε μια αλήθεια. Η μόνη αρχηγή κομμάτων που εμφανίζονται στην τηλεόραση, στην Βουλή, με συγχωρείς, είναι ο Κυριάκος ο Βελόπουλος και η Δωή Κωνσταντοπούλου. Βλέπεις όμως ότι εκείνος ο συνασπισμός έχει γίνει σκροποχώρη.
9: Δεν σας ακούμε πολύ καθαρά τώρα, κύριε Σπυρόπουλε.
10: Λέω κάνετε. Ότι ο παλιός συνασπισμός που ξέραμε,
9: ναι,
10: σήμερα έχει γίνει σκροποχώρη.
9: Ναι, πρέπει να παραδεχθώ κάποια πράγματα, η αλήθεια. Ναι, γίνει σκορποχώριο συνασπισμό. Και όντω βλέπω ότι έχει. Θα πάρω σαν παράδειγμα τον αριστερό χώρο, γιατί η δεξιά είναι προκατηλημένη με εμένα. Λοιπόν, η Κωνσταντοπούλου, α πούμε, που λέτε ότι έκανε αντιπολίτευση. Εγώ θα πω, ναι, έκανε αντιπολίτευση. Η αλήθεια είναι αυτή. Έκανε αντιπολίτευση η Κωνσταντοπούλου. Έχει λιγότερο ποσοστό από ό,τι έχει. Τσίπρας, Κασελάκηδες.
10: Αυτό ήθελα να σου πω.
9: Όλοι αυτοί είναι φοβερό και το ΚΚΕ. Έχει λιγότερο ποσοστό, δηλαδή η γυναίκα που έκανε αντιπολίτευση, πρέπει να το παραδεχθούμε. Έκανε αντιπολίτευση. Και οι άλλοι που εμφανίστηκαν στο 90, που δεν υπήρχαν τόσο καιρό, που κάνουν γαργάρες μέσα στη Βουλή και δεν πατάνε το πόδι τους, έχουν τα τριπλάσια σε ποσοστά.
10: Δεν θα πάρει. Εγώ άκουσε με. Θέλω να πιστεύω ότι παρόλο στους φανφαρονισμούς του Τσίπρα και παρόλο ότι σπρώχνεται δεξιά και αριστερά, αυτός ο άνεργος πολιτικός, γιατί δεν έχει καμιά δουλειά, έτσι. Το μόνο όχι, ξέρει και γελάει ωραία, χαμόγελα, χαχαχά και χουχουχού. Αυτός πιστεύω ότι παρόλο ότι το σύστημα τον σπρώχνει, το γράφουν, ότι θα κάνει και θα δείξει, δεν θα πάει τόσο πολύ. Αυτά που λένε. Επίσης, αυτό που θέλω ο Βελόπουλος να είναι πολύ πιο ανεβασμένο στην επόμενη Βουλή. Γιατί κάνει αντιπολίτευση. Κινείται κανονικά και όχι μόνο μέσα στη Βουλή και εκτός Βουλής, κινείται εκεί που πρέπει να κινηθεί.
9: Αυτή είναι η δική σας προσωπική άποψη. Εγώ όμως θεωρώ ότι οι εκλογές είναι νοθευμένες, για να τα λέμε και όλα. Θεωρώ ότι καλώς ή κακώς τα κόμματα μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο, τα οποία έχουν ένα ταβάνι σε ποσοστό, θα μου πείτε τώρα αυτό δεν είναι δεδομένο. Αλλά όλα τα κόμματα, ας πούμε, έτσι όπως βλέπουμε τις δημοσκοπήσεις, τις στημένες, έχουν κάποιο συγκεκριμένο ταβάνι. Ας βάλουμε για παράδειγμα ένα ταβάνι της τάξης του 15-20%. Ωραία. Η Νέα Δημοκρατία μόνιμα τη δείχνουν ότι έχει πάνω από το 25%, που δεν το πιστεύω. Και έτσι, καλός ή κακός, υπάρχουν και ομάδες Β, όπως είναι το ΠΑΣΟΚ, και δεν βγαίνουν τα κουκιά. Σας αναφέρω αυτά τα πράγματα, γιατί στις επόμενες εκλογές πρέπει να εξετάσουμε το ποιοι θα συνεργαστούν. Εγώ πιστεύω ότι θα συνεργαστεί η Νέα Δημοκρατία με το ΠΑΣΟΚ. Και άμα τους λείπουν κάποια ποσοστά, θα πάρουν μαζί τους ή το Σαμαρά ή θα βρουν, να πούμε, κανένα δεκανίκι.
10: Κοίταξε να δεις. Ο Σαμαράς εμφανίστηκε, αν θυμάσαι, και θα πούμε γι' αυτό, όχι τώρα τα τελευταία 3 χρόνια, στη Ζήκη Βαλιράκη. Με την οικογένεια Βαλιράκη.
9: Ναι.
10: Λέω κι εγώ. Μήπως τις εκλογές, μήπως, αν κατεβάσει κόμμα, που πιστεύω θα κατεβάσει, κάποιον από την οικογένεια Βαλιράκη τον έχει υποψήφιο, λέω.
9: Α,
10: λέω με το
9: φτωχό
10: μου το μυαλό.
9: Ποιον, το Σύφη Βαλιράκη?
10: Ζήγη. Το Βαλιράκη. Παιδί μου, κάποιον από την οικογένεια Βαλιράκη σκοτώσανε.
9: Το σκοτώθηκε από εντολή, όπως λένε.
10: Το σκοτώσα.
9: Από εντολή όμως, όχι απλά σκοτώθηκε.
10: Βέβαια.
9: Από κάποια εντολή σκοτώθηκε. Ήταν διαμελισμένος ο άνθρωπος από την κατέθεση ο κουνιάδος του.
10: Έτσι, μπορεί να ήξερε πολλά.
9: Α, ήξερε πολλά. Και ποιος μπορεί. Έδωσε την εντολή? Αυτό είναι το θέμα.
10: Ο μεγάλος αδερφός.
9: Πάλι εκεί δεν πήραμε απάντηση όμως. Εκεί πάλι, κύριε Σπυρόπουλε, από το κράτος.
10: Φίλε.
9: Και εκεί είναι κιόλας που έρχονται και άλλες περιπτώσεις που κάποιος έδωσε εντολή.
10: Άκου, Γρηγόρη, άκου. Εγώ δεν διαφωνώ. Εγώ είπα τώρα κάτι για το Σαμαρά που μου ανέφερες και λέω μήπως τυχόν, ξέρεις κάποιος από την οικογένεια. Έτσι, όπως η Παντουλίδου θα κατεβεί με το Σαμαρά, έτσι, το ξέρεις αυτό,
9: Ναι, το ξέρω, τι θα κάνει, θα τρέξει κατοστάρι η Παντουλίδου?
10: Όχι, δεν
9: σας ακούμε καθαρά, αλλά πιο κοντά στο τηλέφωνο, κύριε Σπυρόπουλε, σας παρακαλώ.
10: Λέω, όπως η Παντουλίδου είπαν ότι θα κατεβεί με το Σαμαρά, έτσι, και από την οικογένεια, αυτή μπορεί κάποιος να κατεβεί με το Σαμαρά, ρε παιδί μου, κάποιος. Ποιος, δεν ξέρω. Αλλά τώρα που είπες για τις δολοφονίες, δεν μου λες, ρε φίλε μου, εκείνη η δολοφονία του Καραϊβάζ. Έχει εξηχνιαστεί?
9: Όχι, μπορώ να σας πω πολλά. Γιατί? Για αυτή τη δολοφονία.
10: Άστο. Γιατί τον άλλο το δημοσιογράφο, τον Γκιόλου, όπως το λέγαμε.
9: Γκιόλια.
10: Δεν βγήκε τίποτε. Γιατί για τη Μαρφίν ξέρουμε τελικά τι θα βγει. Θέλουν να κάνουν τραλαλά, τραλαλό. Τους πιάσαμε, μπράβο. Αν τους πιάσανε, κι αν είναι αυτοί, μπράβο, μπράβο τους. Είναι μόνο αυτοί. Ποια ήταν εκείνη η φωνή που τότε είχαν πει που φώναζε «κάψε τους, κάψε τους». Ποιος είπε το «κάψε τους, κάψε τους»?
9: Εγώ πιστεύω ότι γνωρίζουν μια χαρά ποιος το είπε.
10: Βεβαίως και ξέρουνε. Επίσης και κάτι άλλο μεταξύ μας. Πήγαν να δολοφονήσουν το Χίο. Να το πούμε και αυτό. Το Αγίου Παντελεήμονα ήταν παραμονή. Πότε ήταν? Πήγαν να το δολοφονήσουν.
9: Για ποιο λόγο θεωρείτε εσείς ότι έγινε αυτό? Αντικειμενικά τώρα, μην μου πείτε και γενικολογίες. Για ποιο λόγο πιστεύετε ότι συνέβη αυτό?
10: Για να το φοβήσουνε.
9: Για να το φοβήσουν, δεν τον φοβίζεις κάποιον έτσι με αυτόν τον τρόπο. Αυτόν τον τρόπο το στέλνεις στον Άγιο Πέτρο.
10: Δεν το φοβίζεις το Χίο που είναι αψής και μπράβο του.
9: Ναι, δεν αλλά δεν φοβίζεις κάποιον όταν πας με ένα όπλο στο παράθυρο, όπως λέτε εσείς, κύριε Σπυρόπουλε. Αυτό δεν είναι εκφοβισμός. Εκφοβισμός είναι αυτό που κάνανε στη Σοφία Αποστολάκη, που το παιδί της βρέθηκε στον Τύρναβο. Αυτό είναι εκφοβισμός και παραδειγματισμός.
10: Αυτό είναι παραδειγματισμός.
9: Άλλο ο παραδειγματισμός και ο εκφοβισμός, και άλλο η απόπειρα δολοφονίας.
10: Κοίταξε,
9: για να τα βάζουμε σε τάξη τα λέω αυτά. Και μιας και που ανέφερα τη Σοφία Αποστολάκη, πρέπει να πω και κάτι ακόμα. Πώς, κύριε Σπυρόπουλε, ένας εισαγγελέας τώρα να κάνει ένα βήμα μπροστά και να τρέξει μια ποινική δίωξη κατά κάποιον προσώπων σε ένα υπουργείο? Πώς, όταν έχει δει αυτή την υπόθεση της κυρίας Αποστολάκη?
10: Θα σου πω κάτι. Πρέπει να είναι... να σκέφτεται αλλιώτικα σαν τον Γιώργιο Αμπροσόλη. Τον έχεις ακουστά?
9: Για εξηγήστε μου τι εννοείτε.
10: Ο Γιώργιο Αμπροσόλη ήταν ένας δικηγόρος, 44 χρόνια τον φάγανε, ο οποίος απεκάλυψε το σκάνδαλο της Πεδίο με, με την τράπεζα του Λίτσιο Τζέλη, του Μιτσέλε Τσιντόνα κτλ. Κτλ. Στην Ιταλία. Έτσι, που ήταν εχωμένη στην ΣΤΟΑ προπαγάνδα ντουε. Είναι μεγάλη ιστορία, μην πάμε από
9: εκεί. Για την... εξηγήστε το λίγο, αναφέρατε εδώ πέρα, λες και τραγουδάτε το Μπέλα Τσάο, κύριε Σπυρόπουλε, ακούστηκαν τα πράγματα. Εξηγήστε μας λίγο τι ακριβώς έχει γίνει εκεί.
10: Εκεί ήταν, είχε γίνει το σκάνδαλο με τις τράπεζες στην Ιταλία. Είχε μία τράπεζα εκεί,
9: ναι.
10: Ο Μικέλε Σιντόνα. Ήταν μπερδεμένος ο Λίτσιο Τζέλη. Ήταν επίσης μπερδεμένοι οι τράπεζες του Βατικανού. Μην ξεχνάμε ότι η τράπεζα του Βατικανού ήταν Banca Spirito Santo, η τράπεζα του Αγίου Πνεύματος. Και είχαν μια άλλη τράπεζα, Banca Brosiano. Και μετά τα φτιάξανε. Λέει, εντάξει, εκείνη η τράπεζα Banca Brosiano, τώρα έχουμε τράπεζα Nova Banca Brosiano, τέλος πάντων. Και έβαλαν η τράπεζα της Ιταλίας ένα δικηγόρο που ήξερε οικονομικά να βγάλει άκρη. Το Τζόρτζιο Αμπροσόλη. Τον οποίο, επειδή δεν κόλωνε και δεν έκανε πίσω και τους τα βγάλε και αυτός τους πίναξε στον αέρα, το σκοτώσανε.
9: Όπως σκοτώσανε και αρκετούς Έλληνες, έτσι.
10: Δεν διαφώνησα, το είπα έτσι τώρα και
9: εδώ πέρα στην Ελλάδα, αυτό συζητούσαμε χθες με ένα καθηγητή, στην Ελλάδα εδώ πέρα οι πιο πολλοί αρρωσταίνουν κατά κάποιο τρόπο όταν πάνε πολύ κόντρα.
10: Εγώ θέλω να πω και για κάποιες άλλες για κάποιους άλλους δολοφονίες που γίνανε. Το Χίο θέλανε να το φάνε και κατά λάθος τους ξέφυγε και δεν το φάγανε και κάτι σκάλισε ο Χίος και κάπου έχει φτάσει.
9: Ναι, αλλά καλός ή κακός και ο Γκιόλιας και ο Καραϊβάς και ένα κάτι συντή με κάτι συρρεπτικά και κάτι τρέλες και δεν βρίσκουμε τους δολοφόνους και ποιος δίνει τις εντολές. Και ναι, εντάξει, ξέρουμε τι έγινε. Υπήρξαν κάποιες απόπειρες, υπήρξαν κάποιες δολοφονίες. Βλέπουμε και την Greek Mafia που κάνει περίπατο. Ποιος δίνει την εντολή, κύριε Σφυρόπουλε?
10: Έτσι, χωρίς, πού να ξέρω.
9: Πού να ξέρετε τώρα, κύριε Σφυρόπουλε. Κάτι δεν έχετε στο μυαλό σας, δεύτερες σκέψεις δεν κάνετε?
10: Κοίταξε, λέμε γενικά κάποιοι συστήματα.
9: Και αυτοί που ξέρουν, γιατί δεν μιλάνε? Αυτοί που ξέρουν, δεν λέω για εσάς τώρα. Αυτοί που ξέρουν, κάποιοι ξέρουν. Γιατί δεν μιλάνε αυτοί που ξέρουν, φοβούνται?
10: Εγώ όμως θα πω και κάτι άλλο, φίλε μου.
9: Για πείτε μου.
10: Και κάτι άλλο πιο απλό. Για όλες τις δολοφονίες, έτσι.
9: Ναι.
10: Για όλες τις δολοφονίες. Είπαμε για τη Μαρφίν. Πρέπει να βρεθεί. Πρέπει να βρουν άκρη.
9: Μόνο για τη Μαρφίν, για όλα.
10: Και να σου πω και κάτι
9: για
10: άλλο.
9: Για όλα πρέπει να βρεθούν. Και για πόσα άτομα που φύγανε άδικα από τη ζωή, για Τέμπη, Μάτι, Μάντρα, χίλια δυο στη Λυτή. Παντού, παντού πρέπει να πάνε κάποιοι φυλακοί.
10: Επίσης στα Τέμπη ξέρουμε πόσοι, όχι στα Τέμπη, στο Μάτι, πόσοι ακριβώς σκοτωθήκανε, πόσοι καήκανε, ξέρουμε.
9: Και αν ήταν 57 τα θύματα, ξέρουμε.
10: Όχι, μιλάω για το Μάτι, ήταν 100 τόσα.
9: Και εγώ λέω για τα Τέμπη.
10: Και για τα Τέμπη, 57.
9: Ήταν 57, αναρωτιέμαι, δεν ξέρω.
10: Και φώναζε τότε, πήγανε κάποιοι και είπανε στο Φλωρίδη ότι τα μπάζα σου, ήσασταν για τα μπάζα, πήγαινε από εδώ. Μία γυναίκα που δεν βρήκε τίποτε από το παιδί της και μετά, δεν θα πω το όνομά του, ξέρω, και μετά από 10 μήνες βρήκε κανεκεί στο κουλούρι που είχαν πάει τα μπάζα, βρήκε δυο κοκαλάκια από το χέρι του παιδιού της. Ε?
9: Ναι, αλλά να σας πω και κάτι ακόμα.
10: Γιατί και αυτή μείνησε το Φλωρίδι και καλά κάνανε.
9: Βέβαια, αλλά να σας πω και κάτι ακόμα. Γιατί εγώ θέλω να λέω την αλήθεια. Μ' αρέσει η αλήθεια, πώς θα το κάνουμε, ωραία. Ναι. Και στα Τέμπη είδατε το ότι οι συγγενείς, κάποιοι άνθρωποι κινήθηκαν με λάθος τρόπο, πήγαν να εκμεταλλευτούν καταστάσεις, άλλοι πήρανε λεφτά, άλλοι σβήσανε χρέη, άλλοι πέσανε δηλαδή αυτό που θέλω να πω στην παγίδα του συστήματος, άλλοι συνεργάστηκαν, άλλοι κάνανε και υποτίθεται 22 μέρες απεργία πείνας έξω από τη Βουλή. Ω, χαζός δεν είμαι, κύριε Σπυρόπουλε. Εντάξει, μπορεί να τους υποστήριξα με κάθε τρόπο και μπορεί να ακόμα σε κάποιους ανθρώπους δίπλα να στέκομαι και να είμαι μαζί τους σε ό,τι κάνουν. Αλλά είδαμε και κάτι τραγικές καταστάσεις. Τώρα, έξω από τη Βουλή, να απεργία πείνας 22 μέρες, να μην έχουν χάσει γραμμάριο, να πηγαίνει ο Καρβέλας και ο Ρόκος να παίζουν κιθάρες, να λένε θέλουμε να κάνουμε εκταφές και όταν τους δίνεται η άδεια για την εκταφή, να μην κάνουν εκταφή!
10: Αυτό, κοίταξε να δεις, έχει μεγάλη...
9: Ναι, θέλανε να έρθουν από το εξωτερικό άτομα και να μην είναι Έλληνες, τα ξέρω. Ναι. Πέρασε, πράσινο, πήρε και για άτομα από το εξωτερικό, σε εργαστήρια να πάνε από το εξωτερικό. Δηλαδή, για να μην αρχίσω να λέω τώρα για την Καρυστιανού, για να μην αρχίσω να λέω για άλλους παράγοντες που έχουν αποκαλυφθεί πράγματα και θαύματα, πάλι για άλλη μια φορά, για άλλη μια φορά ενώ ο λαός κατέβηκε στους δρόμους, αντέδρασε, έκανε συλλαλητήρια, ενώθηκε! Κύριε Σπυρόπουλε, με τα Τέμπη ο κόσμος ενώθηκε.
10: Το ξέρω.
9: Κόκκινες σημαίες, ελληνικές σημαίες.
10: Όχι, θα κατεβεί, φίλτατε.
9: Όλοι μαζί, τι. Δεν άκουσα τι ρωτήσατε.
10: Και εγώ είχα κατεβεί.
9: Μπράβο, κύριε Σπυρόπουλο, όλοι είχαμε κατεβεί. Το θέμα είναι ότι τώρα θα κατέβει κανένας για τα Τέμπη. Γιατί δεν θα κατέβουνε, τι πιστεύετε?
10: Δεν ξέρω, θα γίνει τίποτα για τα Τέμπη.
9: Τώρα, αύριο, αν γίνει κάλεσμα, θα κατέβει κανένας για τα Τέμπη. Θα σας πω εγώ. Δεν θα κατέβει κανένας, ξέρετε γιατί. Γιατί, γιατί να πάω εγώ να κατέβω τώρα για τα Τέμπη, για να γίνει η γρατσία βουλευτής. Αυτές τις απαντήσεις μου δίνουν εμένα.
10: Και η Καρυστιανού.
9: Και η Καρυστιανού. Και πιο παλιά και ο Αυγερινός. Αυτά μου λέγανε. Εγώ γιατί να πάω, λέει, να τρέξω τώρα για τα Τέμπη, για να γίνει βουλευτής Αυγερινός. Αυτό μου λέγανε. Και έχουν και δίκιο. Δυστυχώς έχουν και δίκιο.
10: Κοίταξε, έχουν δίκιο σε αυτό. Γιατί κοίταξε να δεις κάτι. Εγώ όντως πιστεύω ότι πρέπει, αντί να γράφουν τα ονόματα κάτω έτσι στο πάτωμα, εκεί δίπλα στην πλατεία Συντάγματος, να βάλουν δύο στήλες. Στη μία στήλη να γράψουν τα ονόματα των παιδών και στην άλλη στήλη τα ονόματα από το μάτι. Αλλά μου κάνει, έχω μία αυτή, αν θες ένσταση, απορία, βλακώδη απορία. Πώς ήταν τελικά οι νεκροί στο μάτι? Και κάτι ακόμα, εκείνη την περίοδο είχαν έρθει 6 Τούρκοι αξιωματικοί που είχαν αυτομολύσει με ένα ελικόπτερο και από τότε εξαφανίστηκαν, δεν μιλάνε. Αλήθεια, κάνω μία αστεία ερώτηση. Μήπως τότε που ο κόσμος ασχολιόταν με το μάτι και αυτά, κάποιοι κρατικοί υπάλληλοι, ατυχαίοι, βρήκαν ευκαιρία να τους στείλουν κάπου αλλού αυτούς τους Τούρκους? Δηλαδή, πού τους στείλανε, στην Αμερική ή στον Ερντογάν? Λέω τώρα, γιατί εγώ να αφελήσει όλα. Γιατί όταν σου παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι ένα θέμα, βαρύγδουπο θέμα, όπως είναι το μάτι ή όπως είναι τα Τέμπη, εκείνη την περίοδο η προσοχή του κόσμου στρέφεται εκεί και από κάτω στα υπόγεια δουλεύουν αλλιώτικα. Γι' αυτό λέω, μήπως τότε αυτοί οι 6 στρατιωτικοί Τούρκοι που είχαν έρθει εδώ, τι γίνανε? Εξαφανιστήκανε, άνοιξε η γη και τους κατάπιε? Όχι. Μήπως τους στείλανε, ξέρω εγώ, στον Καναδά, στις Ηνωμένες Πολιτείες, τους στείλανε, ξέρω εγώ, στην Αλγερία, τους στείλανε στη Σαουδική Αραβία ή τους στείλαν κατευθείαν στον Ερντογάν, λέω. Γιατί στην Τουρκία, αν θέλεις, τον Οτσαλάν, δεν τον πήγανε κατευθείαν, να είναι καλά ο Σιμίτης. Τον στείλανε, αν θυμάσαι, στον Αϊρόμπι.
9: Ναι. Εκεί τον αρπάξανε οι Τούρκοι.
10: Ναι, τον αρπάξανε ή ήτανε τραλαλά τραλαλό.
9: Δεν ήταν τραλαλά τραλαλό, έπεσε σήμα από το Υπουργείο και είπανε πετάξτε τον έξω.
10: Ναι παιδί μου, κατάλαβες τι λέω και εγώ τώρα.
9: Κατάλαβα τι λέτε, εσείς τι πιστεύετε όμως. Ήτανε προδοσία ή δεν ήταν αυτό με τον Τσάλαν.
10: Οπωσδήποτε εξετέθηκε η Ελλάδα ανεπανόρθωτα. Εξετέθηκε η Ελλάδα ανεπανόρθωτα.
9: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
10: Έτσι. Αλλά μια

0: όχι χρόνια, με πολύ μεγάλο διάστημα. Αυτά. Δεν έπρεπε και εκεί να βρεθεί κάποια άκρη? Γιατί αυτά τα παιδιά μανάδες δεν γεννήθηκαν.
1: Εννοείται έπρεπε να βρεθεί. Και βλέπω ότι υπάρχει μια ανέχεια απέναντι σε κάποιες συγκεκριμένες ομάδες. Σε κάποιες κοινωνικές ομάδες, σε κάποιες πολιτικές ομάδες υπάρχει ανέχεια. Βέβαια. Εννοείται αυτό που λέτε. Πλάκα κάνετε και είναι κρίμα.
0: Και δεν κάνω καθόλου πλάκα και το ξέρεις πολύ καλά ότι εγώ έτσι τα λέω.
1: Εννοείται, κύριε Σφυρόπουλε, συμφωνώ απόλυτα.
0: Και από την άλλη μεριά, σήμερα, θα ρωτήσω το.
1: Συγγνώμη λίγο, πριν το αναλύσω, μιλάει ο κύριος Σφυρόπουλος, μιλάει για τις δολοφονίες των Καπελώνη και Φουντούλη. Ναι. Δεν έχουν βρεθεί οι δολοφόνοι ακόμα, γιατί με ρωτάνε τι έγινε. Αυτό είναι πιο παλιό που έχει συμβεί. Απλά από ό,τι φαίνεται, έγινε το, νομίζω, το Νοέμβριο του 2013. Το Νοέμβριο του 2013. Και υπάρχουν και από τις κάμερες ασφαλείας. Τα οπτικοακουστικά υλικά όλα για τη στιγερή αυτή δολοφονία.
0: Ήταν σε μια μηχανή απάνω δύο, οι οποίοι ο ένας είχε το...
1: Ναι, δικαίωση για τον Καπελώνη και τον Φουντούλη. Το φωνάζω εγώ, δικαίωση να βρεθούν οι δολοφόνοι. Εννοείται. Πάμε παρακάτω, κάτι πήγατε να πείτε, κύριε Σφυρόπουλε.
0: Ανεξάρτητα αν συμπαθήκαν στη Χρυσή Αυγή ή όχι, αυτά είναι οι δολοφονίες. Εγώ μιλάω για τις δολοφονίες.
1: Εγώ θα σας πω την άποψή μου για τη Χρυσή Αυγή, μιας και το αναφέρετε αυτό. Η Χρυσή Αυγή είχε δύο πρόσωπα. Από τη μία είχε ένα πρόσωπο το οποίο αγωνιζόταν για την Ελλάδα και έλεγε σοβαρά πράγματα και σωστά πράγματα για την πολιτική. Εγώ το αναγνωρίζω αυτό. Και όντως είχε και κάποιους ανθρώπους που ήταν πολύ μαχητικοί. Αλλά είχε και ένα άλλο πρόσωπο το οποίο ο κόσμος δεν θέλει να το πιστέψει ότι είχε αυτό το πρόσωπο. Καλός ή κακός, λειτουργούσε και παράλογα. Δηλαδή έχει στάσει, κύριε Σφυρόπουλε, να είσαι τρίτο κόμμα και κάθεσαι και μου ασχολείσαι τώρα να σπάς πάγκους και να έχεις τάγματα εφόδου και να πηγαίνουν, ας πούμε, αυτά που κάνανε τώρα. Υπάρχουν ένα σωρό καταγγελίες, περίπου 48 δικογραφίες.
0: Έτσι, μπράβο. Και να λένε θα πάμε, τι γίνεται ρε παιδιά, θα πάμε να τους δίνουμε, φωνάζανε. Και περάσει. Αυτά είναι γελιότητες πια, έτσι. Δεν είναι γελιότητες. Αλλά θα σου πω και κάτι άλλο. Το κράτος.
1: Ανοχή, όχι ανέχεια. Ναι, μπερδεύτηκα. Χίλια συγγνώμη. Πάμε.
0: Εγώ κάτι. Το κράτος θα έπρεπε να ενδιαφερόταν περισσότερο για την νεολαία. Και όχι μόνο για αυτά. Για τα πολιτικά κτλ. Βεβαίως πρέπει να ενδιαφέρεται γιατί οι νέοι να βρουν εργασία που δεν βρίσκουν. Αλλά για τα ναρκωτικά. Ξέρεις τι γίνεται με τα ναρκωτικά, αγόρι μου? Ξέρεις τι κόσμος πεθαίνει? Ξέρεις τι νεολαίοι παρασύρονται δεξιά και αριστερά με 1002? Τι να σου πω? Να σου πω ότι γύρω γύρω από την Ομόνοια υπάρχουν χώροι, δρόμοι που περνάνε εκεί και τους βλέπεις πεσμένους κάτω και δεν ενδιαφέρεται κανένας.
1: Έτσι ακριβώς. Είναι τρομερό. Και επειδή υπάρχουν και κάποιοι άλλοι σκοτεινοί δρόμοι, αυτό έλεγα την πρώτη ώρα, κύριε Σφυρόπουλε, για κάτι οίκους ανοχής που δεν έχουν άδειες, που κάνανε κάτι. Γιατί θυμάμαι με στην υπόθεση Κολονού που διάβαζα τη δικογραφία. Το πήγαινε το 12χρονο ο Ηλίας Μίχος και σε κάτι οίκους ανοχής. Και αναρωτιέμαι αν αυτοί οι οίκοι ανοχής ακόμα είναι ανοιχτοί, αν έχουν κλείσει. Και αναρωτιέμαι αν ήξεραν ότι είναι ανήλικο ή δεν ήξεραν. Προφανώς και ήξεραν.
0: Κοίταξε αυτό από παλιά. Υπάρχει κάποιοι δρόμοι, κάποιοι. Παλιά υπήρχαν επίσης στον Πειραιά, γινόταν η λεγόμενη Τρούμπα που την έκλεισε ο Λαδάς. Αν τα λέμε την αλήθεια, δεν είναι του παρόντος. Αλλά υπάρχει ακόμα εδώ πέρα, κάπου στην Οδό Φιλής και γύρω-γύρω, λέω τώρα έτσι, γιατί στην Οδό Φιλής είναι και σοβαρός κόσμος. Υπάρχει οίκη ανοχής ή παρουσιάζεται ως ευκτήρη οίκη και σε κάποια από αυτά γράφουν απ' έξω, από εδώ, από εκεί, ελάτε λέει σε εμάς, έχουμε και αβάδιστα, δεν ξέρω τι είναι αυτά τα αβάδιστα.
1: Ανήλικα.
0: Δεν το ξέρω, δεν λέω κάτι τέτοιο, μπορεί να είναι τέλος πάντων. Έχουμε λέει τα αβάδιστα.
1: Εσείς τι καταλαβαίνετε? Εγώ θεωρώ το ότι αυτά τα βάδιστα είναι ένα υπονοούμενο για τα ανήλικα.
0: Δεν ξέρω, δεν είμαι βλάκας.
1: Δεν είστε καθόλου βλάκας. Αλλά εδώ πέρα υπάρχουν συγκεκριμένες αναφορές για την ευρύτερη περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα και για άλλες περιοχές στην Αθήνα.

0: Υπάρχουν και πολλά άρθρα που λένε ότι από τους 400 οίκους ανοχής, για παράδειγμα, της Αθήνας, μόνο 2-3 έχουν άδεια. Όπως πρέπει να αναφέρουμε κάποια στιγμή και το τι ακριβώς γίνεται με όλες αυτές τις γυναίκες που τις κοροϊδεύουν, που τις φέρνουν από το εξωτερικό και τις τάζουν, ας πούμε, ότι θα προσέχουν μια γιαγιά ή ότι θα καθαρίζουν ένα σπίτι και μετά τις εγκλωβίζουν 3-3 σε κάτι σπίτια και τις δέρνουν και τις έχουν εκεί πέρα εγκλωβισμένες σε όλη τη ζωή και πηγαίνουν μόνο μέχρι τον οίκο ανοχής για να συνουσιαστούν και για να παρέχουν κάποιες υπηρεσίες. Αναρωτιέμαι, αυτό το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης πού είναι? Πού είναι? Όταν βλέπει μια έγκυο κοπέλα να την εκμεταλλεύονται και να τη βάζουν να κάνει αυτά τα πράγματα, όταν έχουν αναφερθεί πόσοι ξυλοδαρμοί, όταν έχουν προστατέψει γυναίκες και τους ερχόταν μηνύματα στο κινητό που έλεγαν στις 3 ακριβώς να είσαι στο τάδε σημείο και κανένας να μην τους κυνηγάει, κανένας να μην τους βάζει φυλακή. Παίζεται ένα βρώμικο παιχνίδι.
1: Και κάτι άλλο πρόσφατο τώρα, που βρήκανε κάποιο μωρό σκοτωμένο κάπου στην Κυψέλη σήμερα, κάτι είπανε, δεν ξέρω πώς βρίσκονται αυτά. Υπάρχουν, εν τω μεταξύ, μην ξεχνάμε, έχουμε και πολλές γυναικοκτονίες, μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Βέβαια.
1: Και όχι μόνο γυναικοκτονίες, και σκοτώνουν και παιδιά. Αυτό το μωρό σήμερα που ακούστηκε, πώς βρέθηκε, πώς σκοτώθηκε, τι συνέβη.
0: Ακριβώς. Και επίσης, όλες αυτές οι θλιμμένες, οι φοβισμένες γυναίκες που έχουν ενοχικά συναισθήματα, που είναι κλεισμένες εκεί πέρα μέσα και δεν ασχολείται κανένα στα κυκλώματα, πηγαίνουν και έρχονται. Εγώ, κύριε Σπυρόπουλε, στην Αθήνα είχα νοικιάσει μηχανάκι, περνούσα από την Ομόνια βράδυ για να επιστρέψω στο ξενοδοχείο, γιατί είχα πάει 2 μέρες για μια συνέντευξη, και είδα μπροστά στα μάτια μου έναν άνθρωπο, έναν έγχρωμο άνθρωπο, ο οποίος τραβούσε από το χέρι μια κοπελίτσα. Αναρωτιέμαι αν ήταν ενήλικη, ξανθιά ήταν η κοπελίτσα, η οποία κατά πάσα πιθανότητα είχε κάνει χρήση. Και αναρωτιόμουν όσο περνούσα. Λέω, αυτή την κοπέλα τώρα που τη βλέπω εγώ, αν πάρω το 100, θα πάει κανένας να τη βοηθήσει? Πού είναι, ποια είναι η οδός? Εγώ δεν ήξερα ούτε πού είμαι, πού βρίσκομαι, ούτε τι κάνω. Μπήκε αυτός μέσα ένα στενό, χάθηκε. Τι γίνεται στην Ομόνια εκεί πέρα? Γιατί δεν βάζουν μια τάξη?
1: Και έχει υπόψη ότι εκεί στην οδό Βεραντζέρου υπάρχει αστυνομικό τμήμα, ε?
0: Και τι κάνει το αστυνομικό τμήμα?
1: Okay.
0: Εδώ υπάρχουν πόσοι άνθρωποι στο διαδίκτυο οι οποίοι κάνουν συγκεκριμένα βίντεο και πάνε και περπατάνε μέσα σε αυτά τα στενά και δείχνουν εικόνες από τοξικομανείς, από εκδιδόμενες γυναίκες, από δωμάτια με φωτάκια, διάφορα πράγματα δείχνουν στο διαδίκτυο.
1: Αγαπητέ μου, σου λέω, αν πας στην πλατεία θεάτρου που είναι κάτω από την οδό Αθηνάς, εκεί πέρα είναι ως επιτοπλίστων Πακιστανοί που επικρατούν. Αν πάρεις το τρίγωνο από Αγίου Κωνσταντίνου και Πειραιός, όλο εκείνο κάτω, από εκεί κάτω, εκεί χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τον αφέντη του. Με ναρκωτικά και με εκδόμενες και.
0: Και οι Πακιστανοί φορολογούνται. Οι Πακιστανοί τώρα με τα αφημί τους, όλοι έχουν πακιστανικό αφημί, πακιστανικά τηλέφωνα, γίνεται ο κακός χάμος. Τι είναι αυτό το πράγμα?
1: Εγώ θα σου πω το πιο απλό. Βλέπεις αυτοί οι οποίοι παίρνουν κάποια πράγματα, απλώνουν κάπου ένα αυτό μπροστά από ένα μαγαζί, απλώνουν μπροστά μια κουβέρτα, βάλουν τα πράγματά τους και τα πουλάνε. Και μπορεί εσύ να έχεις, να πουλάς, ας πούμε, λέω τώρα έτσι, παπούτσια ή τσάντες, και μπροστά πουλάνε αυτοί στο 1/10 της τιμής. Και αφορολόγητα. Και πάει εκεί, ειδοποιούν οι καταστηματάρχες την αστυνομία. Πάει η αστυνομία εκεί, τους λέει τι και τα λοιπά. Όταν δουν ότι είναι αλλοδαποί, Πακιστάν, Αφγανιστάν και δεν ξέρω τι στα κομμάτια είναι, τους αφήνουν αμέσως. Προχθές, 14 Αυγούστου, που γιορτάζανε, λέει, είχαν εθνική επέτειο οι Πακιστανοί, στην πλατεία Κοτζιά, την πλατεία Δημαρχείου, είχαν σηκώσει πακιστανικές σημαίες και γινόταν ο κακός χαμός.
0: Τρελό. Και με στολές στρατού κατέβηκαν κάποιοι, πακιστανικού στρατού.
1: Και εδώ σου πω και κάτι άλλο. Εκεί στην οδό Αθηνάς, προχωρώντας, υπάρχει ένα κλεισάκι πολύ παλιό, της Αγία Κυριακής. Και από ό,τι μου λέγανε, το διάβασα κιόλας, νομίζω, σε κάποια εφημερίδα, περνούσαν κάποιοι από εκεί και κάναν το σταυρό τους. Και αυτοί τους αγρίεψαν και τους κάνανε παρατήρηση. Το κατάλαβες?
0: Βέβαια το κατάλαβα.
1: Δεν μου λες κάτι, Γρηγόρη, αν εσύ περνούσες από μια εκκλησία, δεν έχει σημασία που είναι, και κάνεις το σταυρό σου και βρεθεί κάποιος που κάνει παρατήρηση γιατί έκανες το σταυρό σου, εσύ θα του πεις?
0: Αυτός τι θα μου πει είναι το θέμα. Εγώ δεν έχω κάτι να πω.
1: Να σου αγριέψει και να σου κάνει παρατήρηση γιατί κάνεις το σταυρό.
0: Αυτός αν μου πει κάτι την ώρα που κάνω το σταυρό μου.
1: Θα του κόψεις το χέρι.
0: Δεν κόβω χέρια, όχι. Αυτή θα είναι η κατάντια της ελληνικής πολιτείας. Και όχι μόνο. Άντε να μου κάνει, να μου πει κάτι ας πούμε. Να σας πω την αλήθεια. Κι άλλοι λένε πολλά. Εδώ πέρα σας λέω ότι απειλούν στο Λονδίνο οι Ισλαμιστές. Με τζίζια, με φόρο. Δηλαδή λέει ή θα κάνετε αυτά που λέμε και θα πληρώνετε φόρο για να έχετε ειρήνη ή θα ξεσηκωθούμε όλοι και θα σας τελειώσουμε.
1: Αμέ.
0: Δεν είναι τώρα η παρατήρηση. Εδώ μιλάμε για ομοία απειλή.
1: Μην ξεχνάς ότι ο Μητσοτάκης είπε ότι θέλει να κάνει τι. Τη χώρα πολυπολιτισμική. Το κατάλαβες. Πολυπολιτισμική δηλαδή. Για πες μου.
0: Αντικατάσταση πληθυσμού.
1: Καταλαβαίνεις τι.
0: Για τη νέα γενιά τι σχόλιο έχετε να κάνετε γιατί έχουμε λίγα λεπτά κύριε Σπυρόπουλε.
1: Για ποιο.
0: Για τη νέα γενιά. Για αυτή τη νέα γενιά που είναι όλη μέρα στα κινητά.
1: Κοίταξε να δεις κάτι. Τα παιδιά δεν φταίνε. Φταίμε εμείς οι μεγαλύτεροι. Φταίμε εμείς οι οποίοι δεν τους έχουμε δώσει, όχι μόνο με παράδειγμα, δεν τους δίνουμε διέξοδο στα πολυπίκυλα αδιέξοδα. Πολυπίκυλα αδιέξοδα. Δεν μπορεί βεβαίως να ξυπνάει το παιδί και να σου λέει «Α, και το άλλο». Πόσοι νέοι κάθονται στο κομπιούτερ όλη τη νύχτα και τι κάνουν, δεν μπορώ να καταλάβω. Όχι, εγώ δεν μπορώ. Αυτοί καταλαβαίνουν όμως τι κάνουν. Τι κάνουν. Βλέπουν, στέλνουν μηνύματα, ανταλλάσσουν αυτό με εκείνο και το άλλο και λοιπόν. Και λοιπόν. Πες μου. Γιατί εγώ δεν καταλαβαίνω. Λέγε μου. Πού πάμε ρε Γρηγόρη.
0: Πού πάμε. Άμα δεν μπορέσει ο Έλληνας να κατανοήσει ότι πρέπει να απομακρύνει όσους τον διχάζουν για να μπορέσει επιτέλους να χτιστεί ένας υγιής πυρήνας πατριωτών οι οποίοι πραγματικά αγαπάνε την Ελλάδα και δεν έχουν σκοπό ούτε τα λεφτά ούτε τις καρέκλες, δεν σωζόμαστε.
1: Εγώ σε αυτό που λέει συμφωνώ, αλλά έχει υπόψη τη νέα γενιά. Τι γίνεται.
0: Ποια νέα γενιά, η νέα γενιά που τους πετάνε έναν εθνοσωτήρα και πέφτουνε με τα μούτρα. Κύριε Σπυρόπουλε, σας παρακαλώ τώρα. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει αντίληψη, δεν υπάρχει η γνώση. Και ιστορική γνώση βασικά για το τι ακριβώς έχει συμβεί και υπάρχουν μόνο κάποιοι τύποι οι οποίοι τρέχουν να σχολιάσουν και να πούνε πράγματα τα οποία δεν έχουν επεξεργαστεί και δεν γνωρίζουν. Στην Ελλάδα αυτό που λέω για να κλείσουμε και να μου πείτε την άποψή σας πάνω σε αυτό. Στην Ελλάδα μιλάνε όλοι για όλα. Αυτό δεν γίνεται. Δεν γίνεται να μιλάει ο ηλεκτρολόγος για θέματα που αφορούν τον υδραυλικό. Δεν γίνεται να μιλάει ο οδοντίατρος στον καρδιοχειρούργο και να του κάνει συστάσεις και να του εξηγεί τι πρέπει να κάνει. Στην Ελλάδα έτσι είναι.
1: Και δεν μου λες κάτι, μια και μην λέω, με την υγεία τι γίνεται, τι γίνεται με τα νοσοκομεία.
0: Ιδιωτικοποίηση. Αν δεν έχεις πορτοφόλι, καληνύχτα.
1: Έχω προσωπική αντίληψη γι' αυτό, φίλε.
0: Θα το συζητήσουμε όμως την επόμενη φορά, κύριε Σπυρόπουλε, γιατί δεν έχω άλλο χρόνο δυστυχώς.
1: Να σε καλά.
0: Υγεία
1: και
0: να
1: θέλω να τα πούμε και θέλω να πούμε κι άλλα. Εγώ έχω κι άλλα να πούμε.
0: Πολλά θα πούμε. Υγεία να έχετε. Καλό όπως, μήνα.
1: Όπως να πούμε πολλά για τον Κερκύρας. Να σε καλά και μπράβο.
0: Θα πούμε. Υγεία. Μπράβο, ευχαριστώ πολύ κύριε Σπυρόπουλε. Καλά να είστε. Σας ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Ακούσαμε τον κύριο Σπύρο Σπυρόπουλο, τον καθηγητή. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα όσα, για όσα ανέφερε και για που συζήτησε μαζί μας. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Ετωλοα Καρνανία. Ράδιο Χαλκιδική στους 98 και 8. Ράδιο Ιωάννα στους 98 και 4. Φλάς Κρήτη στους 95 και 8, Νότος Νιούς στους 97 και 8, Κόντρα στο Σύστημα καθημερινά, 1 με 4, Γρηγόρης Σερέτης. Και επειδή έβαλα κριτικό τραγούδι, την Παρασκευή έβαλα ποντιακά και τρελάθηκαν οι πόντι, σήμερα θα πάω για τους Μακεδόνες. Γιατί οι Μακεδόνες πρέπει να θυμηθούν τι ακριβώς έχει συμβεί. Πρέπει να θυμηθούν ποιοι βάλαν το λιθαράκι και είναι συνένοχοι για αυτή τη συμφωνία των Πρεσπών. Γιατί σταδιακά οι Σκοπιανοί, οι Σλάβοι παγκοσμίως αναγνωρίζονται ως Μακεδόνες και εμείς χάνουμε και την ιστορία και τον πολιτισμό και όλα όσα ήταν δικά μας και θα παραμείνουν δικά μας μέχρι να κλείσουμε τα μάτια μας. Αρκεί κάποιοι να θυμούνται και να αγωνίζονται. Επανέρχομαι με τον κύριο Παπαζήση, δεν φεύγει κανένας. Έλα οι Μακεδόνες, οι γνήσιοι οι Μακεδόνες, όχι οι Σλάβοι, δεν είναι Μακεδόνες. Αυτή είναι μια αιμομιξία. Δεν ξέρουν από πού προήλθανε.

χαιρετίσματά μας όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Εσείς ανατριχιάζετε με αυτό το τραγούδι, μπορεί και κάποιοι ακόμα, αλλά εσείς το νιώθετε στο πετσί σας. Δυναμώστε το να τα ακούσουνε. Να θυμηθούνε ποιες είναι οι ρίζες τους, από πού προήλθανε, τι τους λέγανε οι παππούδες και οι γιαγιάδες τους. Γιατί μου γίνανε πολύ μοδάτοι, πολύ ντιγιντάγκες.